0: του Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υπογράφηκε χθες Τετάρτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Είχε προηγηθεί την Κυριακή ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, παρουσία και με την επίβλεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά από αυτή την εξέλιξη είναι άγνωστο αν τελικά θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή επικύρωσης που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγέι ανακοίνωσε ότι από σήμερα αρχίζει η μεταβατική περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Τόνισε όμως ότι ξεκινούν άμεσα οι συνομιλίες για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας των όρων, ενώ προειδοποίησε ότι τυχόν συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η διαχείριση των στενών του Ορμούζ αποτελούν ευθύνη του Ιράν και του Ομάν, ενώ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευθεί να διευκολύνουν την πρόσβαση της Τεχεράνη σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικά κεφάλαια στο εξωτερικό. Νωρίτερα η αμερικανική πλευρά είχε δημοσιοποιήσει τους βασικούς άξονες των 14 σημείων του μνημονίου. Μεταξύ άλλων προβλέπεται άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και δημιουργία ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Παράλληλα, η πλήρης άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού προβλέπεται να ολοκληρωθεί σταδιακά εντός 30 ημερών. Δείπνος τον Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. «Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. «Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της», τόνισε. «Η Ελλάδα έχει ανάγκη τη φρεσκάδα σας, τις ιδέες σας και την ορμή σας», επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, μιλώντας σε αποφύτους του Αριστοτελείου Κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε, έχει αποκλειστεί η περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για να ελέγξουν τη φωτιά. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Και ξεκινήσαμε μάλλον με Γρηγόρη Πυθικότη στη δεύτερη ώρα. Πάλι να αφιερώσουμε στα παιδιά που μας ακούν στην Καλαμαριά. Το επόμενο τι είναι, Μιτσάρας.

Και φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα λέει: καλημέρα αρχοντά μου, ξεκινάμε από τα Ψαχνά, κατεβαίνουμε για εργασία στο Βοτανικό, αφιέρωση το επόμενο τραγούδι στους ακροατές και σε όλη τη βάρδιά μου. Να σε καλά φίλε μου, καλή εργασία. Εγώ το πλουσιόπεδο που ζούσα σε Σαλόνια.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Ο Χρήστος αφιέρωσε, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα, κυρία, και την Τάλη, το Αντριλίκι.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Στρόμπονες που μας ακούει, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα στο φίλο μας που μας ακούει στο Πήλιο, τον Όντα. Καλημέρα στον καπιτάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, μας ακούει και αυτός. Εμείς όμως κάτι έχουμε, να πάμε μέχρι το Σταυρούλι, αλλά Παναγιώτη.

φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000. Υπουργείο Υγείας.

γύρω στις 6 το πρωί. Βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Κώστας ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σταυρουλιάς είναι στα πληκτρά μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επόμενο στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς οι δύο πλευρές περνούν από τη φάση της διαπραγμάτευσης στη φάση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Παλάτι των Βερσαλιών ότι υπέγραψε τη συμφωνία με την Τεχεράνη. «Υπογράφηκε. Το υπέγραψα στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Και το πρακτορείο Ιρνά δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί τελικά η επίσημη τελετή επικύρωσης που είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν επιμένει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί. Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου την Κυριακή από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, παρουσία και με την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε ότι από σήμερα αρχίζει η μεταβατική περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως είπε, ξεκινούν άμεσα οι διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας των όρων, ενώ προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Νωρίτερα η αμερικανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς άξονες του μνημονίου των 14 σημείων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η άμεση πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία επενδυτικού και αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Παράλληλα, η πλήρη άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Δείπνος τον Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα, τη τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή θύματα. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά, προβλέπονται για την Αττική. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με την τρίτη ώρα με Ρίτα. Να ακούσουμε και μια γλυκερία. Με παράσυρε το ρέμα. Και καλημέρα επίσης στην Πελαγία, η οποία μας ακούει, στο που είναι στην Ανατολική Αττική, στο Σταύρο, στην Τίνα και σε όλη την παρέα. Λοιπόν, πάμε με γλυκερία, με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα.

0: Λοιπόν, να πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι έχουμε. Έλα Παναγιώτη, τι έχεις για μας. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Earth News Radio 105,8.

Ισιονοστολισμένες. Όταν ο Παπαργυρόπουλος έβαζε τον Τερζέ στο στούντιο, αετόπουλα της Ρούμελης. Και να ήταν το 21 και μα εγώ είμαι Έλληνας, ήλιος Θεός. Και θα κλείσουμε την ώρα με Γλυκερία και Πασχάλη, το χαθήκαμε. Στα βράχια φύτε. Δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός. Και τη συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Πάμε, Παναγιώτη.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επόμενο στάδιο εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, καθώς οι δύο πλευρές περνούν από τη φάση της διαπραγμάτευσης στη φάση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη συμφωνία με την Τεχεράνη. «Υπογράφηκε, το υπέγραψα στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψαν», έφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Και το πρακτορείο Ιρνά δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο. Αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του κάτω από βίντεο με τον Τραμπ να υπογράφει τη συμφωνία. Μετά από αυτή την εξέλιξη, πιθανόν να μην πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή επικύρωσης την Παρασκευή στην Ελβετία. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν επιμένει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί. Είχε προηγηθεί, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου την Κυριακή από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, παρουσία και με την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε ότι από σήμερα αρχίζει η μεταβατική περίοδος των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως είπε, ξεκινούν άμεσα οι διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας των όρων, ενώ προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Νωρίτερα η αμερικανική πλευρά έδωσε στη δημοσιότητα τους βασικούς άξονες του μνημονίου των 14 σημείων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η άμεση πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η δημιουργία επενδυτικού και αναπτυξιακού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν. Παράλληλα, η πλήρη σάρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Δείπνος τον Ντόναλντ Τραμπ παρέθεσε απόψε το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας στο παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν. «Οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας. Ως ψήφο εμπιστοσύνης στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, χαρακτήρισε την εξέλιξη ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της, τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο, εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή θύματα. Υποέλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη, όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 5. Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Η φύση αλλά και η ζωή στέλνουν μηνύματα. Μπορεί να έχουμε φτάσει στα μέσα Ιουνίου χωρίς πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι η αλήθεια. Ειδικά η βραδινή δροσούλα είναι μάλλον μια ανάσα για εμάς που βρισκόμαστε εδώ στα αστικά κέντρα. Ωστόσο, ο χρόνος προετοιμασίας για τις πυρκαγιές τελειώνει και αυτό ήταν το συμπέρασμα μιας μεγάλης σύσκεψης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν θα αργήσουν και σε συνάρτηση με τις πολλές βροχές και την πολύ καύσιμη ύλη που έχει δημιουργηθεί, μάλλον έχουμε κατά τα πόδια μας μια ορολογιακή βόμβα, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι. Και βέβαια, το Σαββατοκύριακο έρχονται τα πρώτα μελτέμια. Από τα στοιχεία τώρα της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου, από την 1η Μαΐου δηλαδή, έχουν καταγραφεί 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Είναι ένας αριθμός μειωμένος κατά 14% σε σχέση με το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας, αλλά παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Και το καταλαβαίνουν όλοι αυτό, καθώς σήμερα έχουμε πολύ περισσότερους τρόπους να εντοπίσουμε στην έναρξη τις πυρκαγιές, όπως είναι το διαδίκτυο, όπως είναι τα ντρόουν. Και αν προσθέσουμε λοιπόν σε αυτό τον παράγοντα των πολλών πυρκαγιών που εκδηλώνονται καθημερινά και την πολυδιάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, έχουμε ξεκάθαρα την εικόνα που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες δύσκολες 90 ημέρες. Λοιπόν, μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι ο Γιάννης Αργυρός με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια στην κονσόλα του ήχου και τη σειρά Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, σε αυτή τη σύσκεψη με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των Δήμων της Αττικής, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Ευάγγελος Τουρνάς, είχε ως αντικείμενο αυτή η σύσκεψη το συντονισμό των δράσεων καθαρισμού των οικοπαιδικών χώρων, τη διενέργεια ελέγχων, συμμόρφωση και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου επιβολής κυρώσεων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η χώρα εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Οι επιστημονικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία τους επόμενους μήνες, ενώ η έντονη βλάστηση που αναπτύχθηκε μετά τις φετινές βροχοπτώσεις έχει αυξήσει σημαντικά την ποσότητα της διαθέσιμης καύσιμης ύλης. Είναι δύσκολη η αντιπυρική περίοδος, είναι πραγματικά δύσκολη, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας, υψηλών θερμοκρασιών, ανέμων και αυξημένης καύσιμης ύλης ευνοεί τόσο την έναρξη όσο και την ταχύ εξάπλωση των πυρκαγιών. Ο κ. Τουρνάς λοιπόν επανέλαβε ότι οι δύο βασικοί στόχοι του φετινού σχεδιασμού είναι η μείωση του αριθμού των πυρκαγιών και η μείωση της καύσιμης ύλης, επισημαίνοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι, η πολιτεία, οι δήμοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι πολίτες. Όπως σας είπα, έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα 803 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ένας αριθμός αρκετά μεγάλος, παρότι ο καιρός δεν βοήθησε τόσο τις τελευταίες ημέρες. Δεν έχουμε τους καύσωνες που είχαμε την αντίστοιχη περίοδο τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι όταν εκδηλώνονται πολλές πυρκαγιές την ίδια ημέρα, προκαλείται σοβαρή διάσπαση των δυνάμεων τόσο στα εναέρια όσο και στα επίγεια μέσα. Γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη περιορισμού των ενάρξεων. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση των εμπρησμών από αμέλεια ή πρόθεση, σημειώνοντας ότι κυνηγάμε τον εμπριστή με ενισχυμένη πλέον τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και με 37 τοπικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε όλη την επικράτεια. Μέχρι τώρα έχουν επιβληθεί 435 διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις πυροσβεστικής νομοθεσίας και έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα ύψους 443.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 95 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Δηλαδή περίπου, εάν βάλετε φωτιά, σας έρχεται ένα χιλιάρικο η παράβαση, όπως τουλάχιστον λένε τα στοιχεία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βεβαίως έχουν την εμπειρία πλέον και τα μέσα να εντοπίζουν τα αίτια και τους υπαίτιους των πυρκαγιών, αξιοποιώντας το δίκτυο των 108 ντρόουν σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 33 επιχειρούν στην Αττική. Όμως η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και τις δήλωσεις επισύρει σημαντικές κυρώσεις. Είναι το πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όσους έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν υποβάλλουν τη σχετική δήλωση. Ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωση τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών.
Όπως καταλαβαίνετε, σας συμφέρει να μην καθαρίσετε το οικόπεδο και να μην το δηλώσετε. Είναι 500 ευρώ το πρόστιμο από το να μην το καθαρίσετε και να κάνετε ψευδή δήλωση ότι το έχετε καθαρίσει. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση του καθαρισμού και τη συντήρηση του οικοπέδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 1 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Όλα αυτά τα λέμε τώρα γιατί η παράταση που έχει δοθεί είναι μέχρι τις 23 του μήνα. Άρα λοιπόν ότι 22 είναι και η τελευταία μέρα που μπορείτε να κάνετε τις δηλώσεις ώστε να αποφύγετε τα πρόστιμα και την εμπλοκή είτε με το Δήμο είτε με την πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί ξεκαθάρισε ο Υπουργός ότι και το πυροσβεστικό σώμα θα συνδράμει ενεργά στους Δήμους, στους ελέγχους κατά τόπους τώρα με τις δημοτικές αρχές για την καταγραφή των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Και βέβαια το πρόβλημα θα ξεκινήσει πολύ νωρίς φέτος από αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έχουμε μελτέμια. Πάντως για σήμερα Πέμπτη η αστάθεια θα διατηρηθεί με τις μπόρες να συγκεντρώνονται στα νότια της χώρας. Η ζέστη θα είναι ήπια και κοντά στα κανονικά για την εποχή, θα δροσίσει ωστόσο τις επόμενες ημέρες. Το πρωί προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις μόνο στην κεντρική Εύβοια, που πιθανόν να βρέξει τοπικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα συννεφιά στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν βροχές. Στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες αλλά και στην Πελοπόννησο θα είναι γενικευμένα άστατος ο καιρός τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά, θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά και 30 με 32 βαθμούς στα νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεθνείς στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο με ισχυρές εντάσεις μέχρι 6 και στις Κυκλάδες 7 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και μέχρι το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς με βοριάδες 5 έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές. Προς το παρόν στην πόλη οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης 18 Ιουνίου, γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Υπάτιος και η Υπατία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους. Ίσως αυτό θα έπρεπε να το συζητήσουμε, θα έπρεπε να το έχουμε στο υπόψη μας, καθώς η ρητορική του μίσους εμφανίζεται όλο και περισσότερο και στην ελληνική κοινωνία, όπως ένα τέτοιο κύμα έχει σαρώσει την Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Είναι επίσης η μέρα της βιώσιμης γαστρονομίας. Σαν σήμερα, το 1815, είχαμε τη μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις των Βρετανών και των Πρόσων, υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ, αντίστοιχα συνέτριψαν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγούνταν ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Το 1904, ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξευρίσει το Στάη επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη και ο Υπουργός κατά ιωθώτα της εποχής εκείνης ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροθύσα τιμή του, την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος. 1932, ιδρύεται στη Γενέβη FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα, που εκπροσωπείται από τον Σιμεών Μαυροσκούφη και τον Γεώργιο Αμπατζίογλου. 1953, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος της Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη. Είναι στον πόλεμο της Κορέας αρκετά χρόνια, το 1953 ήταν αυτό. Το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ εναντί 4 εκατομμύριων δραχμών, παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων. Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα. Και τέτοια μέρα, το 1992, έχουμε ένα σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Στρατιωτικό αεροσκάφος Μοιράζ συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά κοντά στον Άι Στράτη. Σκοτώνει το χειριστής του πρώτου αεροσκάφους, Νίκος Σιαλμάς. Και το 2015, η παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ ζητούν οι πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε Ευρώπη». Οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους. Το 1929 γεννιέται ο Γιούργεν Χάμπερμας, ο Γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος της παράδοσης και της κριτικής θεωρίας και του πραγματισμού. Το έργο του ασχολείται με την επικοινωνιακή λογική και τη δημόσια σφαίρα.
Το 1934 ο Δημήτρης Μηταράς, ο διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος και σκηνογράφος, από τους σημαντικότερους της γενιάς του 60. Και το 1942 ο Πολ Μακάρνεϊ, ο Άγγλος τραγουδοποιός, ένας από τους ηγέτες των Beatles και των Wings. Και το 741 φεύγει από τη ζωή ο Λέων III ο Ίσαυρος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1974 ο Γιώργης Ζούκοφ, ο Ρώσος στρατάρχης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 2010 ο Ζωζέ Σαραμάγκο, ο Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη που όπως μου γράφουν ετοιμάζονται για την πρώτη ολιγόημερη απόδραση για το φετινό καλοκαίρι. Λοιπόν, στα αθλητικά είχαμε χθες ένα καταπληκτικό μάτς Αγγλία-Κροατία 4-2. Πριν από τη σέντρα του παγκοσμίου κυπέλου, οι συνήθως θορυβώδεις Άγγλοι φίλαθλοι δεν είχαν να βρω το φωνάξι με συνέπεια το περίφημο πλέον It's coming home. Μετά από όσα είδαν, ωστόσο από την ομάδα του στην πρεμιέρα, ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουν. Η Αγγλία έπαιξε τρομερό ποδόσφαιρο αναδιαστήματα απέναντι στην κοινική Κροατία, η οποία κατάφερε να μείνει όρθια στο μεγαλύτερο διάστημα του μάτς, στο μάτς λόγω του εξαιρετικού Λιβάκοβιτς. Ο goalkeeper της Φενέρ δεν κατάφερε να σώσει μόνος του το κάστρο από τους βομβαρδισμούς, με τα τρία λιοντάρια να κερδίζουμε το χορταστικό 4-2 σε μια πολλά υποσχόμενη πρεμιέρα. Γέλα για την Πορτογαλία, ήρθε 1-1 με το Κονγκό στην πρεμιέρα. Εκεί υπάρχουν κίνδυνοι σε κάθε πρεμιέρα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν τα κατάφεραν οι Ήβυρες, που είχαν στο μυαλό τους να τροφοδοτήσουν τον μεγάλο του στάρ, τον Ρονάλντο. Δεν τα κατάφεραν, έμειναν στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που επέστρεψε στο Μουντιάλ μετά από 52 χρόνια με μια μεγάλη επιτυχία. Οι παλιότεροι θα σημούνται βεβαίως το παίχτη που σημάδεψε τα προηγούμενα Μουντιάλ, το Ροζέ Μιλά. Λοιπόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πάντως γιόρτασε τη συμμετοχή του σε έκτο Μουντιάλ, αν και δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του να κερδίσει την νίκη. Είναι ο δεύτερος παίχτης μετά τον Μέση, ο οποίος συμμετέχει σε έκτο Μουντιάλ. Και στον άλλο αγώνα, Γκάνα Παναμάς 1-0 με νίκη στο 90-5 με χρυσό σκόρε το Γιρέγκι. Οι Αφρικανοί λύγησαν τον Παναμά στις καθυστερήσεις και ξεκίνησαν έτσι με τρίποντο τις υποχρεώσεις τους στο Μουντιάλ. Τώρα χθες είχαμε και την κλήρωση για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με την Δύναμο Κιέβου ή την Κλουζ. Παρότι δεν περιμένει να μάθει ακόμα τον νέο του προπονητή, προέκυψε λοιπόν η κλήρωση με τον νικητή του ζευγαριού αυτού. Το πρώτο μάτς θα γίνει στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα στην Τούμπα. Λοιπόν, στο Κόφερες Λίγκ ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο γύρο θα αγωνιστεί με την Ουγγρική Πάξη. Είναι η τελευταία χρονικά κλήρωση και το μάτς του Παναθηναϊκού θα γίνει και αυτό στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και το δεύτερο στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Αυτά με τα αθλητικά. Βεβαίως όσο πάει το Μουντιάλ αρχίζει να αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τώρα βεβαίως που θα αρχίσει να υπάρχει και η σκοπιμότητα, ποιες ομάδες θα περάσουν, ποιες κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, νομίζω ότι θα δούμε και καλύτερους αγώνες. Φάνηκε ήδη χθες αυτό, αν και ήταν η πρεμιέρα, οι Άγγλοι έπαιξαν σπουδαίο ποδόσφαιρο. Πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη είδηση παγκόσμια. Ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τη συμφωνία ειρήνης προηγούμενες ημέρες, επέμενε παρά τις διαψεύσεις που ερχόντουσαν τις τελευταίες στιγμές. Χθες, παρότι λέγαμε για την Παρασκευή ότι θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία, την υπέγραψε εκεί στο G7 στις Βερσαλίες. Ο πρόεδρος Donald Trump λοιπόν υπέγραψε το αντίγραφο της συμφωνίας, της συμφωνίας μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, κατά τη διάρκεια του δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλιών, όπως επιβεβαίωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Αργότερα και η Ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει υπογραφεί, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Τώρα, τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται, παρότι υπήρχαν πληροφορίες ότι το είχε υπογράψει ηλεκτρονικά, φαίνεται ότι το είχε κάνει μόνο ο αντιπρόεδρος ο J.D. Vance. Τώρα λοιπόν οι αξιωματούχοι Αμερικανοί απέστειλαν και φωτογραφία του υπογεγραμμένου εγγράφου στους Ιρανούς. Και μάλιστα αποχωρώντας από το παλάτι των Βερσαλιών, ο Τραμπ, ο οποίος έμεινε έκθαμβος από την πολυτέλεια στο παλάτι, επιβεβαίωσε προσωπικά την υπογραφή στους δημοσιογράφους. Υπογράφηκε, δήλωσε, το υπέγραψα στις Βερσαλίες, μόλις το υπέγραψα. Λοιπόν, τώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν τελικά θα υπάρξει κάποια έτσι τελετή για τις κάμερες την Παρασκευή, όπως είχε αναγγελθεί στην Ελβετία, αν θα το κάνει αυτό ο κύριος Τραμπ ή ο κύριος Βανς. Θα το μάθουμε αυτό. Πάντως αναμένεται ακόμη, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, να πάει ο κύριος J.D. Vance στην επίσημη τελετή στην Ελβετία.
Πάντως και οι Ιρανοί δήλωσαν στο κρατικό δίκτυο ότι το μνημόνιο έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά και δεν πρόκειται βεβαίως, σύμφωνα με τους Ιρανούς, να πραγματοποιηθεί τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Τελείως διαφορετικά. Τώρα, τι προβλέπει η συμφωνία? Η συμφωνία προβλέπει ένα μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων. Ανάμεσα σε αυτά είναι ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεσμεύονται αμοιβαία οι δύο χώρες για την κυριαρχία και την εδαφική αιγερότητα της άλλης πλευράς, να μην παρεμβαίνουν σε εσωτερικές υποθέσεις. Η τελική συμφωνία θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα τη σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέσα σε 30 ημέρες. Δεσμεύονται να απομακρύνουν σταδιακά και τις δυνάμεις τους μετά την επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Το Ιράν θα διασφαλίσει για 60 μέρες την ασφαλή και χωρίς χρέωση διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ και θα συνεργαστεί με το Ομάν και τα παράκτια κράτη για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης της θαλάσσιας οδού. Εδώ είναι και ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ίσως και μεγαλύτερο από το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς καταλαβαίνετε ότι καμία από τις χώρες που έχουν πλοία δεν θα δεχθεί ευχάριστα να πληρώνουν διόδια για τη διέλευση ή θα ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση. Αν κάθε χώρα θα μπορεί να επιβάλλει διόδια σε μια τέτοια, αν έχει δηλαδή μια τέτοια δυνατότητα για κάποια θαλάσσια οδό, για κάποιο στενό ή για κάποια άλλη μεταφορά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι περιφερειακοί εταίροι τους θα εκπονήσουν σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Ιράν ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Ουάσιγκτον αναλαμβάνει να προχωρήσει σταδική άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν. Το Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα και οι δύο χώρες θα συμφωνήσουν σε μηχανισμό διαχείρισης και εξουδετερώσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την υποπτία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Εδώ είναι ένα δεύτερο αγκάθι, είναι μια συνηθισμένη πρακτική των Ιρανών να υπόσχονται, να τρώνε χρόνο, να πηγαίνει παρακάτω η όλη ιστορία και να επανέρχονται όταν πια έχουν να αντιμετωπίσουν την προσπάθεια των υπολείπων να τηρήσουν τα όσα έχουν συμφωνηθεί. Τώρα, το Ιράν θα διατηρήσει, όπως σας είπα, μετά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις ούτε θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί μέσω δεσμευτικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

δημοκρατικές οργανώσεις. Η αντίδραση λοιπόν της Άγκυρας, όπως φαίνεται, ήρθε λίγες ώρες μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που ασκεί τριμία κριτική στην κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τόσο για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, των πολιτικών ελευθεριών, όσο και για τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στην ανακοίνωσή του, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί να παρουσιάσει την έκθεση ως πολιτικά μεροληπτική, κατηγορώντας μέρος των ευρωβουλευτών ότι επαναλαμβάνουν ιδεολογικά κλισέ και αγνοούν τις θέσεις της τουρκικής πλευράς. Ιδιαίτερα αιχμήρη είναι η αναφορά περί εδάφου σε τρομοκρατικές οργανώσεις, με την οποία η τουρκική πλευρά επιχειρεί να συνδέσει την ευρωπαϊκή κριτική με ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας και τρομοκρατίας. Είναι η γνωστή, γνώριμη ρητορική της τουρκικής διπλωματίας, η οποία συχνά αποδίδει τις ευρωπαϊκές επικρίσεις για δικαιώματα, ελευθερίες και τη μονομερή εχθρική ανάγνωση των εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας. Πάντως η έκθεση υπερψηφίστηκε με 381 ψήφους, με ευρεία πλειοψηφία, καταγράφηκαν 107 αρνητικές ψήφοι και 171 αποχές. Στην έκθεση εκφράζεται ανησυχία για την διατήρηση του κάζου Μπέλη κατά της Ελλάδας, ασκείται κριτική για τη συνεχιζόμενη παραβίαση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Ελλάδας και της Κύπρου. Το κείμενο εκπονήθηκε από τον Ισπανό Ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών Νάτσο Σάντσες Αμόρ και υπενθυμίζει ότι οι ενταξιακές συνομιλίες της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν παγωμένες από το 2018 εξαιτίας της έλλειψης πρόοδου και της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας στην Τουρκία. Επικρίνει ακόμα την πρόθεση της Τουρκίας του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, εκφράζει τη βαθιά ανησυχία και τη διατήρηση του κάζου Μπέλη κατά της Ελλάδας, χαρακτηρίζει ασύμβατο αυτή την κατάσταση, ασύμβατη μεταξύ συμμάχων και καλών γειτόνων, και κατακρίνει τη συνεχιζόμενη παραβίαση κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά λοιπόν είναι ένα ράπισμα για την Τουρκία. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, υδρώνει το αυτή της Τουρκίας? Όχι, παρότι υπάρχουν συστάσεις Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για τον ενορθόδοξο πληθυσμό της Σύμβρου και της Τενέδου, το σεβασμό προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας, την έλλειψη προστασίας και την ανησυχία που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς όπως η Αγία Σοφιά, η Μονή της Παναγίας Σουμελά, καθώς και τις πράξεις βανδαλισμού εναντίον μειονοτικών χώρων λατρείας, ζητώντας την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της UNESCO, και βέβαια και για το Κυπριακό και για τόσα άλλα. Να δούμε αν όλα αυτά μπορούν να κλονίσουν κάπως τους Τούρκους να σταματήσουν αυτή την επίθεση γενικότερα, όχι μόνο κατά των Ελλήνων και των χώρων λατρείας των μειονοτικών, αλλά συνολικά κατά των γειτόνων τους και των υπόλοιπων λαών. Χθες βέβαια στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα κυριάρχησε η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας, το πόσο κάνει, ένα όπλο κατά της ακρίβειας για real-time σύγκριση τιμών με το εσωτερικό και το εξωτερικό. Βεβαίως μπορείτε να δείτε από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ πόσο έχει ένα συγκεκριμένο προϊόν και πόσο το πληρώνουν αυτό οι Ευρωπαίοι. Είναι μια πλατφόρμα, ένα εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την παροχή περισσότερων δυνατοτήτων στους πολίτες για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας τη νέα ψηφιακή εφαρμογή. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αυτή την πλατφόρμα ένα ουσιαστικό βήμα στη μάχη για τη συγκράτηση του κόστου ζωής, υπογραμμίζοντας ότι οι καταναλωτές αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τις τιμές των προϊόντων. Τώρα, η πρόσβαση σε συγκρίσιμα στοιχεία τιμών ενισχύει τον ανταγωνισμό και καθιστά πιο δύσκολη τη διατήρηση αδικαιολόγητων διαφορών σε βάρος των Ελλήνων καταναλωτών. Οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανοιχτές. Βέβαια, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι για παράδειγμα αν κάποιος μπει στην πλατφόρμα και συνειδητοποιήσει ότι στο ένα σούπερ μάρκετ είναι τα γαλακτοκομικά σε καλύτερη τιμή και στο άλλο είναι κάποια άλλα είδη, προφανώς και δεν μπορεί να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αλλά θα πρέπει να αποφασίσει ποια είναι τα προϊόντα που θα μπορεί να πάρει σε καλύτερη τιμή. Είναι όμως πάντως ένα εργαλείο πολύ σημαντικό που βοηθά να μάθουμε τις τιμές. Αν δεν μάθουμε τις τιμές, όπως λένε αυτοί
ειδικοί που αφορούν τις αγορές, δεν πρόκειται ποτέ να περιοριστούν.

αυτή η ακρίβεια. Αν δηλαδή μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και χωρίς να κοιτάμε τις τιμές ψωνίζουμε, δεν θα αλλάξει ποτέ κάτι από τις μεγάλες αλυσίδες. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η αντιμετώπιση ακρίβειας παραμένει κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, επισημένοντας ότι η μάχη θα κερδιθεί με πραγματικές λύσεις, με τρίσιμα αποτελέσματα και όχι με εύκολες υποσχέσεις, συνεχίζοντας αυτή την κόντρα που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι στην προχθεσινή του ομιλία στη Βούλα μίλησε για τζάμπα 1, τζάμπα 2, τζάμπα 3 και τζάμπα 4 που έρχεται. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση άκουσα χθες τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκάλα, να λέει ότι αρκετές τιμολειψίες που είναι μέσα στην πλατφόρμα έχουν γίνει πολύ παλιότερα, σχεδόν 2 μήνες νωρίτερα, άρα κατά συνέπεια δεν είναι αξιόπιστα όλα τα στοιχεία. Τώρα ίσως είναι αυτό για την πρώτη μέρα, ίσως είναι θα χρειαστεί ένα καιρό, ένα διάστημα, χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να έρθουν όλες οι τιμολειψίες να είναι πολύ πρόσφατες ώστε να έχουν και αξιοπιστία. Από την άλλη πλευρά λένε από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι η προηγούμενη πλατφόρμα είχε 18 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αυτή τώρα η πλατφόρμα έχει 10 αλυσίδες. Κυβερνητικές πηγές απαντούσαν ότι η προηγούμενη πλατφόρμα είχε 1.800 προϊόντα, τώρα υπάρχουν 10.000 προϊόντα, αλλά κάποιος μπορεί να συγκρίνει και να γνωρίζει τις τιμές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάτι που δεν έκανε η προηγούμενη πλατφόρμα. Εντυπωσίασε χθες με μηνύματα, με αποδέκτηση για τη νέα γενιά, αλλά και σαφείς πολιτικές και κοινωνικές αναφορές, η ομιλία του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κώστα Καραμαλή, στην τελετή αποφύτηση του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης. Απευθυνόμενος στους αποφύτους, ο κ. Καραμαλής επέλεξε να αφήσει στην άκρη τους τυπικούς πανηγυρικούς τόνους, μίλησε για αξίες και στάσεις ζωής και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τη χώρα και τους κάλεσε να διατηρήσουν την αυθεντικότητά τους σε μια εποχή που, όπως σημείωσε, συχνά επιβραβεύεται το αντίθετο. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ομιλίας του, συμβούλευσε τους νέους να αγαπήσουν τη ζωή, τη φύση, τους ανθρώπους, στέλνοντας ένα μήνυμα με ευρύτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση, τις θάλασσες, τα ζώα, προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως στους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας όσους έχουν υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα και την εξουσία. Στάθηκε επίσης στην αξία της ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνείδησης, κάνοντας τους νέους να μην αισθάνονται άβολα για τα συναισθήματα που γεννάει η επαφή με την ιστορία και την παράδοση. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του στην ανάγκη συμμετοχή των νέων στα κοινά σε μια περίοδο που, όπως παρατήρησε, δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλες συλλογικές αφηγήσεις ή ηρωικές εποχές. Το πιο απρόσμενο, βεβαίως, στη μειότυπο της ομιλίας ήρθε προς το τέλος όταν ο κ. Καραμαλής επέλεξε να επιστρατεύσει στίχους από το γνωστό τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη, ο ύμνος των Μαύρων Σκυλιών. Και είπε ότι του έρχεται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού και Αϊδόνη πριν αρχίσει να απαγγέλει.

0: τσιγάρα λέμε.
1: Αυτά λοιπόν χθες με τον πρώην Πρωθυπουργό και, και τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. 44 λεπτά μετά τις 5 πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή σύγκριση τιμών μέσω κινητού για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή Πόσο Κάνει. Καθυστερήσεις ρεκόρ για μεταβιβάσεις ακινήτων απαιτούνται 7,5 μήνες στην Ελλάδα. Κριτική από παντού στον Τραμπ για τη συμφωνία, το μυστήριο με το ταμείο των 300 δις δολαρίων. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προσφυγή με φόδο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και νέα στοιχεία για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου με φωτογραφία, κεντρική φωτογραφία από την ανασκαφή. Γιατί μένουν από νερό τα νησιά, ανοβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Περνάμε στα νέα. Απίστευτο και όμως αληθινό, η ΑΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες, τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Πόσο κάνει, μεγάλες διαφορές στα ράφια. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Λοιπόν, καλά στα νέα, να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία. Η ΗΠΑ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλά στη Μαρία Βασιλείου. Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές και το πιθανότερο σενάριο της επαναλειτουργίας της σχολής της Χάλκης και μια έκθεση καταπέλησης του Ευρωκοινοβουλίου για την αυταρχική Τουρκία. Περνάμε στην απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πόσο κάνει το νέο εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Αυξήσει 300 ευρώ σε περισσότερους από 10.000 δημοσίους υπαλλήλους. Και ανοίγουν τα στενά, αέρονται οι κυρώσεις, συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, Ευρωκοινοβούλιο, ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα. Πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές, πώς δρούσε το κύκλωμα. Μουντιάλ 2026, τα 6 ασύλληπτα ρεκόρ του 39 Μέση. Ο Μέση, ο οποίος έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον, όπως θα δούμε, και σε ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, που είναι κυρίως άνθρωποι της πολιτικής, γενικότερα παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον 39χρονο Μέση, που είναι ένα έτσι, σημείο καμπής για το Μουντιάλ, αυτό το Μουντιάλ. Ελεύθερος τύπος, σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, πώς λειτουργεί νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, crash test για τα ίδια αγαθά σε όλες τις αλυσίδες πώλησης, δημιουργία καλαθιού αγορών με όσα προϊόντα επιθυμεί ο χρήστης. Μικρή πτώση της βάσης των ΑΕΗ, οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα, οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για παραβίαση κατά Ελλάδας Κύπρου. Λιονέλ Μέση, ο βασιλιάς στο Μουντιάλ, πέτυχε χατρίκ και έσπασε 7 ρεκόρ. Συνταγματική αναθεώρηση, πρόταση Νέας Δημοκρατίας για το άρθρο 16 και ιδεοληψία του Πασόκ. Άγρια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου για τις συνεργασίες, εμφύλιο στο Πασόκ, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Περνάμε στην εστία. Το νου σας όσους είναι ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, το χρήμα και την εξουσία. Είναι από την ομιλία του Κώστα Καραμαλή που σας είπα προηγουμένως. Μάθημα πατριδογνωσίας από τον πρώην Πρωθυπουργό σε τελετή αποφοιτήσεως. Εφημερίδα των Συνταχτών, ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία, συνταγματική αναθεώρηση. Η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16 θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση σε αναβάθμιση των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετη αντίθετα, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση, αρκεί να μην είναι κερδοσκοπική. Ελλάς, συστημένο γράμμα σε Μητσοτάκη, θα είναι ντέρμπι και όχι περίβατος, το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από την Κύπρο στον Πρωθυπουργό. Παυλόπουλος και Βενιζέλπουλος βλέπουν τυραννικές εξουσίες στο σήμερα. Δημοκρατία, τουρκική εισβολή σε Ρο και Στρογγύλη, υβριδικός πόλεμος στα απόνερα των ήρεμων νερών. Ο Ερντογάν έστειλε αλλιευτικά εντός των χωρικών μας υδάτων στη στρατηγική σημασία νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίσης με στόχο να δημιουργήσει τελεσμένα εις βάρος εθνικής μας κυριαρχίας. Ρίζοσπαστης, να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία σε ασθενάτους ορμούς. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση. Κόντρα, πανικός στην κυβέρνηση από τις κινήσεις Κοβέση. Τρέμουν το ενδεχόμενο να δημοσιοποιήσει πριν τις εκλογές νέα πορίσματα για σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η προσφυγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον Άριο Πάγο. Ψήφισμα κόλαφος για την Τουρκία από το Ευρωκοινοβούλιο. Καταδικάζει τη γαλάζια πατρίδα, δικαίωμα της Ελλάδας, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Και κλείνουμε με το ποντίκι. Παίρνει ανάσα με τη συμφωνία. Ελπίδα Μητσοτάκη για περιορισμό των συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ερώτημα για τις δυνατότητες της κυβέρνησης να αξιοποιήσει το παράθυρο των 60 ημερών. Ο Πρωθυπουργός εξορκίζει τις πολύ προώρες εκλογές κάνοντας προεκλογική εκστρατεία. Λοιπόν, και μια και μιλάγαμε προηγουμένως για το Lionel Messi, ο Luis Inácio Lula da Silva, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, στην προβληματική εκκίνηση στο Σαλεσάο στο Παγκόσμιο Κύπελο, δήλωσε ότι θα προσλάμβανε το Lionel Messi για να ενισχύσει την ομάδα. Ξεκίνησε με το 1-1 η Βραζιλία, δεν άρεσε αυτό, είχε και μέτρια εικόνα, δεν άρεσε σε πολλούς και έτσι ήρθε αυτή η δήλωση του κυρίου Λούλα, του Βραζιλιάνου Πρόεδρου, ο οποίος είπε ότι το αποτέλεσμα της πρεμιέρας δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικό, χαρακτηρίζοντας το Μαρόκο την πιο δυνατή ομάδα του ομίλου της Ελεσάο. Η Βραζιλία, πεντάκης παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα αντιμετωπίσει την Αετή στη δεύτερη αγωνιστική πριν ολοκληρώσει τη φάση των ομίλων απέναντι στη Σκωτία. Ο Λούλα υπενθύμησε ότι η Βραζιλία στο παρελθόν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ όταν δεν θεωρούνταν φαβορή, όπως το 1994 και το 2002. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν τα smartphone στους δημόσιους υπαλλήλους του Αφγανιστάν. Ένα μέτρο που απαγορεύει λοιπόν τη χρήση έξυπνων τηλεφώνων στο Αφγανιστάν άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, έπειτα από πρωτοβουλία της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Είναι ένα προφορικό διάταγμα του Ισλαμικού Εμμυράτου που αναγνώστηκε και κινητοποιήθηκε σε όλους τους επικεφαλής των τμήματων και από σήμερα κανένας υπάλληλος σε αυτές τις υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί smartphone. Υπήρχε μια αγκύκλωση από την προηγούμενη εβδομάδα που αποδόθηκε στο ανώτατο δικαστήριο και βεβαίως φαίνεται ότι το μέτρο δεν έχουν εξηγηθεί οι λόγοι για αυτό το μέτρο, δεν έχει δημοσιευτεί επισήμως και οι Αφγανοί κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα των διεθνών μέσων ενημέρωσης να το σχολιάσουν. Πάντως η χρήση των έξυπνων τηλεφώνων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις αφγανικές πόλεις και στο δημόσιο τομέα. Τώρα λοιπόν, αν κάποιος δημόσιος υπάλληλος χρησιμοποιήσει το smartphone, το έξυπνο smartphone, θα πρέπει να τιμωρηθεί με απόλυση και ποινικές διώξεις. Η ποινή που προβλέπεται είναι 6 μήνες φυλάκισης, σύμφωνα με αξιωματούχο από την επαρχία Μπαταχσάν. Θυμίζω ότι οι Ταλιμπάν έχουν αναλάβει την εξουσία από τον Αύγουστο του 2021.
0: Earth News Radio 105,8.

53 λεπτά μετά τις 5. Όλα τα είχε το Πασόκ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είχε τα θέματα με τις δημοσκοπήσεις. Τώρα έχει ένα νέο γύρο εσωστρέφειας που με πολλή προσπάθεια τούτο στο συνέδριο είχε καταφέρει να σταματήσει. Είχαμε λοιπόν χτες μια δημόσια αντιπαράθεση που πήρε διαστάσεις μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα σχετικά με τις συνεργασίες. Λοιπόν, υπήρξε χθες αργά το βράδυ μια διαρροή από στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που έλεγε ότι αντί να αναλώνουν τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνούν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη. Τώρα, τα στελέχη αυτά του Πασόκ δεν έκρυβαν τη διαφωνία τους και την ενόχλησή τους, δυσφορία τους σε κάποιες περιπτώσεις για την τοποθέτηση Άννας Διαμαντοπούλου, όσο και την απάντηση που ακολούθησε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Δούκα. Ως προς την κυρία Διαμαντοπούλου, σημείωναν ότι δεν έπρεπε να χαρακτηρίσει γελία την προσέγγιση του κύριου Δούκα, γνωρίζοντας ότι θα προκαλέσει την αντίδρασή του, ενώ προβληματική ήταν και η τοποθέτηση ότι δεν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν όταν η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε μύδρους κατά του κυρίου Δούκα με φόντο τις συνεργασίες για να τις απαντήσει στο ίδιο μήκος κύματος ο Δήμαρχος Αθηναίων. Η κυρία Διαμαντοπούλου λοιπόν δήλωσε ότι η συζήτηση προσπάθησε να ανοίξει ο Δήμαρχος Αθηναίων για τη συνεργασία πριν από τις εκλογές με το κόμμα Τσίπρα είναι συνταγή για να ανοίξουν οι πόρτες και τα παράθυρα και να φύγουν οι ψηφοφόροι. Αυτό το θέμα που συζητούμε από τώρα είναι αυτή η συνταγή και ένα κόμμα να χάνει ψηφοφόρους. Είναι δηλαδή η πιο γελία προσέγγιση, δεν μπορώ να φανταστώ, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Διαμαντοπούλου. Είπε ότι το Πασόκ δεν θέλει να χαρίσει στη Νέα Δημοκρατία τους κεντρώους ψηφοφόρους και ξεκαθάρισε ότι το θέμα των συνεργασιών για τη διακυβέρνηση θα εξαρτηθεί από την εντολή που θα δώσουν οι ψηφοφόροι στην κάλπη. Αυτό βεβαίως ήταν που τάραξε τα νερά. Ακολούθησε απάντηση από τον Χάρη Δούκα. Η θέση που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν το χώρο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση να βρίσκει γελίες τις θέσεις για το διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Και το πράγμα δεν έμεινε εκεί, καθώς στο χώρο της αντιπαράθεσης μπήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με ανακοίνωσή του κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον Κώστα Τζουκαλά, να πάρουν θέση για όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου για ομαλή πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας και καλή αποδοχή της χώρας στο εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τις εκλογές έχουμε να ακούσουμε και να δούμε πολλά. Την ώρα βεβαίως όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε αυτή τη διαμάχη, την ώρα που υπάρχει διαμάχη στο εσωτερικό του. Χθες είχαμε την εμφάνιση του κυρίου Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί, δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Διευκρίνησε ότι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή ότι είναι μια θετική πρωτοβουλία το νέο κόμμα, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της και δεν τη βλέπουμε αντιπαραθετικά. Με την τεκτονική αλλαγή που φέρει η Ελλάς, εμείς δουλεύουμε για να υπάρξει μια ευρεία σύγκληση στον προοδευτικό χώρο και να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα, δεν απάντησε επί της ουσίας στα όσα βάζει ο κ. Παπάς, ο κ. Πολάκης και η κυρία Δούρου, δηλαδή τι θα γίνει με την περιουσία και την επιχορήγηση του κόμματος. Είπε ότι δεν θέλω να συζητήσω κάτι τέτοιο. Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση είναι λανθασμένη, οι πολίτες αγωνιούν πως θα βγάλουν το μήνα. Η σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα είναι πολιτικά και προσωπικά καλή ως άριστη για τον κύριο Φάμελο, όμως δεν φάνηκε, δεν ήθελε να ανοίξει τα χαρτιά του εάν έχει γίνει συζήτηση, αν έχει γίνει κάποια συμφωνία και το τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή εάν το κόμμα θα συνεχίσει τη λειτουργία του. Και όλα αυτά βεβαίως ο κύριος Παπάς τα είχε πει και σε συνεντεύξεις του όλη την ημέρα και η κυρία Δούρου χτες εμφανίστηκε και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος βάζει θέματα, ουσιαστικά θέλει να πιέσει να συνεδριάσουν τα όργανα ξανά του ΣΥΡΙΖΑ. Πλησιάζουμε στις 6. Πρέπει να σας πω ότι χθες είχαμε και μια συνέντευξη της κυρίας Γρατσία από το κόμμα Καριστιανού. Είπε πολλά και διάφορα για το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι έτοιμο μέχρι τη ΔΕΘ.
Είπε όμως ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω, ίσως δεν τους ενημερώνουν για τις δημοσκοπήσεις. Βεβαίως η ελπίδα, πάντοτε ένα πολιτικό κόμμα έχει την ελπίδα ότι μέχρι την τελευταία στιγμή όλα μπορούν να αλλάξουν, αλλά όταν γίνονται δημοσκοπήσεις σχεδόν καθημερινά θα πρέπει να τις λαμβάνουν και λίγο υπόψη, αλλιώς δείχνουν έτσι μια άλλη άποψη όσον αφορά τους πολίτες. Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα η πολύ πρωινή παρέα. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάς και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Σε μια ευνηδιαστική πολιτική κίνηση υψηλού συμβολισμού στο Παλάτι των Βερσαλιών, παρουσία του Προεδρικού Ζεύγους της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε απόψε τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. «Υπογράφηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες», ανέφερε σε ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Απαντώντας νωρίτερα σε κριτικές για το επίσημο δείπνο από το Προεδρικό Ζεύγος της Γαλλίας, τον Ντόναλντ Τραμπ, στο Παλάτι των Βερσαλιών μετά τη σύνοδο της G7 στο Εβιάν, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι Βερσαλίες είναι ένα διπλωματικό εργαλείο ισχύος, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ένδειξη υποχωρητικότητας έναντι της αμερικανικής πλευράς. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη τελετή επικύρωσης στην Ελβετία την Παρασκευή, παρά τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά του Πρωθυπουργού του Πακιστάν ότι η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για το μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση παύση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τη ΣΥΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία, είπα και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αρακτσί. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. πάνω από 8.700 προϊόντα στο ράφι των σούπερ μάρκετ περιλαμβάνει η νέα ψηφιακή εφαρμογή «Πόσο κάνει» που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η μάχη κατά της ακρίβειας κερδίζεται με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακοστολόγητες υποσχέσεις. Αναμέτρηση ντέρμπι χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στην Κύπρο, τονίζοντας ότι δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα αν δεν έχεις πολιτική βούληση να λερώσεις τα χέρια σου και να κυβερνήσεις. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο Άξιον 24. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, στεκόμαστε δίπλα της, τόνισε. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση απόψε στο Κίεβο, εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 31 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Air Fryer. Καλοκαιρινές συνταγές για τη φριτέζα αέρος. 35 προτάσεις για γρήγορα, ελαφριά, νόστιμα πιάτα. Με ζεδάκια, ζουμερά κρεατικά, ψαρικά και θαλασσινά. Γλυκές απολαύσεις. Μαζί η μάχη της Κόνιτσας. Η πρώτη νίκη του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο. Ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Τσαούλ Σαντών. Ο Παύλος Μελάς της κατοχής. Και Eco Rally Ακρόπολης. Το επίσημο πρόγραμμα. Ο απόλυτος οδηγός για τους θεατές. Η υπερειδική και η ειδική. Τα ωράρια και η πρόσβαση, οι ομάδες και τα φαβορί. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Στο Ethnic Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Καταρίνα Σαρέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Από τις Βερσαλίες.
0: Ο Νίκος Ψωμιάδης. Ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη. Τι χαρά. Τι χαρά είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ είστε. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News. Κενό, radio. Δύο λέξεις. Λατινικοί χαρακτήρες. Μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Messenger. Να τα πούμε αυτά νωρίς-νωρίς, πρωί-πρωί, να ξεμπερδεύουμε.
1: Ναι.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας βρίσκεται στο Facebook ή στο Messenger μόνο και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι άλλο θέλετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό.
1: Παιδιά, επιτέλους.
0: Τι.
1: Επιτέλους λέω.
0: Πέμπτη σήμερα.
1: Πλησιάζουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Έχει μια ωραία δροσούλα έξω. Τη φυσάει.
0: Την έχει. Την έχει, ναι.
1: Έχει μια δροσούλα. Και ήθελε η Βερσαλίες για να υπογράψει.
0: Τι να σου πω.
1: Πες μου, αν ήθελε. Τι σημασία έχει, παιδιά. Εντάξει. Υπέγραψε τη συμφωνία.
0: Σημασία έχει η Βερσαλίες ή σημασία έχει αυτό που λένε. Λέει σχεδόν σύμπας ο Αμερικανικός τύπος ότι ο άνθρωπος έδωσε 80 δισεκατομμύρια για να καταστρέψει το Ιράν και δίνει 300 εκατομμύρια από τα λεφτά των φορολογουμένων, έτσι. 300 εκατομμύρια για την, έτσι, για την αποκατάστασή του, ας πούμε. Του Ιράν, όχι του ιδίου. Του ιδίου έχει ενδεχομένως και περισσότερα.
1: Έχει αποκατάσταση.
0: Ναι. Τι να σου, όχι 80 για την καταστροφή, 300 για την αποκατάσταση. Αλλά.
1: Περίμενε. Αλλά. 80 δισεκατομμύρια.
0: Έτσι λένε.
1: Και τώρα δίνει 300 δισεκατομμύρια.
0: Ξέρω, εγώ νομίζω. Ή 300 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω. Άμα δίνει 300 εκατομμύρια, κόψω
0: χρόνια. Άμα είναι 300 εκατομμύρια, δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα. Να τα λέμε αυτά. Ο ίδιος λέει, εμείς δεν θα βάλουμε τίποτα, βέβαια. Θα τα βάλουν οι υπόλοιποι. Τώρα που λέω για εκατομμύρια.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Οι υπόλοιποι που θα συμμετάσχουν, οι όμορες χώρες. Θέλω να πω το εξής. Θυμάσαι εκείνη εκεί το συμβούλιο για την ειρήνη που είχε φτιάξει ο Τραμπ.
1: Ναι, τι κάνει.
0: Που διάφοροι θα δίναν από 1 εκατομμύριο για να μπουν σε αυτό το συμβούλιο που θα ήταν ο νέος, ο ΙΕ κτλ.
1: Ναι.
0: Το έχεις δει εσύ αυτό?
1: Καλά που δεν πήγαμε.
0: Όχι. Έχεις εσύ.
1: Καλά που δεν δώσαμε τα λεφτά.
0: Κανείς δεν έχει δώσει.
1: Όχι,
0: κανείς.
1: Ναι.
0: Μόνο μία χώρα έχει δώσει 1 εκατομμύριο.
1: Ποια?
0: Δηλαδή, δεν θυμάμαι. Νομίζω μία αραβική.
1: Α.
0: Αλλά αυτό κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Ενώ διάφοροι δήλωναν ότι ναι, βεβαίως θα μπούμε και θα κάνουμε το νέο ΟΗΕ και ναι, τι είναι 1 εκατομμύριο που ζητάει το νέο ΟΗΕ. Τίποτα.
1: Τέλος πάντων,
0: αυτό
1: σημασία έχει
0: ναι.
1: Ότι ο Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν στις Βερσαλίες.
0: Ναι.
1: Τον κοίταζε καλά-καλά η Μπριζίτ Μακρόν δίπλα του, καθόταν δεξιά του. Και σου λέει, κάτσε να τον δω, να βεβαιωθώ ότι βάζει αυτή τη ρημάδα την υπογραφή.
0: Εν τω μεταξύ, υπογράφουν με μαρκαδόρο.
1: Δεν είναι μαρκαδόρο.
0: Τι είναι?
1: Πένα είναι.
0: Δεν είναι πένα, παιδί. Μαρκαδόρο είναι.
1: Καραπένα είναι.
0: Καραμαρκαδόρο.
1: Πού το δει το μαρκαδόρο?
0: Έτσι που φαίνεται εμένα.
1: Όχι.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Ο Ρούμπιο περίμενε να το πάρει το χαρτί από τα χέρια να τελειώνει. Και εκείνο το έδειχνε, το κούναγε.
0: Θυμάστε που σας λέγαμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά για 60 μέρες, γιατί μετά οι Ιρανοί λένε ότι εμείς με το Ομάν θα κανονίσουμε τι θα γίνεται και πώς θα περνάνε.
1: Ναι.
0: Αυτό περιλαμβάνει η συμφωνία.
1: Ναι,
0: όχι αυτό που έλεγε ο Τραμπ, που την υπέγραψε κιόλας, που την ήξερε, την είχε δει σε ηλεκτρονική μορφή, την είχε υπογράψει πριν από 3 μέρες. Ότι όλα μια χαρά, όλα με λιγάλα.
1: Την υπέγραψε, λέει, και ψηφιακά ο J.D. Vance.
0: Και ο Τραμπ. Και ο Γκαλιμπάφ.
1: Ψηφιακά, μέσω Gov.
0: Μέσω Gov.
1: Ναι.
0: Θα έχουν κι αυτοί κάποια ζητήματα, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Την είχαν υπογράψει ηλεκτρονικά, τώρα την υπογράψαν ψηφιακά, τώρα την υπογράψαν και.
1: Εντάξει.
0: Χειρονακτικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Χαμπέ μου σε ειρήνη.
1: Ωραία. Άντε, πάμε παρακάτω. Και το Ρωσία-Ουκρανία συνεχίζεται.
0: Ρωσία-Ουκρανία.
1: Έρχονται πόλεμοι, τελειώνουν πόλεμοι, έρχονται.
0: Βομβαρδίζει το Κίεβο απόψε,
1: ναι,
0: πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Ουκρανία βομβαρδίζει Σιλίβδη, έτσι, όπου ό,τι ναι. Βρει. Δεν έχει τώρα ναι. Αυτό. Οι Ουκρανοί
1: ναι,
0: έχουν
1: ναι.
0: Ένα στόχο.
1: Ναι.
0: Έχουν αποκόψει την Κριμαία. Ναι. Βομβαρδίσαν πάλι σήμερα το βράδυ οι Ουκρανοί με drones γέφυρα στην Κριμαία και μία οδό, μία κεντρική αρτηρία, εν πάση περιπτώσει, για να αποκόψουν την Κριμαία σχεδόν τελείως. Ξέρεις τι γίνεται στην Κριμαία? Απίστευτες ουρές για να βρουν βενζίνη και δεν βάζουν. Τα βενζινάδικα είναι όλα κλειστά, δεν έχουν βενζίνη πλέον. Γιατί δεν μπορεί να μεταφερθεί. Τέλος πάντων.
1: Τα στέρεψε το σύμπαν.
0: Αυτά με τα μέτωπα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Αρχικά έθριο καιρό θα
1: πάμε, ναι.
0: Προβλέπει σήμερα η Έμι.
1: Μπράβο.
0: Σε όλη τη χώρα. Θα έχει όμως λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις πρωινές ώρες. Στην Εύβοια. Εκεί θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στην Εύβοια. Ωραία η Εύβοια. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Προσέξτε. Στα υπηρωτικά. αλλά στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, θα έχει και τοπικές βροχές ή όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Με ό,τι εννοεί ο καθένας, βελτίωση.
1: Ντάξει.
0: Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία, πρόκειται να δεις τώρα, 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά του 30. Χθες είχαμε 32, προχθές είχαμε 34. Είχαμε τέτοιε θερμοκρασίε.
1: Δεν έχουμε καταλάβει.
0: Αλλά εδώ πέρα λέει θα σημειώσει μικρή άνοδο.
1: Εντάξει.
0: Για θα φτάσει 32 στα νησιά του Ιουνίου.
1: Έχουμε περάσει και πιο ζεστούς Ιούνιους.
0: Ναι.
1: Τώρα να τα λέμε τώρα αυτά.
0: Τώρα που λες ότι έχουμε περάσει πιο ζεστούς Ιούνιους, έχουμε. Δεν ξέρω πότε άκουγα κάτι με τους λόγους να λένε ότι έχει αρχίσει μια μορφή, όχι ακριβώς τα μελτέμια, αλλά μια μορφή μελτεμιών. Θυμάσαι πριν από 2-3 χρόνια που βγήκανε τα. Πήγε κόσμος διακοπές Ιούλιο. Γιατί λέει τον Αύγουστο θα έχει μελτέμια. Και τους έπιασαν τον Ιούλιο κάτι μελτέμια, κάτι ιστορίες κτλ.
1: Εγώ ξέρω.
0: Δεν μπορείς να ποντάρεις.
1: Εντάξει τώρα, ναι, μελτέμια τώρα και τέτοια. Εντάξει τώρα, το μελτέμι είναι τον Αύγουστο. Τελεία.
0: Θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει.
1: Εντάξει. Επειδή φυσάει τώρα το βαφτίσαμε μελτέμι.
0: Αυτό τα λέμε όλα μελτέμια.
1: Εντάξει, θα τα πούμε όλα μελτέμι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Χρόνια πολλά στο Θεόδουλο και τη Θεοδούλη.
1: Δεν είδες, επειδή λέγαμε τον καιρό.
0: Ναι.
1: Πνίγηκαν οι άνθρωποι στην Ιγρήτα.
0: Ναι.
1: Νερό τώρα, όχι αστεία.
0: Ναι.
1: Πλημμύρισαν οι δρόμοι και όλα αυτά τα πράγματα. Και έριξε πολύ χαλάζι.
0: Ναι.
1: Και ήταν ένα μπουρίνι στην Καλαμάτα χτες. Και εδώ συνέφιαζε, έλεγε «Α, τώρα θα ρίξει», ξέρω εγώ.
0: Πού συνέφιαζε, παιδί μου, έβγαινε το μετεό και έλεγε ότι στις 6 στο Μαρούσι, ας πούμε, θα έχει καταιγίδα.
1: Ναι. Και τρέχανε.
0: Δεν υπήρχε, ούτε συνεφάκι δεν υπήρχε. Ούτε συνεφάκι.
1: Πρόσεξε τώρα. Μία γνωστή μας,
0: ναι,
1: που έχει μηχανή.
0: Ναι.
1: Μοτοσυκλέτα.
0: Μοτοσυκλέτα.
1: Ναι.
0: Λέει «Θα βάλω τα διάβροχο».
1: Καταρχήν.
0: Ναι.
1: Και κάλυπτε μια τεράστια απόσταση από τα Σπάτα στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
1: Και ήταν στην Αττική Οδό, για να μπει στην Αττική Οδό, γιατί ήθελε να φτάσει πιο γρήγορα.
0: Να γλιτώσει από την καταιγίδα.
1: Σε ανοιχτό δρόμο, για να μην την πιάσει βροχή στον, ναι, δρόμο. Και όπως ήταν στα διόδια, πήγε ένας κύριος με ένα αυτοκίνητο και περιμένει, γιατί είχε κόσμο, είχε ουρά και περιμένει να πληρώσει. Υπάρχει ένας κύριος από πίσω, τάκ! Τσούλαγε το αυτοκίνητό του. Πέφτει πάνω της, της πάει.
0: Τι σχέση έχει με τη βροχή?
1: Άκου, με τη βροχή. Γιατί φοβόταν να πάει γρήγορα. Γι' αυτό μου το θυμήθηκα που μου το έλεγε χτες. Της σπάει την πινακίδα. Mm. Και λίγο τον προφυλακτήρα. Του λέει, κύριε, τι κάνετε? Λέει, εγώ. Εγώ σε χτύπησα. Όχι, το είχες από πριν. Τι κάνει, έτσι και φεύγει. Πώς φαίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, τη Λεοντία, τον Ιπάτιο και την Ιπατία.
1: Ναι.
0: Πολλά, πολύ γιορτάζουν σήμερα.
1: Να ζήσουν, που είναι σήμερα Διεθνή ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους.
0: Και της βιώσιμης γαστρονομίας.
1: Έχουμε ρητορική μίσους.
0: Και της βιώσιμης γαστρονομίας.
1: Γιορτάζει και η Γέλη Σάββατο.
0: Τι σημαίνει
1: σήμερα
0: βιώσιμη γαστρονομία?
1: Γιορτάζει το κορίτσι μας σήμερα.
0: Α, λες. Ναι, δεν σήμερα. Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει βιώσιμη γαστρονομία? Η γαστρονομία την τρώσε, δεν υπάρχει πια.
1: Όχι, προφανώς. Εννοεί, ναι, ότι. Αυτό είναι το ΟΗΕ, είναι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Είναι η φόρος ανάπτυξη, η
0: αναγκαστική
1: παραγωγή,
0: πάει,
1: ασφάλεια των τροφίμων, υγιεινή διατροφή.
0: Α, υγιεινή διατροφή.
1: Διατήρηση της βιοποικιλότητας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Μείωση της φτώχειας.
0: Ναι, ωραία. Αυτά τι σχέση έχουν με τη διατροφή?
1: Ωραία φαγητά είναι αυτά. Όλα έχουν σχέση με τη διατροφή. Εδώ πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα.
0: Μα, υπό αυτή την έννοια.
1: Ναι.
0: Να το καταλάβω. Γιορτάζει και ο Άγιος Φορτουνάτος.
1: Αχ.
0: Μ' άρεσε.
1: Τυχερός.
0: Μ' άρεσε. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το όνομα.
1: Τι τύχη, ναι, είναι αυτή.
0: Φορτουνάτος.
1: Τέτοια μέρα. Ωραία. Που έχουμε υπογράψει και συμφωνία.
0: Υπάρχει σε κάποιο έργο, ο Φορτουνάτος ως όνομα. Δεν θυμάμαι αν ήταν του Σέξπιρ ή κάποιο άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει, ναι. Λοιπόν,
1: 1815.
0: Τι έγινε?
1: Η μάχη του Βατερλό. Άκου τώρα, κοίτα να δεις τώρα τι συμπτώσεις. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλιγκτον και Μπλίχερ συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις, των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορ Ναπολέων Βοναπάρτης.
0: Γι' αυτό ο Ουέλιγκτον έγινε πλατεία. Κάπου είχε γίνει πλατεία στο Λονδίνο.
1: Και το Βατερλό ρίση που.
0: Ναι. Το Βατερλό του Τάδε, το Βατερλό του Δίνα κτλ.
1: Ναι.
0: 1904, σαν σήμερα, ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάης σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κόκο Χατζιπέτρο.
1: Συγνώμη.
0: Το Κόκο ήταν
1: συγνώμη,
0: το μικρό του.
1: Συγγνώμη. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Κόκο.
1: Αλλά με τέτοιο όνομα πού πας?
0: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει πρέπει να το σκοτώσει ο άλλο σε μονομαχία.
1: Προφανώ αποδέχθηκε.
0: Προφανώ η μονομαχία δεν έγινε για το όνομά του.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Επειδή τον έλεγα Κόκο.
1: Γιατί,
0: είχε ξυβρίσει ο Χατζιπέτρος, ο Κόκο, ναι, τον Στάι. Επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Και ο υπουργό κατά τα ιωθώτα τη εποχή ζήτησε μονομαχία για να, να αποκαταστήσει την τροθήσα τιμή του. Την οποία απεδέχθη ο Χατζιπέτρος.
1: Πήγε ο Κόκο λοιπόν.
0: Να ζητήσει
1: ο
0: ρουσφέτη.
1: Βουλευτή στον υπουργό και του ζήτησε ρουσφέτη.
0: Δεν του
1: και...
0: το έκανε άλλο.
1: Ναι, και του ζήτησε μονομαχία.
0: Ναι.
1: Τα ακούτε.
0: Μη βάζει ιδέε.
1: Όχι, όχι, τα ακούτε.
0: Μη βάζει ιδέε.
1: Όχι, δηλαδή... γιατί ανακαλύψαμε και τα ρουσφέτια τώρα.
0: Όχι,
1: τώρα γίνονται.
0: Φαντάζομαι θα γινόταν με τον Οπεκεπέ, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το 1932, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα. Εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφη και Γεώργιο Αμπατζίογλου.
1: Το 1953, το τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας,
0: ναι,
1: αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρι.
0: Ήταν το περίφημο ύψωμα 440.
1: Ναι.
0: Περίφημο. Το 1976, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Το 1976, ο 22χρονος διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. Παράλληλα με τις εισπράξεις 6 φιλικών αγώνων.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών στην Ελλάδα.
1: Και εμβληματικός παίκτης, εντάξει.
0: Και μπράβο του. Ναι, βέβαια. Το... σημαία. Ναι, για βέβαια. Την ΑΕΚ, σημαία.
1: Γενικότερα.
0: Γενικότερα, ναι.
1: Το 1992, σοβαρό ελληνοτουρκικό επεισόδιο στο Αιγαίο. Ένα μοιρά. Συντρίβεται ενώ αναχαιτίζει τουρκικά μαχητικά με την ανατολικά του Αϊστράτη. Σκοτώνεται ο χειριστής του πρώτου αεροσκάφους Νίκος Χιάλμας.
0: Και το 2015, σαν σήμερα, την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ευρώ ζητούν πολίτες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα που έγινε μέσω των social media για συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, κρατώντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες αλλά και σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κεντρικό σύνθημα Μένουμε Ευρώπη. Οι διαδηλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους.
1: Δαχτυλοδεικτούμενοι ήταν.
0: Το 2015.
1: Ναι, ναι, ναι. Μεγάλος διχασμός και πάλι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 ο Γιούργεν Χάμπερμανς, γερμανός φιλόσοφος και κοινωνιολόγος.
0: Πριν από λίγους μήνες έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι, ναι, το Μάρτιο. Το 1934 γεννιέται ο Δημήτρης Μηταράς, σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος, και το 1942 ο Πόλο Μακάρτνι.
0: Ο Πόλο Μακάρτνι, ο Σερ. Σερ Πόλ. Ο Σερ ο Πόλ, ο Μακάρνι. Το 741 πέθαινε ο Λέων ο Τρίτος ο Ίσαυρος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1974 ο Γιώργη Ζούκοφ, Ρώσος στρατάρχης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το 2010 ο Ζωσέ Σαραμάγκου, Πορτογάλος συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1998. Τώρα που λέμε για Πορτογαλία και τον Σαραμάγκου, θυμήθηκα το χθεσινό μάτς. 1-1, πάλι κλάμαει ο Ρονάλντο.
1: Εντάξει.
0: Πάλι στεναχώρια.
1: Έλα, μορτώ.
0: Ενώ η ομάδα μου.
1: Ναι.
0: 4-2.
1: Λαχτάρισε λίγο.
0: 4-2.
1: Ναι.
0: Δύο φορές προηγήθηκε, δύο φορές ισοφαρίστηκε, αλλά μετά.
1: Η Κροατία είναι σπουδαία ομάδα.
0: Είναι.
1: Πολύ καλή
0: είναι
1: ομάδα.
0: Καλή ομάδα, αλλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι σαν τα τρία λιοντάρια. Μ' αρέσουν αυτά, τρελαίνομαι. Έμαθα τα τρία λιοντάρια ξαφνικά.
1: Τώρα,
0: ναι, ναι, ναι. Bring it home και τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα. Εγώ μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή,
0: ναι,
1: θα ακούσετε,
0: ναι,
1: γιατί υπεγράφει χθες η συμφωνία.
0: Για πες.
1: Ε?
0: Για πες.
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Πού ήταν ο Τραμπ αυτές τις μέρες?
0: Στο Εβιάν.
1: Πού είναι το Εβιάν?
0: Στη Γαλλία.
1: Σύνορα Γαλλίας-Ελβετίας.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώνουν από το Εβιάν.
0: Ναι.
1: Χτες. Παίρνει το Μαρινουάν.
0: Πάει το ποιο?
1: Το Μαρινουάν, το ελικόπτερο.
0: Ναι.
1: Πάει στο Ορλί.
0: Ναι.
1: Παίρνει το Air Force One.
0: Mm.
1: Μάλλον όχι. Παίρνει το Μαρινουάν, πάει εκεί που ήταν το Air Force One. Παίρνει το Air Force One, πάει στο Ορλί. Για να φύγει από εκεί να πάει στις Βερσαλίες.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε την Παρασκευή,
0: ναι,
1: να ξανατρέχει στην Ελβετία. Αν πήγαινε.
0: Ναι.
1: Για τις υπογραφές.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, έχω κανονίσει το Μάρα Λάγκο το Σαββατοκύριακο διάφορα.
0: Γκολφ. Ναι,
1: ναι,
0: αγώνα γκολφ.
1: Ναι. Θα πηγαίνω, έρχομαι στις Γενέβες και στις Ελβετίες και, στα... και από εδώ και από εκεί, ας πούμε, για τις συμφωνίες. Πού είμαστε, στις Βερσαλίες. Κοίτα τι ωραία που είναι. Εντυπωσιάστηκε, φάνηκε. Από τις αντιδράσεις, το μάτι της φωτογραφίας που τον ξεναγούσε ο Μακρόν. Είπε, θα γκρεμίσει σίγουρα 5-6 πτέρυγες του Λευκού Οίκου στάνταρ για να τις κάνει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει πάρει τέτοια.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, υπέγραψε χθες συμφωνία για να μην πήγαινε να έρχεται.
1: Ναι, ρε, Διονύση, ξεκάθαρα. Γιατί σου κάνει εντύπωση?
0: Όχι, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση πλέον. Αλλά,
1: ειδικά ναι, για το συγκεκριμένο.
0: Και αυτό είναι αποκλειστική.
1: Αποκλειστικό.
0: Δικό σου τη εκπομπή.
1: Αποκλειστικό.
0: Δικό σου δηλαδή.
1: Αποκλειστικό.
0: Ναι. Αποκλειστικό.
1: Λοιπόν, μία είδηση το ημίωρο θα σας λέμε. Τέτοια. Αποκλειστική. Έχω και άλλα, έχουμε και άλλα αποκλειστικά να πω.
0: Καλημέρα στην Κυριακή, στη φίλη μας στην Καλαμάτα.
1: Ευχαριστημένο στο Διονύση.
0: 22 βαθμούς. Δεν είδα, σε τράβλησα.
1: Ναι.
0: Στην Καλαμάτα, παιδιά, έριξε τέτοιο νερό,
1: ναι,
0: και χαλάζει χθες, ναι, το απόγευμα, που οι δρόμοι πλημμύρισαν για λίγο. Έμπαινε το νερό μέσα στα μαγαζιά. Όλο αυτό έγινε σε 20 λεπτά.
1: Ναι, ναι, μπορεί.
0: Μας λέει 20 λεπτά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 18 βαθμούς. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 20 βαθμούς τα Βαλσαμάτα. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνυμο από τον Κάμπο των Σερών με 14 βαθμούς και ομίχλη. Στέλνει καλημέρα στον Φούρναρη στην Άνω Καμίλα Σέρο Χρυσόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Καλημέρα και στη Φωτεινή που στην Ξάνθη έχει 16 βαθμούς, να ξέρεις, αυτή την ώρα.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα να έχουμε όλοι.
1: Θέλεις να πάμε μουσικά στους τίτλους?
0: Όχι, θα πω και για τον Παναγιώτη καλημέρα από τη Νέα Πολυλακωνία με 22 πάλι βαθμούς και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Είναι από την Ελαφώνησο αυτή η φωτογραφία. Όμορφο, όμορφο. Blinded and see the context.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Στα Γιάννενα.
0: Ναι.
1: Έχει ομίχλη και 14 βαθμούς, μας λέει ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Αλέξανδρο από την Καβάλα, που μας ακούει πηγαίνοντας κάθε μέρα στο δρόμο για τη δουλειά. Με 17 βαθμούς έχει,
0: ναι,
1: εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στην Ιωάννα, που πηγαίνει εν πλώ για Αγιοστράτη για τις εκδηλώσεις μνήμης για το Σαλμά. Που αναφέραμε πριν, που έπεσε με το Μιράζ. Καλημέρα και στον κύριο Σπύρο, που λέει 4 εκατομμύρια στοίχη σε πλατφόρμα για τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, που αντικατέστησε μια πλατφόρμα που είχε κοστίσει κάπου τα ίδια χωρίς τη διαφήμιση που πληρώθηκε. Δεν υπάρχει πάντως το βαρέλι. Πολύ ωραία. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή. Χαιρόμαστε πολύ, Φωτεινή, για την εξέλιξη, για την έκβαση. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη από τις Σέρρες. 12 βαθμοί. Ομιχλώδης σήμερα ο καιρός στον δρόμο για Θεσσαλονίκη. Βέβαια έχει λαμπερό ήλιο. Δηλαδή γενικώς ομιχλώδης, αλλά ειδικά στη διαδρομή για Θεσσαλονίκη έχει λαμπερό. Ήλιο, κατάλαβες.
0: Πολύ ωραία.
1: Να δεις που ο Τραμπ θα ζητήσει πάλι Νόμπελ Ειρήνης. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Τώρα δεν θα το ζητήσει.
1: Δεν το ζητήσει τώρα.
0: Εδώ ξεκίνησε ένα πόλεμο και τον τέλειωσε για να το πάρει.
1: Ναι, και ξεκίνησε ένα πόλεμο, τελείωσε ένα πόλεμο και πανηγυρίζει που ήρθε η κατάσταση στην κατάσταση που ήταν πριν τον πόλεμο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: στα πυρηνικά στα ίδια.
0: Ναι.
1: Στο Ορμούζ στα ίδια. Το καθεστώς παραμένει στα ίδια. Και μη σου πω ότι είναι πιο ενισχυμένες οι σκληρές πτέρυγες, ας πούμε, αυτού του καθεστώτος του θεοκρατικού και τρομοκρατικού στην...
0: Οι Ιρανοί που τον περιμένουν να τους απελευθερώσει ακόμα, τι θα τους πει.
1: Ναι, η βοήθεια έρχεται, έλεγε.
0: Ναι, είναι στον δρόμο.
1: Στη συμφωνία, οι Ιρανοί λένε ότι δεν θα προτρέπει, θα απόσχει πλέον ο Τραμπ από εμπριστικές δηλώσεις όσον αφορά τα εσωτερικά της χώρας.
0: Καλά.
1: Και τις διαδηλώσεις και τα λοιπά.
0: Καλά,
1: δεν θα στηρίζει τους διαδηλωτές δηλαδή.
0: Ναι, ναι, γιατί θα του κάνουν. Άμα...
1: Έτσι,
0: και που του στηρίζει, τι έγινε.
1: Ξέρω.
0: Αισθάνονται ασφαλείς, τοποθεσία Τεχεράνη.
1: Καλημέρα στην κυρία Μαρία, στον Άγιο Νικόλαο. Κουραζερόπουλιο βλέπω απέναντι. Ωραία, μεγάλο. Κόσμος ήρθα στο νησί, κόσμος. Πολύ ωραία,
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 24 λοιπόν, βαθμούς έχει ο Άγιος Νικόλαος.
0: Ναι.
1: Τι άλλη αποκλειστική είδηση θα πεις αυτό το μισά ώρα.
0: Θα σου πω. Πάμε στα πολιτικά λίγο.
1: Ναι, θέλω, πάμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι συγκλονιστικό.
1: Ναι.
0: Δεν είχαμε χτες.
1: Μόνο στο Πασόκ.
0: Στο Πασόκ μόνο.
1: Που είχαμε ένα μπιφ.
0: Δούκα Διαμαντοπούλου.
1: Ναι, γιατί βγήκε η κυρία Διαμαντοπούλου σε μια συνέντευξη και είπε ότι η στάση ότι να κάνουμε τώρα συνεργασία
0: είναι
1: με άλλο
0: γελίο
1: κόμμα είναι γελία.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε.
0: Ναι.
1: Ότι είναι αστεία ή γελία.
0: Είναι γελίο να λες,
1: ναι,
0: πριν τις εκλογές,
1: ναι,
0: ότι πρέπει να συνεργαστούμε με άλλο κόμμα.
1: Και απάντησε μέσω social media ο κύριος Δούκας, ο οποίος είπε έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, πρόσεξε τώρα, είπε ήδη η Διαμαντοπούλου είναι γελίο να έχει συνεργαστεί, προσέξτε. Είπε Δούκας, είπε Χαρίς.
1: Όχι. Αυτός την κόμισε όμως την πρόταση. Αυτός την είπε από μια συνέντευξη που μετά έλεγε παιδιά άλλο εννοούσα, δεν το είπα ακριβώς έτσι.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Μα το ίδιο. Και όταν πήγε να διορθώσει την δήλωση που είχε κάνει, τα ίδια είπε. Δηλαδή είναι υπέρ της συνεργασίας με τον Τσίπρα, απλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τι να συζητάμε. Αφού θα πούμε αυτό,
0: ναι,
1: δεν μπορούμε να μην πούμε την είδηση της κυρίας Κατσέλη. Και η κυρία Κατσέλη είπε,
0: ναι,
1: να συμπράξουν προεκλογικά η Ελλάς με το Πασόκ,
0: ναι,
1: και άμα θέλετε θα είμαι εγώ διαμεσολαβητής.
0: Τι είναι η κυρία Κατσέλη?
1: Τίποτα.
0: Α.
1: Τίποτα.
0: Πάντα.
1: Απλά επειδή είχε παρόμοια πρόταση με τον κύριο Δούκα.
0: Ναι.
1: Το αναφέρω επειδή είναι η συζήτηση χθες στην πολιτική, στο πολιτικό.

0: πολιτικό πεδίο, εν πάση περιπτώσει, περιστρέφονταν κυρίως όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Δεν είχε κάποια άλλη φοβερή είδηση από τους άλλους, είχε.
1: Όχι.
0: Τι άλλο.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Εσύ γιατί λες ότι θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία?
1: Ποιο?
0: Μα ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο.
1: Βέβαια, δεν
0: θα συνεχιστεί. Εμένα μου άρεσε η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Συνολικά
1: το
0: του κόμματος ως κόμμα.
1: Το ΠΑΣΟΚ πειλάει από
0: δηλαδή,
1: Πιλάτος,
0: πρέπει ο Πόντιος Πιλάτος δηλαδή, πρέπει να τρίζουν τα κόκαλά του. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Γιατί βγαίνει και λέει ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτά που λέει.
1: Mm.
0: Αυτό δεν είναι κόμμα. Άμα ο καθένας είναι υπεύθυνος για ό,τι λέει.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα αυτό. Ναι.
1: Μέχρι πριν πούν αυτό,
0: ναι,
1: λέγανε έχουμε συνέδριο που αποφάσισε.
0: Ναι. Η οποία απόφαση που πάρθηκε με πρωτοβουλία του κυρίου Δούκα, στην οποία όμως και άλλοι, οι οποίοι άραγε δεν είδαν τον εαυτό τους στην δήλωση της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ερώτημα είναι αυτό. Το παρακβλέπω, το παρακάμπτω.
1: Δεν σε πά.
0: Θα μας απαντήσει η Μαριντίνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το ΠΑΣΟΚ τώρα είναι αυτό απάντηση. Ότι ο καθένας είναι. Αυτό δεν είναι, παιδιά. Ή υπάρχει μία γραμμή την οποία τηρούν όλοι, δεν υπάρχει μία γραμμή. Αυτά γίνονταν αλλού και υπήρξαν οι 7 διασπάσεις και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Όπου ο καθένας τραβούσε το.
1: Ακόμα.
0: Τη γραμμή του, ας πούμε.
1: Ακόμα γίνονται.
0: Και τι θες.
1: Πάνε.
0: Ακόμα γίνεται διάσπαση.
1: Πάνε διάφορα τώρα.
0: Δεν... Όχι, τι διάσπαση έχει. Τώρα.
1: Όχι, γίνονται διάφορα.
0: Ναι.
1: Κάτω, στα κάτω.
0: Στα από τα κάτω.
1: Στα από τα κάτω.
0: Γίνονται μετακινήσεις.
1: Ναι.
0: Ας γίνουν.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει. Καλό είναι να πηγαίνει και να έρχεται ο κόσμος.
1: Ναι. Αποκλειστικά έχω απάντηση. Μίλησε πάλι κάπου. Δεν ξέρω τι βιβλίο. Τι ήταν αυτό που μίλησε ο κύριος Καραμαλής. Κάπου μίλησε.
0: Ποιος κύριος Καραμαλής?
1: Ο Κώστας.
0: Να διευκρινίζεις.
1: Ναι. Ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Α, ναι, γιατί είναι και ο άλλος, ο πρώην υπουργός μεταφορών.
1: Γιατί πότε έχω ασχοληθεί εγώ με τον άλλον.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Ασχολούμαι
0: δεν με το τον ξέρω
1: άλλον.
0: Αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Δεν μιλάει, δεν κάνει ομιλίες από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, όχι.
1: Ένας κάνει ομιλίες. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Μεταξύ άλλων που είπε, είπε και Λουκιανού και Λαϊδόνη.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, λέμε στους άσχετους, όχι στους Κυριλέ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δεν ξέρω πού πήγαινε αυτό.
0: Αυτό ήταν πολιτικό μήνυμα, ήταν
1: ναι, έτσι
0: κάτι,
1: λένε,
0: ήταν,
1: ναι, ότι ήταν μπηχτή, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν, ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Και έχω την απάντηση.
0: Από ποιον?
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Ποια άλλη πλευρά?
1: Δεν μπορεί.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε.
1: Το μπαρμπουνάκι θέλει μπίριτσα. Αποκλειστικά.
0: Το μπαρμπουνάκι θέλει την μπίριτσα.
1: Και το κορίτσι θάλασσα, στα μπαρμπουνάκια και στα κορίτσια, εγώ χατήρι δεν τους χάλασα.
0: Μάλιστα.
1: Άμα θέλετε να το πάμε έτσι. Άμα θέλετε να το πάμε έτσι, πού να σφίξουν και οι ζέστες, έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πάρα
1: ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά περί πολιτικής επικαιρότητας.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Γιατί είπε, είπε κάποια στιγμή ότι να αγαπήσεις, απευθυνόταν σε νέους ανθρώπους που είχε εκεί, ότι να αγαπήσουν τους ντόμπρους ανθρώπους, ειλικρίνης, τους δοτικούς.
0: Ναι.
1: Και να προσέχουν αυτούς που είναι πολύ ερωτευμένοι με τον εαυτό τους.
0: Ναι.
1: Ψωνάρε, ναι, ναι.
0: Τι λες.
1: Ναι. Το χρήμα και την εξουσία.
0: Το χόντρινε.
1: Είπε.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε με, θέλω να με ακούσω όπως έχει. Αν αισθανθείτε ένα σκύρτημα στην ψυχή σας,
0: ναι,
1: ένα σιωπηλό δάκρυ να κυλάει ακούγοντας το, ακούγοντας το σε γνωρίζω από την κόψη, μην τραπείτε. Μην αισθανθείτε ντεμοντέ ξεπερασμένοι. Είναι τιμή σας και καμάρι σας. Είστε πιο είναι από τον καθένα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και.
1: Αυτά.
0: Εντάξει.
1: Μετά πήγαν για φαγητό, φαντάζομαι.
0: Εντάξει. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Τελειώσαμε και. Αυτά με την πολιτική επικαιρότητα.
1: Πολύ πολιτική επικαιρότητα.
0: Πολύ πολιτική επικαιρότητα.
1: Βγήκε ο Σοκράτης ο Φάμελος.
0: Αυτό μου αρέσει. Τι βγήκε?
1: Σε μια τηλεοπτική εκπομπή.
0: Ναι, ναι, έκανε, ναι, είχε συνέντευξη.
1: Ναι, και τι είπε?
0: Α, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω. Τι να... Από αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιθετικοί απέναντι στους συνδυασμούς του κυρίου Τσίπρα. Ο άνθρωπος λέει, κοντολογήσω, δεν κατέβει το κόμμα σε εκλογές. Αυτό λέει, με κάθε τρόπο και με κάθε... Αλλά το λέει απ' έξω, απ' έξω.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι
1: δεν
0: όταν...
1: θέλει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
0: Αυτό, όταν δεν θα έχουμε αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο προς την Ελλάδα, τι θα έχουμε?
1: Παραθετικό.
0: Ναι, άρα δεν θα έχουμε. Ή δεν θα έχουμε, ή θα έχουμε ενταχθεί εκεί μέσα όποιους μας πάρουν, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με το πόσο θα αντέξουμε, εν πάση περιπτώσει, πιο αυτό. Καταλαβαίνεις, δεν θα έχει κόμμα. Διαφωνεί ο κύριος Πολάκης. Εντάξει, ο κύριος Πολάκης λέει θα κρατήσω εγώ το κόμμα.
1: Και να
0: το
1: κρατήσουν.
0: Ναι, να το κρατήσουν κι αυτοί.
1: Ναι.
0: Διότι συν τη άλλη, υπάρχει και το εξής. Προς το παρόν η Ελλάς δεν έχει λαμβάνει από το δημόσιο. πρώτο παρόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει λαμβάνει 16 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια αυτή η επιχορήγηση της χρονιάς, 7 της επόμενης χρονιάς και 2 η έκτακτη για τις εκλογές. Δηλαδή 16 εκατομμυριάκια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα λεφτά είναι το θέμα.
0: Όχι, είναι ένα θέμα.
1: Α.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Α. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Α,
0: αυτά και από την πολιτική επικαιρότητα. Είπαμε και για τον.
1: Ναι.
0: Α, και τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, Τσίπρα.
0: Κάποιο άλλο κόμμα.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι.
0: Καλά. Εντάξει. Αφού τις κέρδισε κιόλας. Αφού είναι τώρα ήδη αξιωματική αντιπολίτευση και δεν τις κέρδισε.
1: Έχει δημιουργηθεί ένα momentum, σου λέει.
0: Ναι, αλλά αφού είπε, ένα 24ωρο ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση. Και όσο προχωράμε, θα κερδίζουμε.
1: Είπε. Κερδάμε. Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, ναι. Δεν θα κάνει περίπατο Μητσοτάκης.
0: Α.
1: Άρα θα κερδίσει το τέλος.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι θέλει να πει. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό του. Ειδικά ορισμένων, δηλαδή δεν μπορώ και δεν θέλω κιόλας να πω στο μυαλό του και δεν το πολυσαλίζω κιόλας. Ωραία. Τώρα έτσι θα το πηγαίνουμε μέχρι όταν είναι να γίνουν εκλογές.
1: Ακόμα Ιούνιος, ρε Σιδιονύση. Έχουμε σχεδόν ένα χρόνο.
0: Σχεδόν ένα χρόνο. Ένα χρόνο τώρα αυτά. Ωραία. Πολύ ωραία. Τι άλλα γίνονται. Σε άλλα κόμματα υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα. Άλλων κομμάτων. Δεν υπάρχει κάποια άλλη δραστηριότητα.
1: Κομμάτων. Εντάξει. Χριστός.
0: Έχουμε και τον κύριο Καρανίκα που σας έχουμε πει, ο οποίος πλαγιοκοπεί την. Εγώ μπαίνω από διαστροφή για να δω και τι σχολιάζουν από κάτω οι διάφοροι νυν ή πρώην σύντροφοι ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Όπου στα σχόλια γίνεται σφαγή. Γιατί αυτός βγαίνει και λέει ότι το κόμμα η Ελλάς είναι ένα γιοταχή κόμμα με 2, 3, 4, 5 σπόνσορ, ολιγάρχες σπόνσορες.
1: Ποιος τα λέει αυτά?
0: Ο κύριος Καρανίκας. Μπαίνουν από κάτω και του λένε μαζέψου, έχεις ξεφύγει και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτός απαντάει στο κάθε μήνυμα. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί αναφέρεσαι, μπορεί κάποιος να σκεφτεί, γιατί αναφέρεσαι τον κύριο Καρανίκα? Γιατί ο κύριος Καρανίκας ένα διάστημα ήταν.
1: Όχι, μεγάλο.
0: Μεγάλο διάστημα ήταν μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και ήταν στη λήψη των αποφάσεων.
1: Ήταν
0: σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Δεν ήταν κάποιος έτσι, εν πάση περιπτώσει. Ήταν σύμβουλος, πρωθυπουργικός σύμβουλος. Αυτό. Γι' αυτό ασχολούμαστε με αυτά που λέει και γράφει, εάν και εφόσον έχουν ένα ενδιαφέρον.
1: Ωραία.
0: Τα πάμε και αυτά.
1: Τα πάμε.
0: Ναι. Πάμε να δούμε το.
1: Έπαιξες με το πόσο κάνει.
0: Όχι, δεν μπήκα μέσα. Δεν είχα χρόνο, παιδιά.
1: Μπήκα εγώ και κοίταξα τους καφέδες που παίρνουμε εμείς,
0: ναι,
1: και πίνουμε.
0: Ναι.
1: Βρήκα σε ένα σούπερ μάρκετ,
0: ναι,
1: που είχε τη μισή τιμή.
0: Ο καφές ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά είχε κλείσει πια εκείνη την ώρα και δεν μπορούσαμε να μάθουμε.
0: Μπήκε αργά. Ναι,
1: μπήκα το βράδυ. Ναι.
2: Πήκε.
0: Εντάξει, έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα για να βλέπεις. Μπορείς να διαμορφώσεις, λέει, και ένα.
1: Καλάθι.
0: Ένα καλάθι, ναι. 7-8 διαφορετικά προϊόντα, ας πούμε, και να κάνεις μια σύγκριση και να μπεις. Αυτό το καλάθι, εντάξει, κάποιο είδος θα είναι λίγο πιο ακριβό, κάποιο θα είναι λίγο πιο φθηνό. Πάντως. Αν είναι κάτι χαρακτηριστικό, γιατί λένε πολλοί είναι ανώφελο και αυτό που καταλαβαίνουμε ότι είναι ακριβές οι τιμές και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης δηλαδή, ότι είναι μια αποκάλυψη της ακρίβειας που ισχύει. Μπορεί κάποιος να κάνει και κάποιες συγκρίσεις και να δει τι τον συμφέρει ή δεν τον συμφέρει. Και σίγουρα κάποιος μπορεί να δει και τι γίνεται με τα ομοειδή προϊόντα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί ακούγονται τέρατα, ας πούμε. Γιατί εγώ κάποια μέρα ρώτησα μια θεία που είναι στην Αυστρία και τη ρώτησα: για πες μου, λέει, παιδί μου, αυτό ο καφές εκεί πέρα πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Και μου είπε: τόσο. Μα εγώ εδώ διαβάζουμε ότι ο καφές εκεί κάνει το 1/3 της τιμής. Μούφα, μου λέει. Καταλαβες. Τώρα μπορείς να κάνεις μόνο σου τις συγκρίσεις. Να βγάζεις όποια συμπεράσματα θες εσύ. Εγώ δεν σας λέω ποια συμπεράσματα θα βγάλετε, αλλά μόνο ποιος είμαι.
1: Μπορεί, παιδιά, κάπου να είναι φθηνότερο.
0: Αλλά
1: δεν
0: κάποιοι. Ναι, γιατί διάβασα, ας πούμε, άμα θα δω το πιο φθηνό τον καφέ, ας πούμε, στο Βέλγιο, θα πάω στο Βέλγιο να τον πάρω. Δεν είναι αυτή η δουλειά του εργαλείου.
1: Όχι, το θέμα είναι ότι θα βρούμε.
0: Το εργαλείο να βλέπεις καταρχήν να καταλαβαίνεις αν αυτά που σου λένε είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια. Ένα απλό πράγμα. Έτσι, άρα γίνεσαι πιο υπεύθυνος καταναλωτής. Δεύτερον, μπαίνεις στη βάσανο του να ψάξεις λίγο. Να μην πας, αυτό είναι δίπλα μου, θα μπω σε αυτό και ό,τι πάρω. Δεν είναι έτσι. Ναι. Μπορεί να εξοικονομήσετε κάτι. Δεν είπαμε εμείς ότι θα θησαυρίσετε κανένα. Φαντάζομαι ότι δεν το λένε ούτε αυτοί που το δημιούργησαν. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι τώρα με αυτό θα πλουτίσουμε.
1: Όχι, καλέ.
0: Ναι. Δεν μπαίνουν επιπλέον λεφτά στην τσέπη. Μπορεί όμως να βγουν λίγα λιγότερα από την τσέπη. Μπορεί και όχι. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Έχει μια χρησιμότητα με αυτήν την έννοια. Δεν λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας με αυτό το θέμα. Όποιος λέει ότι λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι απλά ένα επιπλέον εργαλείο που μπορείς να κάνεις συγκρίσεις,
1: ναι,
0: και ίσως να κάνεις και κάτι εξοικονόμηση.
1: Θα το δείτε στην πράξη, ρε παιδιά. Ναι. Δεν θα σας πούμε εμείς, γιατί εμείς δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ. Εγώ χτες λίγο κοίταζα, ας πούμε.
0: Ναι, εγώ δεν το έχω ξεκάνει.
1: Πώς το λένε.
0: Ως ιδέα το.
1: Μπορεί σε κάποιον, ρε παιδί μου, να φανεί χαοτικό. Μπορεί σε κάποιον να φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Με αυτό το μαθαίνει στην πορεία. Και αν μαθαίνει, το χρησιμοποιεί. Αν δεν θε, το χρησιμοποιεί.
0: Ναι, αν
1: έχει ανάγκη να το χρησιμοποιεί, το χρησιμοποιεί.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα ποια είναι η διαφορά με το προηγούμενο που υπήρχε. Γιατί υπήρχε το ή καταναλωτές, δεν υπήρχε το ένα επίσης μια πλατφόρμα. Εκεί η διαφορά ποια είναι. Γιατί
1: είναι πιο εξελιγμένο, ρε παιδί μου. Προφανώς. Είναι προφανώς πιο εξελιγμένο. Είναι πιο εξελιγμένη μορφή. Γιατί χρησιμοποιεί τεχνολογία τελευταία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να στείλουμε την αγάπη μας ως εκπομπή στη Βούλα Πατουλίδου. Τουλάχιστον εγώ τη στέλνω, νομίζω και εσύ την. Εντάξει, Βούλα Πατουλίδου.
0: Γιατί να στείλουμε. Σε όλους τους ανθρώπους δεν εννοώ αγάπη, αλλά γιατί.
1: Έκανε μία ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάει συχνά η Βούλα Πατουλίδου.
0: Ναι.
1: Όμως όταν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο απασχολεί την επικαιρότητα, εγώ την παρακολουθώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μίλησε με αφορμή την τελευταία γυναικοκτονία στη Δράμα.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό που έγινε. Έκανε μία ανάρτηση η γυναίκα, ό,τι αισθανόταν, βγήκε και το είπε.
0: Ωραία.
1: Και επειδή είναι ένα δημόσιο πρόσωπο και ένα πρόσωπο το οποίο επηρεάζει με τις θέσεις του, όπως και να το κάνεις. Υπήρξε πρότυπο αθλήτριας στη χώρα μας. Και είναι και γυναίκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή έχουν ακουστεί, ακούγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα και τα λοιπά, βγήκε και έκανε μία ανάρτηση και με πολύ απλά λόγια περιγράφει την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και απευθύνεται και στους άνδρες και στις γυναίκες και στα νέα παιδιά και στα νέα αγόρια και στα νέα κορίτσια και εξηγεί, βγαίνει μέσα από τα προσωπικά της βιώματα, γιατί λέει ότι εγώ πριν από ένα χρόνο έχασα έναν άνδρα ο οποίος με τιμούσε, με αγαπούσε, μου συμπεριφερόταν με σεβασμό όπως και το συμπεριφερόμουν και εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό, ότι αυτό είναι το πρότυπο των σχέσεων και όχι αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται. Και είπε, χρησιμοποίησε τη φράση που, τη λέξη που,
0: για την
1: που, είχε,
0: ναι,
1: πει,
0: ναι, ναι.
1: Που είχε πει όταν είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο.
0: Ναι.
1: Και αναρωτήθηκε τι γιους μεγαλώνουμε.
0: Ναι, εντάξει. Σωστό. Άρα μαζί της.
1: Ναι, μαζί της.
0: Ναι, τι γιος μεγαλώνουμε.
1: Ναι. Εγώ σπάνια αναφέρομαι σε.
0: Μεγάλη κουβέντα. Αυτό έχει γίνει και μέχρι και ρητό σε πολλές ομιλίες που έχω ακούσει με αφορμή γυναικοκτονίες.
1: Ναι.
0: Ότι το θέμα δεν είναι τι κόρες, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορούν. Το θέμα είναι τι γιος μεγαλώνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτή η φράση είναι μία που επαναλαμβάνεται συχνά πυκνά. Προς το παρόν δεν βλέπω να έχει πάρα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Αν βλέπουμε εκ των πραγμάτων. Βέβαια, οι γη αυτοί έχουν μεγαλώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ενδεχομένως με άλλες αρχές και με άλλες αξίες. Ενδεχομένως, αν θεωρούνται αξίες, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν θεωρούνται αξίες αυτές. Αλλά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ελπίζουμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή, όσο υπάρχουν και τέτοιες φωνές από τέτοιους ανθρώπους. Το λέγαμε πριν από μόλις δύο μέρες στην εκπομπή, όποιος μας ακούει συχνά το ξέρει, ότι είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Είναι οι νόμοι, είναι η αγωγή από το σπίτι, είναι από το σχολείο, είναι η διαμόρφωση, εν πάση περιπτώσει, χαρακτήρα. Πώς διαμορφώνονται οι άνθρωποι.
1: Κυρίως αυτό.
0: Οι οποίοι πλέον έχουν τεράστια γκάμα για να πάρουν πληροφόρηση και να μάθουν πράγματα.
1: Ναι, αλλά είναι θέμα νοοτροπίας.
0: Είναι αυτό το
1: πράγμα. Είναι αυτό το πράγμα ότι θεωρεί ο άλλος, το αγόρι, έτσι όπως το μεγαλώνουν στο σπίτι του, στα σπίτια τους, όπως τα μεγαλώνουν, θεωρούν ότι η γυναίκα είναι πρώτον κατώτερη, ότι μπορεί να του ανήκει, δεν δέχεται το όχι. Δεν δέχεται το όχι. Και είναι αρρωστημένη η ανάγκη που έχει για έλεγχο. Είναι απλά τα πράγματα, είναι ξεκάθαρα. Αυτό δεν είναι debatable, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό το πράγμα. Γιατί ό,τι νόμος και να υπάρχει, ας πούμε στην περίπτωση της Δράμας, τη σκότωσε και αυτοκτόνησε.
0: Ναι.
1: Ποιος νόμος.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει: εγώ από το λίγο που έψαξα σε αυτό το εργαλείο για κάποια προϊόντα κατέληξα σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Άρα, μήπως αυτό οδηγήσει τον κόσμο να αγοράζουν από συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ. Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, κύριε Σταύρο.
2: Α, για το πόσο κάνει, λέτε.
1: Ναι.
0: Λέγαμε τώρα γιατί.
1: Αλλά ακούμε λίγο τους εαυτούς μας.
0: Λέει ένας φίλος ακροατής ότι εγώ μπήκα, είδα τις τιμές και κατέληξα ότι σε ένα σούπερ μάρκετ μπορώ να βρω μικρότερες τιμές. Μήπως αυτό όμως με οδηγήσει σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, λέει.
2: Είναι το πιο φτηνό για τον.
0: Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
1: Αν δεν διορθωθεί αυτό, επειδή δεν ακούγεται στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο ακούγεται με έκο.
1: Ακούγεται στους ακροατές, δεν μπορούμε να το.
0: Κάτι, ένα κουμπάκι, κάτι πρέπει να πατηθεί κάπου.
1: Ναι, κάτι.
0: Για πείτε.
1: Τώρα
0: μας ακούμε μια χαρά.
1: Ναι, όχι.
0: Κάτι, ναι.
1: Ναι. Για πες, θα μιλάμε εν αλλάξει. Γιατί το νομίζω ότι όταν πατάμε ένας πάνω στον άλλον συμβαίνει αυτό. Για πείτε.
2: Εγώ το ίδιο έκανα που λέει και ο Διονύσης. Κατέληξα μετά από 30-40 προϊόντα πόσο είχα βάλει, ποιο είναι συνολικά το πιο οικονομικό σούπερ μάρκετ. Αυτό που είναι το πιο οικονομικό απ' όλα δεν το έχω στην περιοχή μου. Οπότε είδα το δεύτερο οικονομικότερο που είναι κοντά μου.
1: Το ψέψες.
0: Αυτό που έχει σημασία και λέμε και να επαναλαμβάνουμε είναι ότι δεν καταπολεμά την ακρίβεια το συγκεκριμένο εργαλείο. Είναι απλά ένα εργαλείο για να δεις τις τιμές. Έτσι, δεν είπε κανείς ότι θα μειωθούν ή μειώθηκαν οι τιμές. Απλά με αυτό το εργαλείο σου δίνει την ευκαιρία να έχεις και μια διαφορετική καταναλωτική, ας πούμε, συνείδηση και συμπεριφορά που ίσως οδηγήσει στον ανταγωνισμό και στη μείωση των τιμών.
1: Ίσως. Οδηγεί στον ανταγωνισμό. Ίσως. Λογικά,
0: αυτό
1: λογικά
0: λέω.
1: Θα οδηγήσει.
0: Ακριβώς το ίδιο λέμε.
3: Ναι, παιδιά, συγγνώμη. Επειδή κάποια πράγματα πέρα βλέπω ότι το κορεδεύουν, το γελάμε. Έλα, μωρέ, τι να κάνει. Καλά, καταρχάς, φαντάζομαι κανείς δεν είπε: α, ήρθε το πόσο κάνει. Τελείωσε η ακρίβεια, παιδιά. Ακρίβεια, τέλος.
0: Αυτό λέμε.
3: Τη σκοτώσαμε, δεν υπάρχει ακρίβεια. Ούτε καν τη μειώσαμε. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αλλά ένα πράγμα που λειτουργεί στο εξωτερικό, όχι σε όλες τις χώρες, σε πολλές χώρες προηγμένες, όπως στην Αγγλία, μεταξύ Waitrose, Sainsbury's, Tesco, υπάρχει ανελέγητο ανταγωνισμό στο σούπερ μάρκετ. Ποιο θα κάνει προσφορές και ποιο θα φέρει τον πελάτη και ποιο τον κερδίσει. Άρα παρακολουθεί και ο κόσμος τις προσφορές, την τιμολογική πολιτική κλπ. Στη Γερμανία, επίσης, Aldi, Lidl, αυτά σκοτώνονται στον ανταγωνισμό. Και ο άλλος πηγαίνει, παίρνει τα μισά προϊόντα από το Aldi, τα άλλα μισά από το Lidl, τα άλλα δεν ξέρω πώς θέλουν τα άλλα σούπερ μάρκετ εκεί. Υπάρχει και μια καταναλωτική συμπεριφορά διαφορετική. Αυτό το εργαλείο μπορεί να βοηθήσει να αναπτύξουμε τέτοια καταναλωτική συμπεριφορά. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα. Με τίποτα.
0: Ακριβώς το ίδιο λέμε. Αυτό.
3: Αυτό το λίγο να βοηθήσει, δεν κακότερο.
2: Φτιάχτηκε ο ήχος σας.
1: Αλλά αν δεν μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον, όλοι μεταξύ μας δεν ακούγεται με έκο.
0: Που το συνηθίζουμε.
1: Αλλά θα ήθελα εδώ, επειδή μιλάμε για πλατφόρμες, να μιλήσω για μια συνδρομητική πλατφόρμα η οποία δεν ανανέωσε για τρίτη σεζόν επιτέλους αυτή τη σειρά, αυτό το όνειδος.
3: Νομίζω.
2: Και αυτό το αριστούργημα.
3: Ναι. Κατάλαβε τώρα τι, αυτό ότι. Συγγνώμη, επειδή έχουμε λίγα λεπτά, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας και δεν μπορούμε να τα λέμε πολλά λόγια.
2: Μα και δεν μπορούν να μιλάνε, δεν βλέπεις νόημα τα κάνουν.
3: Τι είναι αυτή για τη Μέγαν και το Χάρι. Αυτό το είπαμε απλά λόγια, για να γίνει κατανοητό. Λοιπόν, τους κόψαν τη σειρά από το Netflix.
1: Δηλαδή.
3: Ελληνικές σειρές ανεβάζουν, ρε παιδί μου, που είναι στα ελεύθερα κανάλια και τις αγοράζουν και κόψαν τον. Πρίγκιπα.
2: Αφού ήταν χάλια.
3: Τι.
2: Αυτή ήταν χάλια.
3: Ναι, η αλήθεια είναι.
2: Τώρα, γιατί να κάτσει να δει κάποιο και να πληρώνει για να δει τη Μέγκα να φτιάχνει μαρμελάδες και να βάζει κορδελάκια.
3: Να βάζει αλάτι στο μπάνιο.
0: Εδώ την Κένταλ Τζένερ, γιατί τη βλέπουν δηλαδή, να κόβει αγκουράκια, ας πούμε, που δεν ήξερα πώς κόβονται τα αγκουράκια, πώς ξεφλουδίζονται τα αγκουράκια. Αυτό γιατί κάθε και το βλέπει την Καρντάσια, ας
1: πούμε. Συγγνώμη, αυτό έχει πουλήσει,
0: Διονύση.
1: Γιατί αυτό έχει πουλήσει, αυτό δεν πούλησε μία για να το κόβουν.
0: Κακός.
1: Μόνο ο Παπακλημίτσος και εγώ το βλέπαμε και η Δούκα για να βρίζουμε.
3: Και για τουλάχιστον η Καρντάσια είναι αθεντική σε αυτό που κάνει. Η άλλη είναι μια γυαλατζή πριγκίπισσα.
0: Τι να κάνω, σε παρακαλώ πολύ.
1: Μια θεατρίνα.
0: Διαφωνώ.
3: Θεατρίνα.
0: Πρέπει να βγούμε στο στούντιο.
3: Τι, μα διώχνει η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας.
0: Όχι. Δε το ρολόι, ρε Σικώστα. Δε το ρολόι.
2: Ω, πάει και 59. Ωραία.
3: Λοιπόν.
2: Αύριο πάλι. Ελπίζουμε με καλύτερο ήχο. Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.
0: Βγαίνουμε.
1: Πάμε και εμείς, Διονύση.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως χθες τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι λεπτομέρειες αναμένεται να διευθετηθούν στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε αναρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Πρόεδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά, με το πρακτορείο Ιρνά να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Προεδρία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστιο που στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα. Από το μεσημέρι, ωστόσο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στην Αττική, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Παράσταση από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα. Για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρυθμίση του ήχου Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz στο FM μας ακούτε και από τους 101,2 από τη συχνότητα της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και στο Βόλο και σε όλη τη Θεσσαλία. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021. ΕΡΤ Λάρισας παπάκι ΕΡΤ.gr το email για του σταθμού για τα σχόλια τα δικά σας και βεβαίως μας βρίσκεται και στο διαδίκτυο μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ERTECO.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Να ξεκινήσουμε με το ορτολόγιο. Οσίων Εράσμου, Αγίου Λεοντίου μάρτυρος εξεγίνης και Αγία Αλίνας. Ο Έρασμος, ο Λεόντιος με τη Λεοντία και η Αλίνα. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζοντες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Με απόφαση Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η 18 Ιουνίου έχει οριστεί από τη Διεθνή Κοινότητα ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Το Δεκέμβριο του 2016, 21 Δεκεμβρίου εν προκειμένου του 2016, λήφθη σχετική απόφαση. Στόχος του εορτασμού είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η συμβολή της βιώσιμης γαστρονομίας έχει σχέση με τη μείωση της φτώχειας, την αποτελεσματική χρήση των πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών της κληρονομιάς και της πολυμορφίας. Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους η σημερινή καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Ιουνίου για να σταματήσει την εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθήσει το διαπολιτισμικό και θρησκευτικό διάλογο. Η 18 Ιουνίου επιλέχθηκε για να τιμήσει την έναρξη του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσους στην ημέρα αυτή του 2019. Η δράση αυτή εκπονήθηκε και δρομολογήθηκε για να ανταποκριθεί στις ενισχυτικές τάσεις αύξησης του βίαιου μισογενισμού, του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας, του μίσους για τους μουσουλμάνους και του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο. Κύριος στόχος η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, αυτά, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό σήμερα. Από ό,τι βλέπω εδώ, στην Αρκαδία έπεσαν τα περισσότερα χιλιοστά βροχής. Μαγούλινα Αρκαδίας 47,4, Μακρινίτσα 33,2, Κεράσοβο Ιωαννίνων 31 χιλιοστά, Μεσόβουνο Κοζάνης 30,2, Καλαμαριά και στο Περτούλι του Τρικάλου 19,2 χιλιοστά. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχει δροσίσει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σήμερα Πέμπτη, στη Λάρισα έχουμε 32 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, καθαρό καιρό και 3 μποφόρ ανέμους από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ξεκινάμε με αρκετά σύννεφα, υπάρχει και πρόβλεψη για ψηλόβροχο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 και μετά θα ανοίξει ο καιρός, θα έχουμε 3 μποφόρ ανέμους από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο, 33 βαθμοί, ηλιοφάνεια, καθαρός καιρός. Μετά τις 3 το μεσημέρι 3 μποφόρ άνεμοι μέχρι και μετά τις 1 το βράδυ του Σαββάτου. Και την Κυριακή, 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ανεβαίνει κι άλλο. Ηλιοφάνεια. Και από εβδομάδα από ό,τι βλέπω, 35 βαθμοί τη Δευτέρα και 34 την Τρίτη. Μάλιστα. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Για τη Λάρισα, πάμε να δούμε τι θα γίνει στο Βόλο. Στο Βόλο σήμερα 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 μποφόρια άνεμοι από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 μποφόρ. Αύριο Παρασκευή έχουμε πρόβλεψη για στενή βροχόπτωση έτσι λίγο τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Στη συνέχεια θα έχουμε 29 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα το πρωί ξεκινάει και 3 μποφόρ ανέμους. Οι οποίοι από τις 9 το πρωί θα έχουμε 3 μποφόρ, μετά τις 3 το μεσημέρι θα αυξηθούν σε 4 μποφόρ
Και μετά τις 6 το απόγευμα θα μειωθούν σε 3 από 4. Ξεκινάει με σύννεφα η μέρα και συνεχίζει με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο 31 βαθμοί, ηλιοφάνεια, 3 από 4 άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα. Και την Κυριακή 32 βαθμοί, ηλιοφάνεια, καλός καιρός και άνεμοι 3 από 4 από τις 12 το μεσημέρι και μετά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Στα Τρίκαλα σήμερα έχουμε πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση από τις 12 το μεσημέρι και μετά, ψηλόβροχο, μέχρι και τις 3 με 4 το απόγευμα, νωρίς. 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στα Τρίκαλα. Ξεκινάει με ηλιοφάνεια ημέρα, αλλά μετά τις 12 το μεσημέρι έχουμε συννεφιά και το ενδεχόμενο ενός ψηλόβροχου. Την Παρασκευή 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 3 από 4 άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 29 βαθμοί επίσης, με καθαρό καιρό, και την Κυριακή 30 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Λοιπόν, αυτά και με τα Τρίκαλα, και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στον καιρό από την Καρδίτσα. Λοιπόν, στην Καρδίτσα σήμερα Πέμπτη, 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. Δεν θα ξεπεράσουν τα 2 που φορεί άνεμοι. Αύριο Παρασκευή 29 βαθμοί, ηλιοφάνεια, όπως είπαμε 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 30 βαθμοί το Σάββατο επίσης με ηλιοφάνεια, καθαρός καιρός, και την Κυριακή επίσης 30 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Ο πρόεδρος, να ξεκινήσουμε λίγο από το εξωτερικό δελτίο. Ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ιρανός ομολογός του Μασούτ Πεζεσκιάν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το βράδυ. Χθες το βράδυ της Τετάρτης, στο μνημόνιο κατανόησης που αποσκοπεί στον τερματισμό της πολεμικής σύμβουλης στη Μέση Ανατολή. Βάσει της συμφωνίας, η Τεχεράνη δεσμεύεται να μειώσει τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το κείμενο της συμφωνίας στις Βερσαλίες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής της G7. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από την Αμερική θα έρθει αμέσως, δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ. Για να δούμε τις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής. Λοιπόν, μετά έχουμε την υπογραφή από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αποχώρησε από το Παλάτι των Βερσαλιών. Το Ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε, δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μασούτ Πεζεσκιάν, να υπογράφει και αυτό στο μνημόνιο με την Αμερική. Αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, δηλώσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Αμερικής στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν επιβεβαιωθεί. Αμερικανοί αξιωματούχοι και Ιρανικά μέσα ενημέρωση έχουν ήδη γνωστοποιήσει τα βασικά σημεία της συμφωνίας. Τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική κατάσταση, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο συνιστούν παραβίαση του μνημονίου, λέει η Τεχεράνη. Η ασχέδιο επιβολής τελών στα στενά του Ορμούς μετά τη μεταβατική περίοδο των 60 ημερών κάνει λόγο του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του κόλπου για κάποιο διάστημα, για να δούμε πόσο θα είναι αυτό το διάστημα και αν θα γίνει κάτι μέσα σε αυτό το διάστημα. Γιατί όπως είπαμε, εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Επί του παρόντος έπεσαν υπογραφές. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει η αποκλιμάκωση.
Τόσοι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ιρανό ομολογό του ενέκρινε τη συμφωνία για το τερματισμό του πολέμου και την επαναληπτέρωση των στενών του ορμού. Μπορούμε έτσι να βγάλουμε μια. Έτσι, να ανακουφιστούμε. Αν και τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα, όπως είπαμε, όταν είναι να ανέβει κάτι, ανεβαίνει αμέσως αυτόματα. Εντρυπεί ο οφθαλμό και όταν είναι να κατέβει, θέλει το χρόνο του, ρε παιδί μου, εντάξει, να κάνουμε. Το Brent στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό West Texas στα 75,81 δολάρια το βαρέλι. Μειώθηκε η τιμή τους. Για να δούμε πότε θα περάσει εδώ στην κατανάλωση. Γιατί έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά σε όλα τα επίπεδα οι απλοί πολίτες. Τα όσα συνέβησαν εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή. Και να μην αναφερθούμε βεβαίως, μιας και μιλάμε για κάθε μέρα για βιώσιμη ανάπτυξη, για στόχους που θέτει ο ΙΕ και όλα αυτά τα ωραία, τι περιβαλλοντικό αποτύπωμα έχουν αυτές οι βόμβες, οι οποίες οι περισσότερες διαθέτουν και απεμπλουτισμένο ουράνιο, ιδιαίτερα οι διατριπτικές, που έχουν πέσει. Γιατί μιλάμε τώρα για δισεκατομμύρια οπλικών συστημάτων και βομβών που καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τώρα. 2:07:23. Προλαβαίνουμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά. Να ξεκινήσουμε λίγο με την τοπική ειδησιογραφία και προκειμένου με την δίκη στα Τέμπη, μιας και η δίκη θα συνεχιστεί. Έχουμε μέχρι και την 1η Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, 2 μέρες συνεδριάσεις. Τρίτη και Τετάρτη, κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Την επόμενη Τρίτη, λοιπόν, 23 Ιουνίου, συνεχίζονται οι τοποθετήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της αγγελικής πρότασης για την οπτικοακουστική κάλυψη και την αναμετάδοση της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών, καθώς επίσης και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των κατηγορουμένων στη δίκη. Η εισαγγελέα της έδρας πρότεινε να μην γίνει δεκτό τόσο το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στην παρούσα φάση της δίκης, καθώς και το αίτημα να μην γίνει επίσης αποδεκτό το αίτημα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης, απερίπτοντας τον σχετικό ισχυρισμό των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας περί αντισυνταγματικότητας του νόμου 3090 του 2002 και του άρθρου 8 για την απαγόρευση μετάδοση της δίκης από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο. Λοιπόν, επί της πρότασης της εισαγγελέως τοποθετήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, τονίζοντας ότι η τηλεοπτική κάλυψη της δίκης πλήττει το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων, ενώ η εμφάνιση των κατηγορουμένων σε κάθε στάδιο της δίκης έχει τιμωρητική διάθεση. Κάποιοι από τους συνηγόρους επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην επόμενη συνεδρίαση και έτσι το δικαστήριο διάκοψε για την ερχόμενη Τρίτη. Από την πλευρά υποστήριξης κατηγορίας, δύο οικογένειες θυμάτων γνωστοποίησαν για τους συνηγόρους τους ότι δεν επιθυμούν την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης. Το δικαστήριο απέρριψε τα δύο πρώτα αιτήματα της υποστήριξης κατηγορίας για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ειδικό ανακριτή του Αρείου Πάγου, που έχει αναλάβει την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ο οποίος παραπέμφθηκε στη Βουλή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, και το αίτημα για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, αυτά και μετά Τέμπη. Η ώρα είναι 7:27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. 7 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του σταθμού. Ερτ Λάι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και έτσι ένα θα είμαστε μαζί και σήμερα. Για να δούμε βεβαίως την επικαιρότητα. Τι άλλο. Υπάρχει έτσι μια ανακούφιση στη διεθνή κοινότητα, όπως είπαμε, μετά την υπογραφή μεταξύ Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό των έχθρων πραξιών. Μιλάμε για ουσιαστικά μια ανακοχή 2 μηνών, να περάσει και το καλοκαίρι, και θα δούμε βέβαια τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά. Λοιπόν, το σκόρδο στον Πλατίκα που είναι το πρώτο προϊόν, ελληνικό προϊόν, που εντάσσεται στη διαδικασία παραγωγής συμπληρωμάτων διατροφής από κορυφαία διεθνή εταιρεία του κλάδου. Και βεβαίως η διαδικασία αυτή, η οποία διήρκεσε 6 χρόνια συνολικά. Οι Ιάπωνες είχαν 5 συναπτά έτη, όπως είπε και ο κ. Κουρέτας, που ανέλυαν την ποιότητα από τα σκόρδα του Πλατικά μου, τα οποία βεβαίως ανακηρύχθηκαν με βάση τις μελέτες που έγιναν στα καλύτερα ποιοτικά όσον αφορά την ποιότητα του συγκεκριμένου προϊόντος σε παγκόσμια κλίμακα. Ό,τι καλύτερο υπάρχει δηλαδή στη γη, στο σκόρδο το βγάζει ο Πλατικά μου. Γιατί αυτό? Γιατί, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, ο Πλατίκαμπος διαθέτει ακραίες καιρικές συνθήκες, δηλαδή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές το καλοκαίρι. Με αποτέλεσμα, για να επιβιώσει το συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν, πρέπει να αναπτύξει κάποιες έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα το βοηθούν να αντέχει και σε ακραίες συνθήκες, σε ακραίες συνθήκες ψύχους, αλλά και σε συνθήκες βεβαίως με πολύ ζέστη. Και κάπως έτσι δημιουργούνται αυτά τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό σε παγκόσμια κλίμακα, και έφερε βεβαίως και τους Ιάπωνες, οι οποίοι το ανέλησαν, το ξαναανέλησαν και διαπίστωσαν μετά από 5 συναπτά έτη, από το 2020 που ήρθαν, ουσιαστικά είμαστε στον 6ο χρόνο. Έγιναν οι επίσημες ανακοινώσεις από τον Περιφερειάρχη και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνδεσμού, τον Γιάννη τον Κουκούτσι, για τη δικαίωση των προσπαθειών που καταβάλλονται προκειμένου να αναδειχθεί η ποιότητα των θεσσαλικών προϊόντων. Το σκόρδο είναι το πρώτο. Υπάρχουν και άλλα προϊόντα από τη Θεσσαλική γη που μπορούν βεβαίως, διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά δυστυχώς δεν αφήνουν την απαιτούμενη πρόσοδο στους παραγωγούς. Τα αμύγδαλα, για παράδειγμα, από την περιοχή του Σικουρίου διαθέτουν ενδείξεις που πολλές ισχυρισμούς που, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τα έχουμε πει και άλλη φορά, ισχυρισμούς υγείας που τα καθιστούν βεβαίως ισχυρισμούς που, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τα έχουμε πει και άλλη φορά, ισχυρισμούς υγείας που τα καθιστούν βεβαίως ανώτερα ποιοτικά σε σχέση με αντίστοιχα

5 χρόνια διήρκεση αξιολόγηση με βάση τα ιδιαίτερα αυστηρά πρωτόκολλα που εφαρμόζει η Ιαπωνική εταιρεία. Μόλις πριν λίγες μέρες κοινοποιήθηκε η οριστική απόφαση της Ιαπωνικής εταιρείας να εντάξει το σκόρδο του πλατικάπου στην παραγωγική της διαδικασία, πράγμα που σημαίνει ότι η θεσσαλική παραγωγή θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία διακινούνται σε αγορές όλου του κόσμου. Είναι μία από τις εταιρείες που έχουν ηγετική θέση σε παγκόσμια κλίμακα, η συγκεκριμένη Ιαπωνική εταιρεία, στα συμπληρώματα διατροφής με σκόρδο. Αυτό που οφείλουμε να πούμε, βεβαίως, και το είπε και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού πλατικάπου Γιάννης Κουκούς, είναι ότι υπάρχει, ουσιαστικά χάνεται, είναι πολύ παλιά και ντόπια η ποικιλία, το σημαντικότερο. Λοιπόν, αυτά και με το σκόρδο του πλατικάπου. Είπαμε, υπάρχουν και άλλα προϊόντα στην Θεσσαλία που μπορούν, διαθέτουν ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, και τα μήλα, τα κεράσια, τα αμύγδαλα. Τα οποία μπορούν να δώσουν βεβαίως πολύ περισσότερα από όσα δίνουν επί του παρόντος στους αγρότες οι οποίοι διαμαρτύρονται. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα τρίμερο αγροτικών κινητοποιήσεων σε λίγες ημέρες, εκεί προς τα τέλη του Ιουνίου, με βάση την σχετική ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Χθες είχαμε και την σχετική ανακοίνωση από τον Περιφερειακή Θεσσαλίας στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας για το πώς συμπεριφέρονται βεβαίως και το ποτάμιο σύστημα, αλλά και γενικότερα όλα τα έργα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Λοιπόν, ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε στα δεδομένα που καταγράφηκαν από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ένταση που σημειώθηκε στα Φάρσαλα. Λοιπόν, το σύστημα πρόγνωσης και παρακολούθησης της περιφέρειας συνδυάζει διαφορετικά μετρολογικά μοντέλα και ελέγχει βεβαίως όλες τις παραμέτρες που έχουν σχέση με τη στάθμη των νερών. Στόχος να γνωρίζουμε έγκαιρα όχι μόνο πόσο νερό αναμένεται να πέσει, αλλά πού, πότε και με ποια ένταση θα εκδηλωθεί, ώστε να μπορούμε να προετοιμάζουμε αποτελεσματικότερα το μηχανισμό της πολιτικής προστασίας, είπε ο Περιφερειάρχης. Η παρακολούθηση των ποταμών είναι συνεχής και αυτό τουλάχιστον που φάνηκε στην πρόσφατη κακοκαιρία που είχαμε την περασμένη Παρασκευή, ιδιαίτερα στα Φάρσαλα, εκεί που είχαμε μεγάλο όγκο βροχής, υποχώρησαν και δύο γέφυρες. Δεν προκλήθηκαν προβλήματα στο σύστημα με τα ποτάμια στην περιοχή. Οι στάθμες παρέμειναν σε ασφαλή επίπεδα και βεβαίως οι υποδομές ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά. Η γέφυρα στα Φάρσαλα, εκεί που έπεσε, δεν είχε ολοκληρωθεί και θα πρέπει βεβαίως να αποκατασταθεί, γιατί η γέφυρα στο Δέλοφο Φαρσάλων είναι έργο του Υπουργείου που υλοποιείται από την εταιρεία Avax, δεν έχει ολοκληρωθεί και γι' αυτό το λόγο δεν άντεξε και κατέρευσε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουρέτας. Να κάνουμε μια αναφορά, γιατί σε λίγη ώρα μετά τις 8 και 4 αναμένεται να έχουμε και την κινητοποίηση στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ, στη ΔΟΗ της Λάρισας, των εμπόρων και των επαγγελματιών εδώ από την περιοχή της Λάρισας. Ζητούν την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Μιλάμε για συμβολικό αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, σε λίγη ώρα από τώρα. Ο Εμπορικός Σύλλογος Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταξιμάτων Εστίασης, το Σωματείο Ταξί και η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας συμμετέχουν σε αυτή την κινητοποίηση. Η ενέργεια, πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν καθημερινά, οι αυξήσεις μετακυλίονται παντού και κάθε μέρα που περνά βλέπουμε το εισόδημά μας να ξενεμίζεται για να καλύψουμε βασικά λειτουργικά έξοδα. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι συνεχίζουν να αυξάνουν τα κέρδη τους. Η επίθεση συνεχίζεται, η φορολογία και ψηφιακή γραφειοκρατία είναι εργαλείο για το ξεζούμισμα των επαγγελματιών.

Τώρα τα αιτήματα της κινητοποίησης πλαφών στις τιμές πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διελιστήρια, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης, επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε φορεία και ΕΦΚΑ, διαγραφή των ντόκων, προστήμων και όλων των χρεών στον ΕΦΚΑ για την περίοδο της πανδημίας και μια σειρά από άλλα αιτήματα βεβαίως, τα οποία δημιουργούν έναν ιδιότυπο βρόχο γύρω από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Πραγματική θηλιά. Και είναι αρκετή βεβαίως, δεν είναι η πρώτη φορά και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας είχε αναφερθεί με επιστολή της σχετική στο πρόσφατο παρελθόν στην επαναφορά των 120 δόσεων, γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία καθιστούν, δημιουργούν αδυναμία στους οφειλέτες, είτε πρόκειται για έμπορους είτε για μικρομεσαίους επιχειρηματίες, να ανταποκριθούν στη ρύθμιση την οποία και χάνουν βεβαίως, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις. Την ερχόμενη Τρίτη το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, θα βρίσκεται στο Βόλο. Θα παρευρεθεί στα εγκαίνια του εργοστασίου της Μέτλεν.

Στα Τρίκαλα είχαμε την ταυτοποίηση 7 ατόμων για τους βανδαλισμούς που έγιναν στον υπαίθριο εξοπλισμό του Πάρκου Ματσόπουλου. Η αστυνομία σχημάτισε τη σχετική δικογραφία και προωθείται βεβαίως στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω. Και κάπως έτσι βεβαίως πορευόμαστε. Η ώρα είναι 7:43 πρώτα λεπτά, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και βεβαίως τις βρίσκουμε διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Ελευθερία. 1,7 εκατομμύρια ευρώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, νέα έργα και σύγχρονος εξοπλισμός για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Παρεμβάσεις σε 6 ενδοκλινικές. Χτίζουμε νέα σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, δήλωσε Δημήτρης Κούρετας. Ελπίδα για ασθενείς με όγκους του ύπατος. Η πρώτη θεραπεία ραδιοεμβολισμού φέρνει νέες δυνατότητες στους ασθενείς. Έβαλαν λουκέτο στον ΕΦΚΑ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από εργαζόμενους στο οικόπεδο του Πρωινίκα. Τα είπαμε χθες βεβαίως και με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, οι οποίοι βεβαίως ζητούν τι άλλο, να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει και θα συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εδώ στη Λάρισα. Στο οικόπεδο Φιλέτο που βρίσκεται στην επί της οδός Ασκηπίου, στην καρδιά της Λάρισας. Το ζήτησαν βεβαίως και το εργατικό κέντρο Λάρισας και το νομαρχιακό τμήμα της ΑΕΔΙΑ, αλλά και εκπρόσωποι των συνταξιούχων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση τη χθεσινή. Στην Ιαπωνία, το χρυσό σκόρδο του Πλατικάμπου, συνεργασία με την Ιαπωνική εταιρεία δημιουργεί νέα προοπτική για παραγωγούς. Στα χαρακόμματα Θεσσαλία αγρότες, φουντώνει η οργή στον κάμπο. Συλλαλητήριο στη Λάρισα τέλη Ιουνίου. Από 23 έως 25 Ιουνίου, την ερχόμενη εβδομάδα, είναι οι κινητοποίησεις που έχουν προαναγγείλει οι αγρότες, ότι ο αγροτικός τομέας, το μήνυμα, πνίγεται. Η Θεσσαλία βλέπει νωρίς τις καταιγίδες, μοντέλο πρόγνωσης και τηλεμετρική σταθμή στη μάχη της πολιτικής προστασίας. Το καλοκαίρι ξεκινά με 3.406 χαμόγελα. Η κατασκήνωση στην πόλη υποδέχεται τους μικρούς Λαρισαίους. Διώξεις σε 2 για θανάτωση γάτας οδηγούνται σήμερα στον ακριτή, τους επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ. Δύο κάτοικοι της Κρανέας του Δήμου Τεμπών κατηγορούνται για θανάτωση ζώου μετά τον εντοπισμό νεκρής γάτας, πιθανότητα από δηλητηρίαση. Διχάζει η κάλυψη της δίκης στον Τεμπών, διαφωνίες μεταξύ συγγενών θυμάτων για τη δημοσιότητα. Φως, μουσική και ζωή στις όχθες του Ποινιού ανοίγει η αυλαία σήμερα για το Φεστιβάλ Ποινιού 2026. Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγόπουλου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, μεταξύ των παρουσιών που θα φιλοξενηθούν, πολλή μουσική και δράσεις βεβαίως στο Φεστιβάλ Ποινιού που ξεκινάει σήμερα. Λευκή νύχτα στα Φάρσαλα, Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων σε σπουδαστές της ΔΥΠΑ, βραδιά αφιερωμένη στη βλάχικη παράδοση. Δακτυλίωσαν 52 νεοσούς πελαργούς. Και στα άκρα πάει ΑΕΛ και οργανωμένοι, τι αναφέρουν εκατέρωθεν ανακοινώσεις. Οι σχέσεις της ΠΑΕΑΕΛ και του απερχόμενου ιδιοκτήτη με τους οργανωμένους οπαδούς οδηγούνται πλέον στα άκρα, αν κρίνει κανείς από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων με αφορμή την επίθεση που έγινε στο σπίτι του νυν ιδιοκτήτη. Συνέχεια δεν αποκλείται να δοθεί στα γήπεδα των δικαστηρίων. Μάλιστα. Λατινοπούλου, η Ευρωβουλή νομιμοποιεί το αφήγημα των Σκοπίων. Αυτά από την Ελευθερία. Να πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Από τη Θεσσαλία στις διεθνείς αγορές, το σκόρδο πλατικά που στην παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής, συνεργασία με κορυφαία ιαπωνική εταιρεία του κλάδου. Κουρέτας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενίσχυση 15,5 εκατομμύριων ευρώ για τη δημόσια υγεία στη Θεσσαλία. Δίκη Τεμπών, την απόρριψη της μετάδοσης πρώτην εισαγγελέας. Κατασκήνωση στην πόλη, ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα συμμετοχής. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες στην Λάρισα. Πάμε στη Μαγνησία. Να ξεκινήσουμε με τον ταχυδρόμο. Κατήγγειλε κακοποίηση σε περιπέτειες οι γονείς ανήλικες στο Βόλο. Από το χαμόγελο του παιδιού στο δικαστήριο η υπόθεση. Αθώοι για κακοποίηση. Ένοχοι για απειλή οι γονείς μετά τις καταγγελίες της 14χρονης κόρης τους. Αρνείται να επιστρέψει σπίτι και ζει με τη θεία της, μάλιστα. Ένα χρόνο έχει να πάει στο σπίτι της 14χρονης από το Βόλο, η οποία κατήγγειλε κακοποίηση από τους γονείς της. Στο χαμόγελο του παιδιού μάζεψε τα πράγματά της, πήγε στη θεία της και αρνείται να γυρίσει στην οικογένειά της. Στο μονομελές πλημμυροδικείο Βόλου εκδικάστηκε η υπόθεση χθες, όπου αναδείχθηκαν όλες οι πτυχές αυτής της υπόθεσης. Οι γονείς κρίθηκαν ένοχοι για απειλή και όχι για κακοποίηση, αφού δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Έμεινε καθοδόν το ανακριτικό της τροχιάς Βόλου μετά από βλάβη, ενώ μετέβαινε σε ατύχημα. Σύγκρουση γιοταχή με δίκυκλο στην Αθήνα, 2 τραυματίες στο Αχιλοπούλιο.
Έκαναν φτερά 29.000 ευρώ. Έστησε να πάτη στο Βόλο σε βάρος νιώπαντρου ζευγαριού με μωρό. Τα ριχτάρια που ήθελε να πωλήσει μέσω ίντερνετ, η παθούσα και οι αγοραστές που ήταν επιτίδη, μάλιστα, να πει κανείς. Πόσο κάνει νέα εφαρμογή στη μάχη κατά της ακρίβειας που μαστίζει τα νοικοκυριά? Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λίστες προϊόντων και να δει το συνολικό κόστος. Ποιος τη χάρη μας? Να πηγαίνεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ δηλαδή για να παίρνεις το φθηνότερο προϊόν. Τι ωραία. Ένας τρόπος να διατηρούμε και τη φυσική μας κατάσταση, έτσι λίγο περπατώντας, αυξάνοντας το... Αν πας με το αυτοκίνητο, άσο Δημήτρη, μην το ψάχνεις. Θα πληρώνεις περισσότερα στις βενζίνες στο πηγενέλα από ότι αυτά που θα γλιτώνεις από προϊόν σε προϊόν. Στο Βόλο, πάνω σε μια ρόδα, 60χρονος κυνηγά το ρεκόρ Guinness. Εμπειρία ζωής για το Σταμάτη Κόνστα. Στοχεύει σε διαδρομή 2.500 χιλιόμετρων μέχρι τον Εύρο και επιστροφή μέσω ηγουμενίτσας, αφήνοντας πίσω το σημερινό παγκόσμιο ρεκόρ. Στο Βόλο, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, θα παραστεί στα εγκαίνια της νέας μονάδας του αμυντικού hub που δημιουργεί η Μέτλεν. Παγκόσμιο κύπελο, τρέλανε κόσμο μέσα στον ρεκόρ. Hat-trick στην πρεμιέρα της Αργεντινής στην 200η του εμφάνιση. Νίκη Βόλου θέλει προστίκη με τον striker Βασίλη Μάντζη, ενώ κράτησε στις τάξεις και τον Ισπανό Φερνάντεθ. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα του ταχυδρόμου. Πάμε στη Θεσσαλία. Θύμα πάτης έπεσε ζευγάρι, περιστατικό στη Μαγνησία, έκανε φτερά 29.000 ευρώ. Όλα ξεκίνησαν από μια αγγελία πώληση ρεχταριών σε πλατφόρμα πωλήσεων. Η κατάληξη με την απώλεια των χρημάτων. Ποινές από το δικαστήριο στους κατηγορούμενους. Διεθνής διάκριση για την ερευνητική ομάδα Multi Biocrop στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Επένδυση στην εκπαίδευση προς όφελος της κοινωνίας, ο πρόεδρος των δασκάλων, κ. Πολύζος. Το νέο διοικητικό συμβούλιο στον Ιατρικό Σύλλογο της Μαγνησίας, ενίο θεσσαλικό μέτωπο για θωράκι στο κέντρο πρόληψης. Έμεινε ο Φερνάντεθ, εξετάζει και μάντζι για την επίθεση νίκη. Τροχαίο στο αλιγαρόρεμα, τραυματίστηκε 60χρονος. Ξεπέρασαν τις 6.700 αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, επιδότηση μέχρι 36.000 ευρώ. Σε λειτουργία η πλατφόρμα posokani.gov.gr, τα ωφέλη για τους καταναλωτές. Υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στη Μαγνησία, τονίζουν οι εργαζόμενοι. Είχαμε την απεργία χθες. Δομές φιλοξενίας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στο Δήμο Ιγαπεραίου. Αντιπαραθέσεις για οικονομικά ανακύκλωση και υποδομές στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου. Αυτά από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Για 50 ευρώ ριχτάρια έχασαν 29.000 ευρώ. Τι να πει κανείς, οι οικονομίες μια ζωή έκαναν φτερά για νεαρό ζευγάρι στο Βόλο. Ψεύτικο τραπεζικό link άδειασε τους λογαριασμούς τους. Μάνα απειλούσε τη 14χρονη κόρη της, γύρισε σπίτι και θα σε περιποιηθώ. Υψηλή ζήτηση για το ανακαίνιζο νοικιάζου. Παπαγεωργίου στο Ράδιο 1. Τριανταφυλλίδης, η μεγάλη σχολή του Βόλου, στη μουσική συνεχίζει να δημιουργεί. Πέθανε 48χρονος την ώρα που περπατούσε. Γαργάλα, οι πολίτες πλήρωσαν 12 εκατομμύρια ευρώ εργολαβικό κέρδος για τον ηλεκτροφωτισμό. Παπαπέτρος, εξαπατήθηκαν οι δημότες για την ανακύκλωση. Τη συμμουδία της Δημοτικής Αρχής για το έλλειμμα στον προϋπολογισμό. Νέο σύστημα πρόγνωσης απέναντι στις πλημμύρες. Κουρέντας, ξέρουμε έγκαιρα που θα χτυπήσουν τα φαινόμενα. Στο Εδώλιο, Βολιώτης γιατρός για θάνατο 60χρονος με COVID. Αν πας στο νοσοκομείο, είσαι πεθαμένη. Πάμε στην Καρδίτσα, αυτά με τις εφημερίδες της Μαγνησίας. Στην εφημερίδα Η Αλήθεια, 58 Καραϊσκάκια 2026, αφιερωμένη στην επέτειο συμπλήρωση 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολογγίου, η φετινή Διεθνής Γιορτή Πολιτισμού. Συνέντευξη τύπου έδωσαν χθες οι διοργανωτές. Έκτο συνέδριο δώρο και γέφυρα ζωής από τις 19-21 Ιουνίου στο Χατζηγιάννη της Λάρισας. Με ισχυρό αποτύπωμα η Θεσσαλία στην Agro Food and Drink Expo, Πάτρας, ανανέωσε η αρχηγή στον Αετό Καλιφωνίου. Ο Αετός Καλιφωνίου ανακοίνωσε ένα νέο συνεργασίας με τους αρχηγούς του, Λιάπη, Κορομπίλια και Σιώβα. Αυτά από την Καρδίτσα. Πάμε στα Τρικαλά, στο πρωινό λόγο. Έξυπνες κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, στα φανάρια των Τρικάλων, μάλιστα. Καταγράφουν παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότητα και άλλες επικίνδυνες οδικές συμπεριφορές με τα πρόστιμα να αποστέλλονται απευθείας στους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Ευεργετική βροχή δρόσε στα Τρίκαλα, ανακούφισε τους αγρότες. Η έντονη καταιγίδα δεν προκάλεσε προβλήματα, πολύτιμο πότισμα για τις καλλιέργειες. Δημήτρης Παπαστεργίου, η επόμενη μέρα της υγείας είναι ψηφιακή και ανθρώπινη. Σημαντικό βήμα για την ογκολογική και αιματολογική φροντίδα, τον νέο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα.
Η Θεσσαλία θωρακίζεται απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα με σύγχρονα συστήματα πρόγνωσης και παρακολούθησης. Διεθνής διάκριση για ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ανέπτυξε ένα καινοτόμο βιολογικό σκεύασμα με βάση ωφέλιμους μύκητες με στόχο τη βιώσιμη φυτοπροστασία και τη θρέψη των καλλιεργειών. Λοιπόν, αυτά από τον πρωινό λόγο. Και να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Η Έρευνα και να ολοκληρώσουμε. Δήμος Τρικαίων πρωτοπορεί στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, πρώτο θέμα. Τι τόνισε ο Δήμαρχος Νίκος Σακάς στην έκθεση Beyond Expo 2026. Καλαμπάκα, ολοκληρώνεται μέσα στο καλοκαίρι το πάρκο Χρήστος Συνάνης. Συζητείται παράταση για το εξοικονομώ 2025, εκδήλωση για το νέο Λίντερ στην Πύλη και έντονο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας. Έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Εξ αποστάσεως υπέγραψαν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν τη διμερή συμφωνία με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπογράφτηκε, το υπέγραψα μόλις στις Βερσαλίες, ανέφερε σε ανάρτησή του Αμερικανός πρόεδρος, την οποία συνόδευσε με το βίντεο από τη διαδικασία της υπογραφής. Είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμετ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά, με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία είχε εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει η συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι η πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του Μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τη σταδιακή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του. Τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2024-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ό,τι αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι ηγέτες θα συζητήσουν το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το λεγόμενο Nego Box, που καταρτίστηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για πρώτη φορά με ενδεικτικά μεγέθη. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημόσια ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από έναν αντίστοιχα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς. Υπόελεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στους τελευταίους ορόφους του ουρανοξύστη όπου στεγάζεται το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι. Το κτίριο εκενώθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Ο καιρός. Αρχικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε ευθύς αμέσως στο Βόλο να καλημερίσουμε την Ελένη Τυραυτοπούλου, να μας δώσει λίγο έτσι το στίγμα από την επικαιρότητα εκεί στην περιοχή. Ελένη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για να αρχίσω από τον καιρό, χθες, παρότι οι προβλέψεις έδιναν...
0: Και τι δεν έδιναν.
1: Δεν ξέρω τίποτα όμως. Πραγματικά εδώ τίποτα, δεν συνέβη τίποτα, δηλαδή απλά μια πτώση της θερμοκρασίας, κάποια υπόνοια ψυχάλας κάποια στιγμή, έτσι, υπόνοια ψυχάλας και μέχρι εκεί.
0: Και σε εμάς εδώ έδιναν καταιγίδα, τελικά είχαμε, ήταν μπερδεμένα τα πράγματα, πότε έβρεχε, πότε σταματούσε, πότε έριχνε λίγο πιο έντονη βροχή, αλλά καταιγίδα με την καθ' αυτή του όρου έννοια δεν είχαμε και εδώ στη Λάρισα.
1: Εδώ δεν είχε καθόλου, σου λέω, δηλαδή με τα βίας μπορείς να πεις ότι ψυχάλισε κιόλας.
0: Τόσο καλό, μια χαρά.
1: Τόσο καθόλου, λοιπόν, εντάξει. Πέφτουν και έξω οι μετεωρολόγοι κάποιες φορές.
0: Συμβαίνουν αυτά. Ναι. Ήμουν χθες και στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας το μεσημέρι και με τον κύριο Γκουρέτα που μας έδειχνε τα διαγράμματα πώς παρακολουθούν και μας είπε ότι έχουμε από κάποια προγνωστικά σενάρια για το ύψος της βροχής που θα πέσει σε περιοχές. Την περασμένη Παρασκευή, για παράδειγμα, στα Φάρσαλα, το χειρότερο δυνατό σενάριο έπεσε έξω. Δηλαδή έπεσε περισσότερη βροχή από το χειρότερο δυνατό σενάριο. Όπως και υπάρχουν, τελικά μπορεί να πέσει λιγότερη από το χειρότερο δυνατό σενάριο. Βροχής. Μιλάμε για αρκετά σενάρια που έλεγε ότι μπορεί να πέσουν από 5 χιλιοστά, ας πούμε, μέχρι 50 χιλιοστά. Ναι. Το καλύτερο μέχρι το χειρότερο. Τελικά η βροχή που έπεσε στα Φάρσαλα την περασμένη Παρασκευή ήταν περισσότερη από το χειρότερο δυνατό σενάριο το προγνωστικό.
1: Ναι, αυτό είναι το άσχημα. Όταν πέφτουν έξω, αλλά οι συνθήκες είναι ως προς.
0: Και δεν μιλάμε για μία πρόβλεψη, μιλάμε για αρκετά σενάρια.
1: Ναι, ακριβώς. Όταν πέφτουν έξω και είναι. Πέφτουν έξω, αλλά η κατάσταση είναι προς το καλύτερο, τότε, δηλαδή όπως ήταν στην προκειμένη περίπτωση αυτό το χθεσινό, δεν μιλάει κανείς. Όταν είναι προς το χειρότερο, είναι που ανησυχεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με τον καιρό. Σήμερα εντάξει, έτσι κι αλλιώς ηλιοφάνεια. Νομίζω θα είναι μια.
0: Ναι, δρόσησε πάντως. Αυτό είναι το ευτύχημα. Ναι. Και το Σαββατοκύριακο ελπίζω να μας κάνει έτσι λίγο καλό καιρό. Μπας και κάνουμε και το πρώτο μας μπάνιο.
1: Από ό,τι έριξα μια ματιά χθες, είδα ότι τουλάχιστον για μια εβδομάδα θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά χωρίς ούτε υποψία σύννεφου.
0: Για να δούμε.
1: Για μια εβδομάδα, δηλαδή τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, χθες είχαμε ένα θέμα με την κήρυξη της Αλωνίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Ήταν ένα αίτημα που κατέθεσε ο Δήμος, έγινε δεκτό από τους αρμόδιους φορείς, βγήκε η σχετική απόφαση για 3 μήνες λοιπόν. Η Αλώνισσος είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες διαδικασίες μπορούν να επισπευστούν. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Αλωνίσσου για χθες το βράδυ συγκάλεσε μια ενημερωτική συνάντηση, θα λέγαμε. Κάλεσε και τους πολίτες, επιχειρηματίες, για να τους ενημερώσει για το τι συμβαίνει. Με μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους και στη δήλωσή του αφήνει εχμές για δηλώσεις που έγιναν αντιπολιτευτικές, λέγοντας ότι η απόφαση αυτή δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση, αλλά την επίσημη αναγνώριση μιας καθημερινής μάχης για τη διασφάλιση του νερού. Κάνει αναφορά τι παρέλαβε η Δημοτική Αρχή και πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Όπως είπε ο κύριος αναγνώστου, οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, η συνεχής μείωση των βροχοπτώσεων, η αυξημένη κατανάλωση κατά τους θερινούς μήνες και η εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα δημιούργησαν συνθήκες πρωτοφανούς πίεσης για τις νησιωτικές περιοχές της χώρας, παρότι είπε ότι μέσα στο 2024 η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και στην ενεργοποίηση 7 ακόμη γεωτρήσεων, ενισχύοντας σημαντικά τις διαθέσιμες υδατικές υποδομές του νησιού, κάτι που δεν στάθηκε αρκετό ωστόσο για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
0: Αυτό ήθελα να πω για τις μονάδες αφαλάτωσης, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον, υπάρχει εμπειρία από περιοχές που κάτω στη Μέση Ανατολή που χρησιμοποιούν ευρέως τέτοια συστήματα, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω είναι και η μόνη έτσι λύση. Υπήρχε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, την λειτουργήσε μάλιστα ιδιώτης, γιατί όπως μας έλεγε ο πρώην Δήμαρχος ο κ. Βαφίνης, το να αναλάβει η Δημοτική Αρχή τη λειτουργία είναι πάρα πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Επέλεξε λοιπόν αυτή την λύση προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Η νυν Δημοτική Αρχή προχώρησε και σε ενοικίαση, οπότε είπε, μιας επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης σε 7 ακόμη γεωτρήσεις τις οποίες ενεργοποίησε. Αλλά όπως λέει ο Δήμαρχος, το γεγονός ότι δεν είχαμε βροχοπτώσεις. Τώρα βέβαια στο εδώ, νομίζω ήταν μια χρονιά με ικανοποιητική βροχή.
0: Έριξε βροχή φέτος. Αυτό είναι το μόνο βέβαια. Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Πού
0: πάει όλο αυτό το νερό, δεν έχουμε καταφέρει ποτέ. Αυτό είναι η κακοδαιμονία τουλάχιστον στην Ελλάδα. Είναι ότι είτε θα βρέχει και θα πνιγόμαστε, είτε δεν θα βρέχει και θα διψάμε. Δεν έχουμε κάνει κάτι τόσες δεκαετίες τώρα, γιατί εντάξει δεν είμαστε χθεσινοί. Έχουμε παρακολουθήσει τέτοιες κρίσεις να έρχονται, να τρώμε τα σωθικά μας εδώ στη Θεσσαλία για το ποιος θα πάρει νερό για να ποτίσει παλαιότερα σε δεκαετία του 90 μεταξύ Λάρισας, Καρδίτσας. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται αυτά που έπρεπε να γίνουν τα έργα
1: για να συγκρατηθεί.
0: Ακριβώς, ναι, η ορεινή υδρονομία για παράδειγμα. Υπάρχουν τόσα παραδείγματα. Ναι. Για να δούμε. Αν θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή να οργανωθούμε, ρε παιδιά, πώς το λέμε, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά με την Αλόνισο, ένα χρόνιο πρόβλημα, έτσι. Το αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το πρόβλημα και το αντιμετωπίζει πώς, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος λόγω τουρισμού.
0: Και μιλάμε για ένα...
1: Ακόμη και με διακοπές.
0: Ναι, μιλάμε για ένα ιδιαίτερα όμορφο νησί, η Αλόνισος.
1: Βέβαια. Λοιπόν, δεν ξέρω τι υπόθηκε χθες το βράδυ, έτσι, γιατί η ανακοίνωση, η δήλωση που έστειλε ο Δήμαρχος δεν περιλάμβανε κάποιες ανακοινώσεις, τι προτίθενται να κάνουν εν πάση περιπτώσει στο πλαίσιο της κήρυξης του νησιού σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, γιατί φαντάζομαι ότι γι' αυτό κατατέθηκε το αίτημα, προκειμένου να επισπευστούν χρονικά κάποιες διαδικασίες. Θα ενημερωθούμε νομίζω σήμερα. Λοιπόν, και αυτό που θα έχω να πω και να κλείσω είναι ότι να μην ξεχνάμε. Βαλκανικοί αγώνες στίβου στο Πανθεσσαλικό, 20-21 του μήνα. Ήδη φτάνουν οι ομάδες από τα Βαλκάνια, όλα τα μεγάλα αστέρια στο Βόλο. Έλληνες και Βαλκάνοι, έτσι, πρωταθλητές. Αύριο θα δοθεί συνέντευξη τύπου στις 12 το μεσημέρι από την πρόεδρο του ΣΕΓΑ, στην κυρία Σακοράφα. Θα είναι η Κατερίνα η Στεφανίδου επίσης στη συνέντευξη τύπου και άλλοι πρωταθλητές. Περιμένουμε με αγωνία. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται στο Βόλο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Λοιπόν, τώρα το κοίταξα χθες, ελπίζω να μην κάνω λάθος και το μεταδώσω λάθος, αλλά κάποια ονόματα που μας ενδιαφέρουν πολύ. Η Στεφανίδη και ο Τεντόγλου είναι στις 20, δηλαδή είναι την πρώτη μέρα, και οι δύο την ίδια ώρα γύρω στις 8.30 ξεκινούν τους αγώνες τους. Ο Μανόλο είναι την επόμενη μέρα, 7.30 περίπου.
0: Στο επικοντό, ναι.
1: Στο επικοντό, ακριβώς. Ελεύθερη είσοδος.
0: Πολύ ωραία. Ευκαιρία να γεμίσει το Πανθεσσαλικό, να απολαύσουν έτσι και να στηρίξουν και τους Έλληνες αθλητές. Ο Στίβος έχει ωραία αθλήματα. Αυτό είναι το μόνο.
1: Βέβαια.
0: Το
1: και είναι και η ώρα τέτοια, ειδικά για τους Έλληνες αθλητές, που νομίζω και θέση να έχει, θα έχει πέσει ζέστη, δεν θα έχει ήλιο. Είναι μια χαρά έτσι, για κάποιον, για την οικογένειά του. Να
0: δει αστέρια του ελληνικού Στίβου από κοντά, ακριβώς. Να τους απολαύσει.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα μας στο Βόλο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ακούσαμε βέβαια τι μας είπε η Ελένη Ραυτοπούλου για τα όσα συμβαίνουν στην Αλόνισο, ένα πανέμορφο νησί, το οποίο ωστόσο αντιμετωπίζει, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν έχει νερό. Και αλλού βρέχει με το Τουλούμι, όπως στα Φάρσαλα για παράδειγμα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, για και τα προγνωστικά μοντέλα και για το πώς βεβαίως η στάθμη των ποταμών δεν έδωσε σημάδια ανησυχία στην πρόσφατη έτσι βροχόπτωση που είχαμε. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε χθες στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, χθες το μεσημέρι, ο Δημήτρης Κουρέτας.
1: Βλέπετε τις προγνώσεις από την προηγούμενη μέρα που είχαμε, μάλλον πριν από 12 ώρες περίπου, για την βροχή που έγινε προχθές στα Φάρσαλα. Κυρίως στα Φάρσαλα και σε κάποιες άλλες περιοχές. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτό που μας έδινε η πρόγνωση έχει διάφορα μοντέλα. Το βλέπετε εκεί πέρα που λέει worst model, λέει το χειρότερο μοντέλο. Βλέπετε, είναι αρκετά μοντέλα. Και εκεί στο χειρότερο μοντέλο έχει ένα μοντέλο το οποίο δίνει τη χειρότερη πρόγνωση. Αν πάτε, ας πούμε, στα Φάρσαλα, λίγο πιο κάτω, θα δείτε ότι η πρόγνωση που είχε τα μοντέλα το χειρότερο ήταν η 6 ώρα 6,8 χιλιοστά, στις 7 10,6 χιλιοστά, στις 8 6,8, δηλαδή μάζευε συνολικά γύρω στα 40-50 χιλιοστά στα Φάρσαλα. Δεν επιβεβαιώθηκε όμως ότι μοιράστηκε σε 4 ώρες, αλλά έφερε σε 1 ώρα. Άρα πολλές φορές μπορεί το μοντέλο να σου λέει τόσο, αλλά τελικά να έχεις μεγαλύτερη ραγδαιότητα. Άρα αυτό μπορεί να συμβεί. Έτσι λοιπόν παρακολουθούμε τα φαινόμενα όπως παρακολουθούμε και σήμερα. Έχουμε το απόγευμα κάποια βροχόπτωση, η οποία θα είναι όχι ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά θα είναι. Δείτε λίγο στο επόμενο. Εδώ βλέπετε το προβλεπτικό μοντέλο. Βλέπετε ότι τα ποτάμια είναι πράσινα, ας πούμε, ή μπορεί να είναι λίγο λαχανή. Αυτό που μας απασχολεί όταν αρχίζουν να είναι κίτρινο ή και κόκκινο σε κάποια σημεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το κόκκινο δεν σημαίνει ότι θα πλημμυρίσουν, απλώς εκείνες τις ώρες χρειάζεται προσοχή. Άρα εμείς πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας το επόμενο 12ωρο, αν δούμε κάτι κόκκινο, σε εκείνη την περιοχή να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή. Τι σημαίνει μεγαλύτερη προσοχή? Πρέπει να έχουμε ειδοποιήσει τους ανθρώπους που είναι, ενδεχομένως να υπάρχει μια παρέμβαση έτσι, μεγαλύτερη κλπ. Το επόμενο θα δείτε τα πραγματικά τώρα, το τι έγινε στην πραγματικότητα, τα οποία βλέπετε ότι δεν είναι πολύ μακριά από αυτά που είδαμε στην πρώτη κάρτα, έτσι, είναι περίπου τα ίδια, όμως για τα Φάρσαλα που μας απασχόλησε, βλέπετε ότι είναι γύρω στα 50 χιλιοστά, τα οποία όμως πέσανε μέσα σε περίπου μια ώρα. Αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα για κάποια χωράφια, τα οποία δεν μπορούν να απορροφήσουν το νερό, είναι μεγάλα πολύ το νερό, όμως δεν αποτελεί πρόβλημα για το ποτάμιο σύστημα. Αν δείτε στο επόμενο, βλέπετε εδώ πέρα σε διάφορα σημεία ότι που έχουμε πάρει τις στάθμες, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή η στάθμη μετακινήθηκε πάρα πολύ λίγο, άρα το ποτάμιο σύστημα ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά, δεν αυξήθηκε σχεδόν καθόλου. Δηλαδή το νερό που έπεσε δεν άφησε τις στάθμες στα ποτάμια, όμως είναι σαν να πέσει περίπου σε μια γλάστρα, πέσανε 10 λίτρα νερό. Όπως καταλαβαίνετε, άμα πέσει σε μια γλάστρα 10 λίτρα νερό, δεν μπορεί να το τραβήξει, είναι λογικό. Και δεν μπορεί να γίνει και απολύτως τίποτα γι' αυτό. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με την προετοιμασία. Η προετοιμασία για την πλημμυρική γίνεται στα ποτάμια, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αν δείτε το επόμενο, να δείτε ένα παράδειγμα, εδώ είναι το ρέμα αυτό στα Φάρσαλα, ας πούμε, που δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα. Και το επόμενο είναι κάποιες στάθμες που είχαμε και κάποιες στάθμες από τα θαύματα. Έβγαλες αυτά?
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κ. Κουρέτας. Ακούσαμε ένα απόσπασμα στην αναλυτική παρουσίαση. Το ζήτημα εντοπίστηκε σε κάποια χωράφια όπου έπεσε πολύ νερό. Είπαμε το προγνωστικό μοντέλο δεν έδωσε την ποσότητα του νερού που έπεσε, την ένταση. Όλο το νερό έπεσε σε μία ώρα περίπου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα σε κάποιες περιοχές, σε χωράφια που το νερό δεν μπορούσε να απορροφηθεί. Το ποτάμιο σύστημα δεν είχε προβλήματα και κάπως έτσι βεβαίως εξελίχθηκε η κακοκαιρία, η πρόσφατη κακοκαιρία, σύμφωνα και βεβαίως με τα στοιχεία του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά και στο πρώτο πανθεσσαλικό δελτίο ειδήσεων.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
7: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εφορίας και το ΕΦΚΑ προχωρούν σήμερα το πρωί εκπρόσωποι 6 επαγγελματικών φορέων της Λάρισας ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους η συνήγορη υπεράσπιση των κατηγορουμένων επί της αγγελικής πρότασης για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το συνδρομικό δυστύχημα των Τεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των κατηγορουμένων στην δίκη. Η εισαγγελέα πρότεινε να μην γίνουν δεκτά τόσο το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο παρόν δικονομικό στάδιο, όσο και το αίτημα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης. Νέα έργα και προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τον υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και στερά Ελλάδας τον κύριο Χρονά και τους διευθυντές των Πανεπιστημιακών Κλινικών. Η πρώτη θεραπεία επιλεκτικής εσωτερικής ακτινοθεραπείας του ύπατος πραγματοποιήθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Η συγκεκριμένη θεραπεία, γνωστή και ως ραδιοεμβολισμός ύπατος, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αφού θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας νέας εξειδικευμένης θεραπευτικής υπηρεσίας, η οποία εφαρμόζεται διεθνώς για τη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους στο ΥΠΑΡ. Τον Βόλο αναμένεται να επισκεφτεί την 3η 23 Ιουνίου το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου εργοστασίου της Μέτλεν. Παραιτήθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας Ευάγγελος Κίος. Αποτελεί συνηθή επιλογή ολοκληρώνοντας έναν κύκλο, δηλώνει σε έγγραφη δήλωσή του, συμπληρώνοντας ότι παραμένει ενεργός πολιτικά και υπέρμαχος των αξιών της αριστεράς. Μετά από μια μακρά διαδικασία που έφτασε σχεδόν τα 6 χρόνια, το σκόρδο του πλατικά που μπαίνει σε παραγωγική διαδικασία από τον Ιαπωνικό κολοσσό συμπληρωμάτων διατροφής Vakunaga Pharmaceuticals. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του προϊόντος όπως και τη μεγάλη προστιθέμενη αξία την οποία λαμβάνει καθώς ανοίγει στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσαν σε συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Πλατικά μου Γιάννης Κουκούτσης. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας καλεί σε μαζικές ανοιχτές συνελεύσεις εν ώψη του νέου γύρου κινητοποιήσεων. Οι συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι για σήμερα στις 8.30 στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και αύριο στις 9 στο κεντρικό καφενείο Ριζομήλου. Ταυτοποιήθηκαν 7 άτομα για τους βανδαλισμούς στον υπαίθριο εξοπλισμό του Πάρκου Ματσόπουλου στα Τρίκαλα, σχηματίστηκε δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν η Αντιδημαρχία Παιδείας και Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου και το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Η πρωτοβουλία ενισχύει τη σύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ακαδημαϊκή κοινότητα προς όφελο της κοινωνίας και της δημιουργικής ανάπτυξης της περιοχής. Με αυξημένη συμμετοχή ανοίγει τις πύλες της η φετινή κατασκήνωση στην πόλη, με την πρώτη περίοδο να κάνει πρεμιέρα στην 4η 1η Ιουλίου. Συνολικά, 3.406 μικροί κατασκηνωτές θα συμμετέχουν σε ένα πλήθος πρωτότυπων δημιουργικών και συναρπαστικών δραστηριοτήτων στη Λάρισα. Την υλοποίηση της δράσης Παιδί και Θάλασσα 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Αλμυρού, δίνοντας και φέτος τη δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας 7 έως 14 ετών να πάρουν μέρος σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στην παραλία του Αλμυρού. Η έναρξη της δράσης έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου και θα πραγματοποιηθεί σε 3 διαδοχικές περιόδους. Οριστικοποιήθηκαν για τις 27 Ιουνίου τα εγγένεια του νέου κολυμβητηρίου στο πάρκο του Αγιώργιου του Δήμου Τρικαίων. Αναπληρώτρια διευθύντρια στο Υπουργείο Πολιτισμού τοποθετείται η προϊσταμένη της. Οριστικοποιήθηκαν για τις 27 Ιουνίου.

Σαν σήμερα έρχεται στη ζωή το 1942 στο Λίβερπουλ της Αγγλίας ο μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μέλος των θρυλικών Beatles, ο Sir Paul McCartney. Η συνεργασία του με τον Τζον Λένον στο συγκρότημα είναι από τις πιο σημαντικές στον χώρο της παγκόσμιας μουσικής. Μέσα σε 10 μόλις χρόνια παρουσίας και την κυκλοφορία 12 studio album, οι Beatles κατάφεραν να αλλάξουν το μουσικό τοπίο. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1970, συνεργάστηκε με τη γυναίκα του, Λίντα Μακάρτνεϊ, και σχημάτισε τους Wings, ενώ αργότερα συνέχισε ως solo καλλιτέχνης. Έχει ενταχθεί 2 φορές στο Rock and Roll Hall of Fame, την πρώτη το 1988 ως μέλος των Beatles και την δεύτερη το 1999 ως solo καλλιτέχνης. Το 1997 τιμήθηκε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ με τον τίτλο του Υπότη για τις υπηρεσίες του στο χώρο της μουσικής. Το 2009 το βιβλίο των Ρεκόρ Guinness για δεύτερη φορά αναγνώρισε τον Μακάρτνεϊ ως τον πιο επιτυχημένο τραγουδοποιό στην ιστορία. Έχει γράψει μόνος ή σε συνεργασία με άλλους 188 δίσκους που έχουν ανέβει στα τσάρτ της Βρετανίας, με 91 από αυτούς τους δίσκους να έχουν μπει στο top 10 και 33 να έχουν σκαρφαλώσει το νούμερο 1. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε το 20ο solo album του σε ηλικία 83 ετών. Εμείς τον ακούσαμε στο Young Boy από την χρονιά του 1997. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς, για την διαδρομή αυτή που ακολούθησε το Σκόρδο Πλατικάμπου να φτάσει από τον Πλατίκαμπο, από ένα χωριό του Θεσσαλικού Κάμπου, μέχρι την Ιαπωνία, στην άλλη άκρη του πλανήτη. Ο Δημήτρης Κουκουρέτας, ο Περιφερειάρχης, με τον πρόεδρο του αγροτικού συνδεσμού εκεί της περιοχής, τον Γιάννη τον Κουκούτσι, αναφέρθηκαν σε όλη αυτή την διαδρομή, η οποία έχει βεβαίως έτσι το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον και μας δίνει έτσι ένα απτό παράδειγμα για το πώς κάποιος ανεπιμείνει και παρουσιάσει μια σταθερότητα βεβαίως στην ποιότητα του προϊόντος που παράγει, μπορεί τελικά να πετύχει. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κουκουρέτας και στη συνέχεια και τον κύριο Κουκούτσι.
1: Το 2020, λίγες μέρες πριν είναι ο κορονοϊός, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, είχα καλέσει τους ανθρώπους από την εταιρεία τη Wakunaga, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία συμπληρωμάτων Σκόρδο στον κόσμο, από την Ιαπωνία. Τους είχαμε στείλει τα αποτελέσματα από το τέλη του 2019 και αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα το Μάρτιο του 20. Το 20 ήταν.
2: Το 20.
1: Το 20. Πήγαμε λοιπόν στο συνεταιρισμό, μιλήσαμε, είδανε την όλη τη δουλειά που γίνεται και επειδή είχαν τα αποτελέσματα από διάφορα σκόρδα του κόσμου που είχαμε ήδη κάνει ότι ήταν στην καλύτερη ποιότητα, αποφάσισαν να μπουν σε μια διαδικασία, οι Ιαπωνέζοι που είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να εξετάσουν τα σκόρδα του Πλατικάμπου για 5 χρόνια. Γιατί υπάρχει μια μικρή διαφορά των Ελλήνων με τους Ιαπωνέζους. Οι Ιαπωνέζοι το μελετάνε 5 χρόνια και το κάνουν σε μια μέρα και εμείς το λέμε μια μέρα και το κάνουμε σε 5 χρόνια. Υπάρχει το ανάποδο. Λοιπόν, έτσι δεν είναι, έτσι. Λοιπόν, οι άνθρωποι λοιπόν ήρθανε και συμφωνήσαμε σε αυτή τη διαδικασία εδώ με τον Γιάννη. Εδώ είναι μια φωτογραφία με τον, που έχω μετά τον Οκτώβριο. Το 19 ήταν αυτή, όταν πρωτοβρεθήκαμε με τον καθηγητή τον Ιαπωνέζο, τον Τακάμα, πριν έρθουμε στον Πλατίκαμπο, όταν πρωτοβρεθήκαμε στη Σπάρτη, όπου του είχα εξηγήσει το τι κάνουμε, είχε ενδιαφερθεί και πράγματι οι άνθρωποι ήρθαν εδώ το Μάρτιο του 20. Και εδώ είναι πάλι το Φεβρουάριο μάλλον, όχι Μάρτιο, Φεβρουάριο. Μετά λοιπόν από 5 χρόνια, που είχε και αγωνία ο κ. Κουκούτσι, τι θα γίνει, θα γίνει, θα γίνει, πριν από λίγες μέρες, θα μας διαβάσει τώρα εδώ, έλαβαν ένα mail το οποίο λέει ότι το σκόρδο του Πλατικάμπου μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας για να παράγονται συμπληρώματα και είναι το πρώτο αγροτικό προϊόν στη χώρα που μπαίνει σε διαδικασία παραγωγής συμπληρωμάτων σε μια μεγάλη λυσίδα τέτοιου τύπου σε όλο τον κόσμο, που έχει γίνει ποτέ. Είναι το πρώτο αγροτικό προϊόν από την πατρίδα μας. Είναι το σκόρδο του Πλατικάμπου, το οποίο θα το αγοράζουν πλέον από εδώ και με αυτό θα φτιάχνουν τα συμπληρώματα που έχει η εταιρεία και έχει σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στο Γιάννη, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Νομίζω...

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατικά μου, τον Γιάννη τον Κουκούτσι.
1: Αν δεν υπήρχε αυτή η συνεργασία μεταξύ των παραγωγών του συνεταιρισμού της υποστημονικής κοινότητας, τώρα δεν θα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, γιατί δεν θα υπήρχε και τρόπος να το αποδείξουμε έμπρακτα, όπως και έγινε, το τι ποιότητας είναι το σχόλιο του Πλατικά μου. Να πω δύο λόγια. Ότι ο αγροτικός συνεταιρισμός του Πλατικά που καλλιεργεί σκόρδα επί πολλές γενιές, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκινά από την εποχή των προπαπούδων μας. Και γι' αυτόν τον λόγο, και ένα σημείο που πρέπει να τονιστεί και τώρα, είναι ότι βρισκόμαστε και στη διαδικασία της λήψης του σήματος του ΠΟΠ. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται μέσα με τη συνεργασία της περιφέρειας. Θεωρούμε ότι μπορούμε να το κάνουμε και αξίζει το σχόλιο του Πλατικά που να πάρει και την ονομασία ΠΟΠ. Αυτή η μακροχρόνια λοιπόν εμπειρία και η αφοσίωση των παραγωγών και οι ιδιαίτερες εδαφολοκλιματικές συνθήκες της περιοχής έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας. Η ποιότητα αυτή έχει αναγνωριστεί και από την επιστημονική κοινότητα, καθώς έρευνες του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, όπως προείπα, και του Τμήματος Βιοχημείας ανέδειξαν τα σχόλια της περιοχής μας ως τα κορυφαία παγκοσμίως. Πριν από 5 χρόνια, οι εκπρόσωποι της Ιαπωνικής Εταιρείας της Γουακουνάγκα επισκέφθηκαν τον Πλατίκα που προκειμένου να γνωρίσουν από κοντά αυτή την παραγωγική διαδικασία 6 χρόνια πλέον. Πήγαν το 20, ναι, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντων μας. Έκτοτε και όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι εργαστηριακοί έλεγχοι και αναλύσεις σε δείγματα των σκόρδων μας που στέλναμε κάθε χρόνο εμείς στην Ιαπωνία. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι λάβαμε τις προηγούμενες ημέρες μια επίσημη ενημέρωση από την Ιαπωνική εταιρεία, από τη Γουακουνάγκα, σύμφωνα με την οποία το σχόλιο του Πλατικά μου ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις απαιτούμενες εξετάσεις και αξιολογήσεις σε εργαστηριακό επίπεδο και ως αποτέλεσμα η συνεργασία πλέον να περάσει στο επόμενο στάδιο που θα αφορά, που μπήκε σε αυτό που λέγεται production scale, πήγε σε μια, στο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας σε μικρή κλίμακα. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική δικαίωση για τους παραγωγούς μας και ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία για την περαιτέρω ανάδειξη του προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές. Παραμένουμε σταθερά προσιλωμένοι στη διαφύλαξη της αυθεντικότητας, της ποιότητας και της μοναδικής αξίας του σχόλου του Πλατικά μου. Το εντόπιο σχόλο του Πλατικά μου είναι ευθύνη όλων μας να παραμείνουμε πιστοί φύλακες αυτού του ξεχωριστού προϊόντος, διατηρώντας αναλύωτα τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό και αποφεύγοντας οποιαδήποτε υποκατάστασή του από παρόμοια προϊόντα. Μόνο η συνέπεια, η ενότητα και η προσήλωση στην ποιότητα μπορεί να οικοδομήσει ισχυρές βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη της συνεργασίας μας με την Ιαπωνική εταιρεία και να ανοίξουμε νέους δρόμους για το σχόλιο του Πλατικά μου. Θα ήθελα βέβαια να τονίσω και κάτι ακόμη, αν δεν γίνουμε κουραστικός, ότι η ιδιαίτερη αξία θεωρούμε ότι έχει, ότι αυτή η επιτυχία προσδίδεται στο γεγονός ότι είναι μια προσπάθεια που δεν αφορά έναν άνθρωπο ή μια ιδιωτική επιχείρηση, αλλά έναν αγροτικό συνεταιρισμό, ο οποίος εκφράζει και εκπροσωπεί το σύνολο των παραγωγών του τόπου μας. Τα ωφέλη μιας τέτοιας συνεργασίας δεν περιορίζονται στα συμφέροντα ενός μόνο επιχειρηματικού φορέα, αλλά διαχέονται σε δεκάδες αγροτικές οικογένειες, στηρίζοντας την τοπική οικονομία, την απασχόληση και τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Η επιτυχία του σχόλου του Πλατικά μου στις αυτερές αξιολογήσεις της Ιαπωνικής Εταιρείας της Γουακουνάγκα αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, συνεργασίας και πολυετούς προσήλωσης των μελών του συνεταιρισμού στην ποιότητα και στην αυθεντικοποίηση του προϊόντος. Αυτό ακριβώς το συνεταιριστικό μοντέλο που βασίζεται στη συμμετοχή πολλών μικρών παραγωγών και στη δίκαιη κατανομή των ωφελιών αποτελεί την μεγαλύτερη εγγύηση της διατήρησης της ποιότητας και της περαιτέρω ανάπτυξης του προϊόντος μας στις διεθνείς αγορές. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε το αυθεντικό σχόλιο του τόπου μας, χτίζοντας πάνω στις αξίες της συνεργασίας, της συνέπειας και της συλλογικής πρόοδου. Η επιτυχία αυτή δεν ανήκει σε έναν άνθρωπο, ανήκει στους παραγωγούς, στις οικογένειές τους και στην τοπική κοινωνία που στηρίζει διαχρονικά το συνεταιρισμό. Να ευχαριστήσω ακόμη μια φορά, κύριε Περιφερειάρχα, και εσάς.
2: Νομίζω ότι αυτό το μοντέλο που σας είπαμε είναι ένα μοντέλο το οποίο αξίζει τον κόπο να το ακολουθήσουν και άλλα προϊόντα στη Θεσσαλία. Όχι όλα, αλλά πολλά. Δηλαδή να μπορέσουν να αποδείξουν με μεγάλες εταιρείες την αξία που έχουν τα προϊόντα και μιλάμε για το αμύγδαλο του Σικουρίου, για το ακτινίδιο, για τα μήλα, για τις καλλιέργειες των ψυχανθών, των φαρσάλων, τα φρούτα της Αγιάς, τα φρούτα του Τυρνάβου, το γάλα της Ελασσόνας, πολλά και διαφορετικά προϊόντα, πρέπει οπωσδήποτε για να αποκτήσουμε μια προσθέμενη αξία, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σκεφτείτε ότι η Νέα Ζηλανδία, η οποία είναι η πρώτη σε εξαγωγές γαλακτοκομικών σε όλο τον κόσμο, έχει 11.200 παραγωγούς, αγγελατοτρόφους, που ανήκουν σε ένα συνεταιρισμό, τη Φοντέρα. Ένα συνεταιρισμό. Και έχουν φτιάξει ένα προϊόν το οποίο εξάγει δισεκατομμύρια σε όλο τον κόσμο γαλακτοκομικά και είναι το καλύτερο προϊόν. Θα μου πείτε τώρα, θα το κάνουμε κι εμείς έτσι? Θα το κάνουμε. Από εμάς εξαρτάται. Είδατε ότι πέρασαν 6 χρόνια δοκιμών για να μπει το πρώτο αγροτικό προϊόν στη χώρα σε αυτή τη διαδικασία παραγωγικής διαδικασίας ενός κολοσσού που κάνει συμπληρώματα διατροφής από σκόρδο. Θέλει χρόνο. Δεν έχουν οι άλλοι εδώ πέρα να καθίσουν να κάνουν πλάκα. Και πρέπει να τους εξασφαλίσουμε ότι πρέπει να έχουμε προϊόν ποιοτικό.

Λοιπόν, αυτά που λέτε, τα ακούσαμε τι είπε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας για το σκόρ του πλατικά, αλλά και ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού, και έχει, όπως είπε και ο ίδιος, ξεχωριστή σημασία ότι ένας αγροτικός συνεταιρισμός και όχι απλά ένας ιδιώτης καταφέρνει να ανοίξει έτσι, να διευρύνει τους ορίζοντες για τα μέλη του και για τις οικογένειες βεβαίως που παράγουν το σκόρδο του Πλατικάμπου. Το σκόρδο το οποίο έχει πολλά ωφέλη για τον οργανισμό και γι' αυτό βεβαίως χρησιμοποιείται και ως συμπλήρωμα διατροφής από τον παγκόσμιο κολοσσό στην εταιρεία Βακουνάγκα.

Λοιπόν, είπαμε στο Δελτίο Ειδήσεων στα Τρίκαλα ότι είχαμε την παρέτηση από την Νομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ του γραμματέα του κ. Ευάγγελου Κίου. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και εδώ στη Λάρισα. Ο Παναγιώτης Καλογιάννης παρετήθηκε από συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής στη συνεδρίαση που έγινε την Δευτέρα, και θα πράξει κάτι αντίστοιχο και από, γιατί είναι εκλεγμένος και στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, και προφανώς έχει σχέση βεβαίως με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα όλες αυτές οι κινήσεις. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να πούμε βεβαίως είναι, πέραν από τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό προσκήνιο, υπάρχει ανακοίνωση από την Eurostat για την Ελλάδα και τον πληθωρισμό. Στο 4,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Η χώρα βρίσκεται αισθητά πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Από το 4,6% του Απρίλιο πήγαμε στο 4,9% τον Μάιο, σχεδόν 5%. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το μέσο όρο στην Ευρωζώνη, και 3,2 ήταν ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη και 1,6 μονάδες υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3,3 ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία, 1,1, την Δανία και την Τσεχία, 1,8%. Τα υψηλότερα ποσοστά στη Ρουμανία, 9,7, Βουλγαρία 6,3 και Λιθουανία 5,1. Και κάπως έτσι πορευόμαστε. Οι τιμές των υπηρεσιών και της ενέργειας είχαν την τιμητική τους στην συμβολή όσον αφορά τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης για τον περασμένο μήνα, το Μάιο, και λιγότερο συνέβαλαν τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός. Υπάρχει το πόσο κάνει βεβαίως για όσους θέλουν να το ψάχνουν περισσότερο. Κάπου εδώ, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα ισίως ολοκληρώθηκε. Την σκυτάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει η Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα τρέξει στο πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

στέκεσαι. Στα πόδια σου να στέκεσαι. Τα όμορφα να σκέφτεσαι και όλα καλά θα πάνε. Θα έρθουν και οι μέρες που ονειρεύεσαι. Και όλα τα σχημαστείες σαν αμνήσεις στάνε. Στα ουράνια ταξιδεύω.

τραγουδάνε. Και τα τραγούδια μυρίζουν τόσο όμορφα. Τα κύματα στον ουρανό ψηλά πετάνε και χορεύουν τα πουλιά στη βροχή όλο το απόγευμα. Όλοι οι άνθρωποι χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται. Έξω στον δρόμο κυκλοφορεί αγάπη. Τα παιδιά

0: δικιά σου εκδοχή. Χαμογέλα όταν σε ρίχνουνε απότομα και βάλε πείσμα να σηκωθείς ξανά. Όλα τα χρώματα κλεισμένα είναι σε φίλμες σε αστρόμαυρα. Εμφάνισε τα ακόμα μια φορά. Στα ουράνια ταξιδεύω, μ' ανάπτει και χορεύω. Είναι τα πάντα γιορτινά. Κι ας μην έχω φτερά, δεν ζηλεύω απ' την ταράτσα του μυαλού.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν για να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια δείπνου που του παρέθετε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν στις Βερσαλίες μετά τη λήξη των εργασιών της G7. Είχε προηγηθεί η ψηφιακή υπογραφή του κειμένου από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, σε διαδικασία που πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογη επιβεβαίωση ήρθε και από την Ιρανική πλευρά με το πρακτορείο Ίρνα να μεταδίδει φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν να υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης, επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία έχει εισέλθει πλέον σε φάση εφαρμογής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, σε δημόσια τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τη συμφωνία καθοριστικό βήμα προς τη διαρκή ειρήνη, σημειώνοντας ότι η επανειλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να συμβάλλει άμεσα στη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και στη μείωση των τιμών. Από την Τεχεράνη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, ανακοίνωσε την έναρξη της μεταβατικής περίοδου των 60 ημερών που προβλέπει συμφωνία. Όπως διευκρίνησε, ξεκινούν άμεσα οι τεχνικές διαβουλεύσεις για τον μηχανισμό εφαρμογής και εποπτείας, ενώ προειδοποίησε ότι πιθανή συνέχιση Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο θα θεωρηθεί παραβίαση των συμφωνηθέντων. Την ίδια ώρα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο του μνημονίου των 14 σημείων, το οποίο περιλαμβάνει την άμεση πάυση εχθροπραξιών, την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, τη σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων και τη δημιουργία ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Η πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών, καθώς η συμφωνία περνά πλέον από το στάδιο της διαπραγμάτευσης στην εφαρμογή, με τις δύο πλευρές να καλούνται να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους στο πεδίο. Τόσοι κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνισε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με drones.
1: Ο καιρός.
2: Αρχικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ανατολική στα Ρεάβια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Από 21 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
5: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
6: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
2: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
7: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
2: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
8: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
9: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
2: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
10: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
11: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
2: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
6: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια. Προτάσεις αγοράς.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα, 5η 18 Ιουνίου 2026. 169η ημέρα του έτους, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 ακριβώς, θα δύσει στις 8:51 πρώτα λεπτά. Και σήμερα να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Είτε στον Θεόδουλο και τη Θεοδούλη, το Λεόντιο, την Λεοντία, τον Ιπάτιο και την Ιπατία. Χρόνια πολλά λοιπόν στις έχουσες και στους έχοντες στην ονομαστική τους εορτή, καθώς επίσης και σε όσες και όσους έχουν τα γενέθλιά τους ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο σήμερα, που κατά τα λοιπά είναι η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και η ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Και σήμερα δεν έχει quiz, Παναγιώτη Σωτήρη. Δεν έχει ούτε σήμερα, δεν ξέρω, το κάνουνε νομίζω επίσκοπου, δεν υπάρχει quiz. Ωστόσο, η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας, να πατήσω πάνω, να μάθουμε κάποια περισσότερα πράγματα, αν μου επιτρέψουν οι διαφημίσεις βασικά, ναι. Σκοπός του εορτασμού είναι να υπογραμμίσει το σημαντικό ρόλο της βιώσιμης γαστρονομίας στην επίτευξη των στόχων της αηφόρου ανάπτυξης, καθώς προωθεί την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγιεινή διατροφή, τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η επίτευξη των στόχων αυτών, της βιώσιμης γαστρονομίας δηλαδή, συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας, στην αποτελεσματική χρήση των πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος, των πολιτιστικών αξιών, της κληρονομιάς και της πολυμορφίας. Διαβάζω και, όπως είπαμε, είναι και η Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Η σημερινή καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2021, σκοπός να σταματήσει η εξάπλωση της ρητορικής μίσους και να προωθηθεί ο διαπολιτισμικός και διαθρησκευτικός διάλογος. Η 18 Ιουνίου επιλέχθηκε λοιπόν για να τιμηθεί η έναρξη του σχεδίου δράσης του ΟΗΕ για τη ρητορική μίσους. Την ημέρα αυτή του 2019 η δράση αυτή του Διεθνούς Οργανισμού εκπονήθηκε και δρομολογήθηκε για να ανταποκριθεί στις ανησυχητικές τάσεις αύξησης του βίαιου μισογυνισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, της ξενοφοβίας, του μίσους για τους μουσουλμάνους και του αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο. Κύριος στόχος είναι η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους σε όλα τα επίπεδα. Η ώρα είναι 16 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε βέβαια και διαδικτυακά μέσα από την ψηφιακή ραδιοφωνική πλατφόρμα erteco.gr, επιλέγοντας τον ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου. Και είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα που θα είναι μέχρι και τις 10 κοντά σας, με την Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και τον Παναγιώτη το Σωτήρη να ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε. Χθες οι προβλέψεις έδιναν βροχές, καταιγίδες, ψηλόβροχο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν ζήσαμε κάτι τέτοιο. Οι προβλέψεις ως προς αυτό δεν επιβεβαιώθηκαν. Ήταν μία μέρα που ναι μεν δεν είχε έντονη ηλιοφάνεια, αλλά ούτε και βροχή είχε, υπόνοιες ψυχάλας θα λέγαμε είχε, τουλάχιστον στα παιδινά, στο Βόλο και στις Πέριξ περιοχές. Δεν ξέρω αν στα πιο ορεινά είχαμε κάποια βροχόπτωση. Εν πάση περιπτώσει, από σήμερα βάσει των προβλέψεων και για τις επόμενες αρκετές μέρες
ενδεχομένως και για διάρκεια μεγαλύτερης της εβδομάδας από σήμερα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια, παντελή απουσία φαινομένων, έστω και ήπιων, και θερμοκρασίες που σήμερα θα κυμανθούν μεταξύ 20 και 28 βαθμών Κελσίου, πάνω κάτω τα ίδια και αύριο και το Σαββατοκύριακο, με τη διαφορά ότι την Κυριακή θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας της, και της μέγιστης και της ελάχιστης, στους 30 ενδεχομένως και λίγο παραπάνω βαθμούς Κελσίου υπό σκιάν. Και προς τα τέλη της άλλης εβδομάδας, σας προχωρώ λίγο, αλλά νομίζω ενδιαφερόμαστε όλοι για τον καιρό. Προς τα τέλη λοιπόν της άλλης εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, εκεί βλέπουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, πάνω και από τους 32 βαθμούς Κελσίου υπό σκιάν, το επαναλαμβάνω και το τονίζω.

να σας πάω κάποια χρόνια πίσω στο 2021, στην περίοδο του COVID, κυρίες και κύριοι, στην σκληρή περίοδο της πανδημίας, με ό,τι συνέβαινε τότε, ό,τι βιώσαμε τότε, που μας φαίνεται πλέον 5-6 χρόνια μετά σαν παραμύθι, για να μην πω σαν εφιάλτης. Λοιπόν, σας πάω πίσω για να σας πω ότι μια υπόθεση που είχε απασχολήσει πάρα πολύ τότε και αφορούσε στο θάνατο μιας γυναίκας 60 ετών από κορονοϊό, για τον οποίο θάνατο κατηγορήθηκε ότι συνέβαλε σε αυτόν ο γιατρός που την φρόντιζε, που την κούραρε τότε. Λοιπόν, υπό ποια έννοια, ότι της έλεγε να μην πάει στο νοσοκομείο, να μην εμβολιαστεί και όλα αυτά. Υποβλήθηκε μήνυση λοιπόν τότε κατά του γιατρού από τους οικείους της γυναίκας. Η κατάσταση της υγείας σταδιακά άρχισε να επιδεινώνεται. Κινήθηκαν διαδικασίες και πειθαρχικές από τον ιατρικό σύλλογο κατά του εν λόγω βολιώτη γιατρού. Ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για θανατηφόρα έκθεση, όπως και για έκθεση κατά συρροή. Και σήμερα πρόκειται να καθίσει στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Καρδίτσας, καθώς για σήμερα έχει προσδιοριστεί η δίκη. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει τελικά η δίκη. Υπάρχει ενδεχόμενο αναβολής, εντάξει, είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Για σήμερα πάντως έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης. Ο ιδιώτης γιατρός είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Μαγνησίας φέρεται να μην τήρησε τις οδηγίες του ΕΟΔΗ σε διαγνωσμένους ασθενείς με τον ιό COVID, με αποτέλεσμα η 60χρονη βολιώτισσα, καθώς επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της, να χάσει τελικά τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Είχε νοσήσει τότε και ο 63χρονος σύζυγός της, ο οποίος απαιτήθηκε να εισαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, με αποτέλεσμα η υγεία του σύζυγου να βελτιωθεί και να ιαθεί πλήρως. Λοιπόν, ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται βάσει του παραπεμπτικού βουλεύματος να δήλωνε τότε στην ασθενή πως προκειμένου να την πείσει να μην πάει στο νοσοκομείο. Δήλωνε λοιπόν πως αν πάει στο νοσοκομείο θα είναι πεθαμένη, καθότι 7 στους 10 πεθαίνουν που πηγαίνουν με κορονοϊό εκεί. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά περιλαμβάνοντας το παραπεμπτικό βούλευμα της υπόθεσης αυτής, που επαναλαμβάνω θα τη θυμάστε ενδεχομένως, είχε απασχολήσει όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και πανελλαδικά το 2021, την περίοδο του κορονοϊού, και σήμερα έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Καρδίτσας.

Η ενημέρωση σε τίτλους. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν σήμερα το πρωί εκπρόσωποι 6 επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους οι συνήγοροι περάσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των κατηγορουμένων στη δίκη. Η εισαγγελέα πρότεινε να μην γίνουν δεκτά τόσο το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο παρόν δικονομικό στάδιο, όσο και το αίτημα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης. Νέα έργα και προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με την διοίκηση του νοσοκομείου, τον υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Άγγελο Χρονά και τους διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών. Η πρώτη θεραπεία επιλεκτικής εσωτερικής ακτινοθεραπείας του ύπατος πραγματοποιήθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Η συγκεκριμένη θεραπεία, γνωστή και ως ραδιοεμβολισμός ύπατος, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας νέας εξειδικευμένης θεραπευτικής υπηρεσίας, η οποία εφαρμόζεται διεθνώς για τη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους του ύπατος. Τον Βόλο αναμένεται να επισκεφθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγκαίνια του νέου εργοστασίου της Μετλέν. Παραιτήθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας Ευάγγελος Κίος. Αποτελεί συνειδητή επιλογή ολοκληρώνοντας έναν κύκλο, δηλώνει σε έγγραφη δήλωσή του, συμπληρώνοντας πως παραμένει ενεργός πολιτικά και υπέρμαχος των αξιών της αριστεράς. Μετά από μια μακρά διαδικασία που έφτασε σχεδόν τα 6 έτη, το Σκόρδο Πλατικάμπου μπαίνει σε παραγωγική διαδικασία από τον ιαπωνικό κολοσσό συμπληρωμάτων διατροφής Wakunaga Pharmaceuticals. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του προϊόντος, όπως και τη μεγάλη προστιθέμενη αξία την οποία λαμβάνει καθώς ανοίγεται στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Πλατικάμπου Γιάννης Κουκούτσης. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας καλεί σε μαζικές ανοιχτές συνελεύσεις εν ώψη του νέου γύρου κινητοποιήσεων. Οι συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι σήμερα στις 8.30 στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και αύριο στις 9 στο κεντρικό καφενείο Ριζομήλου. Ταυτοποιήθηκαν 7 άτομα για τους βανδαλισμούς στον υπαίθριο εξοπλισμό του πάρκου Ματσόπουλου. Σχηματίστηκε δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν η Αντιδημαρχία Παιδείας και Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου και το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Η πρωτοβουλία ενισχύει τη σύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ακαδημαϊκή κοινότητα προς όφελος της κοινωνίας και της δημιουργικής ανάπτυξης της περιοχής. Με αυξημένη συμμετοχή ανοίγει τις πύλες της φετινή κατασκήνωση στην πόλη, με την πρώτη περίοδο να κάνει πρεμιέρα την 4η 1η Ιουλίου. Συνολικά 3.406 μικροί κατασκηνωτές θα συμμετέχουν σε ένα πλήθος πρωτότυπων, δημιουργικών και συναρπαστικών δραστηριοτήτων. Την υλοποίηση της δράσης «Παιδί και θάλασσα 2026» ανακοίνωσε ο Δήμος Αλμυρού, δίνοντας και φέτος τη δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας 7 έως 14 ετών να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στην παραλία Αλμυρού. Η έναρξη της δράσης έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου και θα πραγματοποιηθεί

Σήμερα Πέμπτη εμφανίζονται δύο ξεχωριστές φωνές, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε θεσσαλικούς τίτλους ειδήσεων.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στην επικαιρότητα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 18 Σαββατοκύριακο, 20 και 21 Ιουνίου, αν είστε φίλοι του αυτοκινήτου, αλλά και φίλοι της φύσης ταυτόχρονα, νομίζω έχετε μια πολύ καλή ευκαιρία να τα συνδυάσετε και τα δύο αυτά. Είτε ως θεατής, είτε αν πληρείτε τις προϋποθέσεις, ως αγωνιζόμενος στο ιστορικό Ράλι Πηλίου 2026, που διοργανώνεται, φίλες και φίλοι, από τον Σύλλογο Φίλοι Ιστορικών Οχημάτων, που έχει έδρα το Βόλο και είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Καρακατσάνη. Να τον καλημερίσουμε λοιπόν και να συζητήσουμε μαζί του τι θα γίνει αυτό το διήμερο, έτσι να μάθουμε περισσότερα για το ιστορικό αυτό, για το ιστορικό αυτοκίνητο, το ιστορικό όχημα και τον ιστορικό αυτό αγώνα, αν θέλετε. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους αγωνιστές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι καθιερωμένο πλέον, είναι θεσμός νομίζω πλέον στην περιοχή μας το ράλι αυτό. Τέτοια περίοδο, πάνω κάτω, κάθε χρόνο, έτσι?
1: Ναι, ακριβώς. Και πέρσι τέτοια εποχή είχαμε το τρίτο ιστορικό ράλι Πηλίου. Φέτος έχουμε το τέταρτο ιστορικό Πηλίου, ράλι ιστορικού Πηλίου, το οποίο θα ουσιαστικά φέτος θα λάβει χώρα περισσότερο στο ανατολικό Πηλίο. Φέτος θα επισκεφθούμε το ανατολικό Πηλίο. Ο αγώνας μας ξεκινάει από την Πορταριά,
0: ναι,
1: το Σάββατο στις 11 η ώρα από το Ξενία Πορταριάς, το οποίο μας φιλοξενεί κιόλας. Και το ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Από εδώ θα ξεκινήσω λοιπόν από, το, από την Πορταριά και με τη διαδρομή Πορταριά, Χάνια, Χιονοδρομικό Κέντρο, Κισός, Χορευτό και Πουρί. Θα κάνουμε μια μικρή στάση στο Πουρί, όπου όσοι συμμετέχουν θα επισκεφθούν το νέο μουσείο που έχει δημιουργηθεί εκεί στο Πουρί για τον Δημήτριο Καζλά, τον ήρωα του έπους του 40. Από το Πουρί θα κατευθυνθούμε στο Χορευτό, όπου και ο Δήμος μας παραθέτει ένα γεύμα, μεσημεριανό γεύμα, και από εκεί πάλι θα ξεκινήσουμε την ανάβαση που θα είναι μέσα από το Καράβωμα, τα Χάνια, και θα καταλήξουμε πάλι στο Ξενία Πορταριάς. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του αγώνα ουσιαστικά, εκεί που τα αυτοκίνητα και θα χρονομετρηθούν και ουσιαστικά θα βγουν και τα αποτελέσματα των νικητών.
1: Ορεινή η διαδρομή.
0: Ορεινή και πανέμορφη, ναι. Ορεινή και πανέμορφη.
1: Τη δεύτερη μέρα, τι περιλαμβάνει.
0: Η δεύτερη μέρα ουσιαστικά είναι τουριστικό κομμάτι του αγώνα μας, διότι η ΦΙΟ δεν είναι ένας σύλλογος ο οποίος ασχολείται μόνο με την αυτοκίνηση και με τα αυτοκίνητα. Έχει στόχους και πολιτιστικούς, τουριστικούς για την περιοχή μας. Η δεύτερη μέρα λοιπόν, τι περιλαμβάνει. 10 η ώρα αναχώρηση από τον σιδηροδρομικό σταθμό των Λεχωνίων με τον θρυλικό Μουτζούρι. Να φτάσουμε στη
1: Θα αφήσετε τα οχήματα στην άκρη, λοιπόν.
0: Ακριβώς, θα αφήσουμε τα οχήματα, θα επιβιβαστούμε στο θρυλικό
1: Σε κάτι
0: Μουτζούρι.
1: Ιστορικό επίσης.
0: Ακριβώς. Και θα φτάσουμε στις Μηλιές, όπου και θα παρατεθεί το επόμενο το γεύμα των απονομών και οι απονομές. Και θα επιστρέψουμε πάλι μέσα με το Μουτζούρι πάλι στα Λεχόνια.
1: Οι απονομές θα γίνουν κάτω στο σταθμό,
0: όχι,
1: πάνω, στις μιλιές,
0: στην πλατεία των Ηλαιών.
1: Μάλιστα. Να. Πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Έχουμε εικόνα αριθμού συμμετεχόντων.
0: Ναι, γύρω στα 35 οχήματα θα λάβουν μέρος. Είναι και τρεις μηχανές και τρεις μοτοσυκλέτες ιστορικές. Mm-hmm. Θα κάνουν αυτόν τον αγώνα.
1: Μάλιστα. Για να μας πείτε τώρα, τα λέμε κάθε χρόνο αυτά, αλλά να τα υπενθυμίσουμε και να τα μαθαίνουν όσοι δεν το έχουν ακούσει και τυχόν να δεν γνωρίζουν. Ποιο λέμε ιστορικό όχημα?
0: Κοιτάξτε, σήμερα από πού θα ξεκινήσουμε. Ιστορικό όχημα, για να πούμε κάποιο ιστορικό όχημα, πρέπει να έχει συμπληρώσει 30 χρόνια κυκλοφορίας. Δηλαδή όλα τα αυτοκίνητα που είναι 30 ετών και κάτω είναι όλα ιστορικά, θεωρούνται ιστορικά αυτοκίνητα. Τώρα, εδώ και 2 χρόνια, έχει γίνει και από το κράτος μια προσπάθεια όλα αυτά τα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν όλη την εβδομάδα με καινούργιες ιστορικές πινακίδες. Άρα λοιπόν, ό,τι αυτοκίνητο είναι 30 χρονών μπορεί αυτή τη στιγμή να θεωρείται ιστορικό αυτοκίνητο και να έχει και καινούργια στοιχεία κυκλοφορίας. Mm-hmm. Με τη δυνατότητα να κυκλοφορεί και καθημερινά. Ενώ παλιά έπρεπε να κυκλοφορούν μόνο Σαββατοκύριακο και σε εκδηλώσεις. Mm-hmm. Τώρα, ιστορικό αυτοκίνητο, κλασικό αυτοκίνητο, τι να σας πω. Ξεκινάει από, για να είναι κλασικό αυτοκίνητο, πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις. Να είναι καλοσυντηρημένο, να έχει τα πάντα γνήσια πάνω, να μην υπάρχουν δηλαδή παρεμβολές πάνω στο αυτοκίνητο, ναι. και να είναι σε καλή, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Μάλιστα. Αυτά τα αυτοκίνητα πλέον δεν σημαίνει ότι έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία. Κάποια μπορούν να κυκλοφορούν κανονικά, έτσι?
0: Για να μην μπερδευτούμε. Όλα κυκλοφορούν. Απλά τώρα με τις καινούργιες πινακίδες, τις οποίες μας έχει δώσει τη δυνατότητα το κράτος να έχουμε, μπορούν τα αυτοκίνητα αυτά να κυκλοφορούν και κάθε μέρα.
1: Μάλιστα. Αλλά με ειδικές, είναι χαρακτηριστικές οι πινακίδες αυτές.
0: Φυσικά. Είναι καινούργιες πινακίδες του ελληνικού κράτους, το οποίο παίρνουμε από το μηχανολογικό και για τις οποίες μπορούμε να κυκλοφορούμε κάθε μέρα. Αυτό ουσιαστικά δεν αλλάζει τίποτα στο ότι έχει σχέση με το αυτοκίνητο και ό,τι μπορείς να κάνεις με το αυτοκίνητο. Μπορείς να κάνεις τα πάντα, μεταβιβάσεις τα πάντα, να το πουλήσεις ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις.
1: Δεν ίσχυε αυτά στο παρελθόν, ήταν άλλο το πλαίσιο, έτσι?
0: Το πλαίσιο το ήταν με τις ιστορικές πινακίδες, τις οποίες εκδίδανε ουσιαστικά η ΟΦΗΛΠΑ, η ΟΜΑΕ και η ΕΟΕ, οι οποίες ήταν πινακίδες, τις οποίες μπορούσε να φέρει ένα ιστορικό αυτοκίνητο και να κυκλοφορεί αποκλειστικά και μόνο Σαββατοκύριακο.
1: Πόσα χρόνια έχει που έχει αλλάξει το...
0: Έχει από το 22, από το 22.
1: Τρία-τέσσερα χρόνια, τέσσερα χρόνια.
0: Ναι, ναι, από το 22. Μάλιστα.
1: Το πιο παλιό όχημα που θα λάβει μέρος στο ράλι μεθαύριο.
0: Ένα πεζό του μέλους και του συλλόγου μας, του κυρίου Σχουλή από τον Αλμυρό, που είναι ένα πεζό 304 του 63.
1: Του 63. Μάλιστα. Η συντήρηση αυτών των οχημάτων κοστίζει.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα κοστίζει όσο κοστίζει και η συντήρηση σε όλα.
1: Α, όχι, εγώ το λέω σε σχέση δηλαδή με ένα πιο καινούριο όχημα. Ναι, βρίσκονται τα ανταλλακτικά δηλαδή. Γιατί ξέρουμε ότι και καινούργια αυτοκίνητα που λέει ο λόγος σχετικά δεκαετίας και έχει θέμα.
0: Υπάρχουν ακόμα στην αγορά. Υπάρχουν ακόμα σε διάφορα σημεία, ακόμα και όλου του κόσμου, υπάρχουν ανταλλακτικά, εάν κάποιος χρειαστεί κάτι, να μπορέσει να επιδιορθώσει το αυτοκίνητό του. Άλλωστε γίνονται σήμερα ανακατασκευές αυτοκινήτων του 60, του 50, του 30, και γίνονται ανακατασκευές. Τα πάντα υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Βέβαια με το ανάλογο κόστος.
1: Αυτό έτσι, ήθελα, ναι.
0: Εντάξει, με το ανάλογο κόστος. Το θέμα μας πλέον δεν είναι τα ανταλλακτικά. Το θέμα μας είναι η επισκευή. Δυστυχώς οι μάστορες οι οποίοι μπορούσαν να φτιάξουν τέτοια αυτοκίνητα αρχίζουν να εκλείπουν. Η νέα γενιά δυστυχώς δεν βλέπω να έχει όρεξη να ακολουθήσει κάτι τόσο παραδοσιακό. Είναι διαφορετικά. Τα σημερινά αυτοκίνητα είναι τελείως διαφορετικά. Κουμπώνεις, ξεκουμπώνεις. Ενώ αυτά τα αυτοκίνητα, τα παλιά, τα δικά μας, έχουν ιδιαιτερότητες. Ακεί είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Στον τρόπο με τον άνθρωπο αυτόν που θα ασχοληθεί με τα αυτοκίνητα.
1: Τον τεχνίτη
0: ακριβώς. Είτε αυτό είναι θέμα λαμαρίνας, είτε θέμα μηχανολογικό.
1: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, για να μην απογοητεύεται κανένας, γιατί ναι, αυτός είναι ο σκοπός μας. Σκοπός μας είναι να φέρουμε στην κυκλοφορία παλιά αυτοκίνητα τα οποία σαπίζουν σε πάρκινγκ, μέσα σε χωράφια. Αυτός είναι ο κυριότερος σκοπός μας και μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά αυτοκίνητα, έχουν βγει πάρα πολλά αυτοκίνητα από τα πάρκινγκ και από τα χωράφια. Σήμερα η λέσχη μας έχει αρκετά αυτοκίνητα τα οποία δεν υπήρχαν. Να μην απογοητεύεται ο κόσμος. Είναι εύκολο να ξεκινήσεις να φτιάξεις ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, μπορεί να μην είναι πολύ, πολύ παλιό, αλλά υπάρχουν και αυτοκίνητα που μπορούν πολύ εύκολα και με πολύ λίγα χρήματα να ξαναβγούν στην κυκλοφορία και να μείνουν και να τα βλέπει ο κόσμος και αύριο και στο μέλλον να βλέπει ο κόσμος τι σημαίνει αυτοκίνηση και πώς έγιναν τα αυτοκίνητα και ήρθανε μέχρι σήμερα. Πώς έγινε,
1: την
0: δηλαδή, τεχνολογία,
1: τους.
0: Την ιστορία τους, τεχνολογία, τους. Που είναι τελείως διαφορετική από τη σημερινή. Σήμερα είναι όλα ηλεκτρονικά, τότε ήταν όλα μηχανικά.
1: Γι' αυτό και κρατούσαν χρόνια.
0: Ακριβώς. Είναι
1: και
0: αυτό.
1: Μέχρι σήμερα.
0: Ναι, ναι. Μα τα αυτοκίνητα αυτά, να σας πω κάτι, είναι ένα κινητό μουσείο πλέον. Ναι. Και είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν αυτό το κινητό μουσείο να το συντηρήσουμε και να το διατηρήσουμε και να το δώσουμε στις επόμενες γενιές. Και αυτό είναι ο σκοπός μας.
1: Μάλιστα. Κυρία Καρακατσάνη, για πείτε μου, εκτός από τους, δεν έρχονται μόνο αυτοί που συμμετέχουν, οι οδηγοί ή και οι συνοδηγοί σε αυτούς τους αγώνες. Ξέρω καλά ότι έρχονται οικογένειες ολόκληρες, που σημαίνει
0: ακριβώς
1: ότι πόσους αναμένουμε στην περιοχή μας αυτό το διάστημα αυτές τις μέρες.
0: Σίγουρα 100-120 άτομα θα είναι. Θα μπορούσαν να ήταν περισσότερα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν να ήταν περισσότερα. Η οικονομική κατάσταση βέβαια και όλα αυτά επιβαρύνουν όλη αυτή την ιστορία. Δεν είναι εύκολο. Γιατί μετακινούνται και από πολλά σημεία της Ελλάδος. Θα έχουμε συμπληρώματα από Αθήνα, από Άρτα, από Κοζάνη, από Βέρεια, από Έδεσα, από Βόρειο Ελλάδα, ναι, από Τρίκαλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο κόστος. Θα ήθελα να ήταν περισσότεροι, αλλά είναι εποχές που είναι δύσκολα.
1: Και,
0: ναι, δύσκολα.
1: Το καύσιμο,
0: και η βενζίνη και τα πάντα, ναι, είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά όμως θα έχουμε από όλη την Ελλάδα κόσμο.
1: Μάλιστα,
0: και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ.
0: Και το σημαντικότερο είναι οι εικόνες από αυτή την εκδήλωση.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με το ιστορικά και το κλασικό αυτοκίνητο. Όλες οι εικόνες από το ράλι αυτό θα βγουν σε όλο τον κόσμο.
1: Τέχει
0: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό το που κάνουμε εμείς με την Φίο και με τα κλασικά αυτοκίνητα είναι να αναδείξουμε τον τόπο μας. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός μας. Πέρα από το ότι είναι χόμπι, ότι είναι αγάπη για το αυτοκίνητο, είναι και αγάπη για τον τόπο μας εδώ, τη Μαγνησία και γενικά τη Θεσσαλία. Όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες κάνουμε, να ξέρετε, τις βλέπει χιλιάδες κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καρακατσάνη. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο ράλι. Είπαμε, το αγωνιστικό κομμάτι είναι την πρώτη μέρα το Σάββατο.
0: Σάββατο, ναι.
1: Από Πορταριά η εκκίνηση.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα για την αναψυχή με
0: ακριβώς,
1: τη βόλτα, με το τρενάκι του, το ιστορικό επίσης τρενάκι του Πηλίου. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Σας έλεγα και χθες για το βαλκονικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών γυναικών που θα πραγματοποιηθεί φέτος όπως και πέρυσι στο Βόλο και συγκεκριμένα στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Όλα τα αστέρια μας θα είναι εδώ. Οι Έλληνες πρωταθλητές, οι Έλληνες παγκόσμιοι πρωταθλητές, Ολυμπιονίκες κλπ. Εν ώψη των αγώνων, κυρίες και κύριοι, αύριο στις 12 μάλιστα στο Δημαρχείο του Βόλου θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τους διοργανωτές. Θα συμμετάσχουν η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, η κυρία Σοφία Σακοράφα, η χρυσή Ολυμπιονίκης του Επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη και ο κάτοχος του Πανελληνίου Ρεκόρ στη δισκοβολία Δημήτρης Παυλίδης, οι οποίοι θα αναφερθούν στη σημασία της διοργάνωσης, στους στόχους της ελληνικής ομάδας και στις προοπτικές του ελληνικού στίβου. Το Βαλκανικό Πρωτάθλημα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της θερινής αγωνιστικής περίοδου. Όπως είπαμε, θα συγκεντρωθούν στο Βόλο κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Και αναμένεται η διοργάνωση αυτή να προσφέρει υψηλού επίπεδου αγωνιστικό θέαμα και να επιβεβαιώσει βέβαια τη δυναμική μας ως πολύ προορισμός μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. 20 και 21 Ιουνίου στο Πανθεσσαλικό, Τεντόγλου Στεφανίδη είναι το απόγευμα του Σαββάτου αγωνίζονται, στις 8.30 ξεκινούν οι αγώνες και για τους δύο, ο Μανόλο την επόμενη, την Κυριακή, στις 7.30 στο Επικοντό. Και προσέξτε, μια μικρή αλλά πολύ σημαντική λεπτομέρεια, η είσοδος θα είναι ελεύθερη και ο καιρός εξαιρετικός.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Σφήνα στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Παραμείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Βόλου ωστόσο, γιατί αμέσως μετά το πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε από το ΕΡΤ News Radio, η παρέα μας θα μεγαλώσει αρκετά, θα προσθεθούν οι συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισσας και των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, θα γίνουμε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ δηλαδή, αφού ακολουθεί από τις 10 μέχρι και τις 12 το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Να έχετε μια όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι. Γεια σας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι προγραμματισμένες επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Παρασκευή στη Γενέβη, παρά τη σύγχυση που προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Οι αμφιβολίες εντάθηκαν όταν ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαέ, δήλωσε ότι το κείμενο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά από τις δύο πλευρές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν απαιτείται φυσική τελετή υπογραφής στην Ελβετία. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ, τροποποίησε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αφαιρώντας την αναφορά σε τελετή υπογραφή στην Παρασκευή, γεγονός που ενίσχυε τις αμφιβολίες για το πρόγραμμα των επαφών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των ΗΠΑ και του Ιράν, ενώ η συνάντηση στη Γενέβη αναμένεται να επικεντρωθεί στις επόμενες διαπραγματεύσεις και στην εφαρμογή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στο μεταξύ, πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ψήφο εμπιστοσύνη στη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου το νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση δεδομένων που εντοπίστηκε εμφάνιζε περισσότερους από 86.000 πελάτες τελικούς χρήστες. Ο καιρός. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεάβια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της βόρειας χώρας. Από 21 ως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο, σήμερα 5η 18 Ιουνίου. Η ώρα είναι 10 και 12 πρώτα λεπτά, ξεκινάμε τώρα, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 για να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλία, βεβαίως με τη ματιά μας στραμμένη και στο τι συμβαίνει στον κόσμο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με μια συζήτηση για το τι συμβαίνει όταν χάνεις το κινητό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάτι τέτοιο. Εμείς που λέμε ότι μας καταδυναστεύουν τη ζωή, οι εξελίξεις, τα μεγάλα τεχνολογικά βήματα και τα λοιπά, τα κινητά, όλα αυτά, αλλά το να χάνεις το κινητό τηλέφωνο και να μην μπορείς να δουλέψεις, να επικοινωνήσεις, θα μου πείτε, γύρισε το μυαλό σου πίσω τώρα και σκέψου πώς δούλευες πριν. Αλλά δημιουργεί μια κατάσταση πανικού, χάους. Σας διαβεβαιώ, το πέρασα χτες, σήμερα κατάφερα να έχω τις απαραίτητες επικοινωνίες, ακόμα και με τους συναδέλφους. Οπότε όταν το κάνεις συνειδητά, ξέρεις, ας πούμε, πάνω κάτω πώς θα κινηθείς. Αλλά όταν γίνεται, ενώ συνειδητά, να πεις ότι εγώ αφήνω το τηλέφωνο στην άκρη για ένα Σαββατοκύριακο, για ένα 24ωρο τέλος πάντων. Αλλά αυτό, το να βρίσκεσαι ξαφνικά στο κενό, γιατί στο κενό βρίσκεσαι πραγματικά. Όλα μέσα σε αυτό το κινητό είναι περασμένα. Υποχρεώσεις, ραντεβού, τηλέφωνα, τα πάντα. Λοιπόν, αυτό έτσι για ένα πιο προσωπικό τόνο στην εκπομπή, να τα λέμε κιόλας αυτά που μας συμβαίνουν. Μέχρι και τις 12, όπως σας είπα, θα δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Η Ελένη Ραυτοπούλου είναι έτοιμη, τη βλέπω, την ακούω μάλλον. Επίσης ο Αλέξανδρος Ζώτσος μαζί μας από τα Τρίκαλα, ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης, ο τεχνικός μας στο στούντιο της Λάρισας. Η Κατερίνα Παπακοσαντίνου στις μουσικές επιλογές. Μίνα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο από την ΕΡΤ Λάρισας. Ελένη Ραυτοπούλου, καλημέρα. Από την αρχή σου λέω, γιατί μου έλειψε η επικοινωνία μας πραγματικά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είναι, έχει πάει καιρός.
0: Λέω τον πόνο με το μεταξύ. Γιατί δεν είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας από χτες.
1: Ναι, ναι, το είδα, δηλαδή πραγματικά μέσω ελπίδας η επικοινωνία.
0: Μέσω ελπίδας, ναι, πραγματικά. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Ναι, είσαι ανάπηρος.
0: Είναι φοβερό, Βρελένη, είναι φοβερό. Εκεί που λέμε δεν μπορούμε, καταδυναστεύονται η ζωή μας, τυραννιόμαστε κτλ. Δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
1: Είμαστε πόσο εξαρτημένοι, έτσι.
0: Ναι, εξαρτημένοι, εξαρτημένοι.
1: Εξαρτημένοι. Και όχι μόνο για την επικοινωνία, δηλαδή την τηλεφωνική. Αυτό είναι το λιγότερο. Μπορείς να μιλήσεις και με άλλο μέσο. Είναι ότι Όλα είναι μέσα σε ένα.
0: Ναι. Αισθάνεσαι σε μια συσκευή. Με αυτή την έννοια περισσότερο.
1: Λοιπόν, εντάξει, πού ήταν τελικά?
0: Το βρήκα ευτυχώς ευγενέστατος ο καταστηματάρχης.
1: Το άφησες κάπου?
0: Όπου το είχα αφήσει, από όπου είχα περάσει. Ευγενέστατος ο άνθρωπος. Αλλά τώρα, ξέρεις, φροντίζουμε, βάζουμε και κωδικούς, βάζουμε και κλειδώματα, κάνουμε στο κινητό. Και αντί και να παίρνεις τηλέφωνο, πώς να στο σηκώσει ο άνθρωπος και να σου πει εδώ το κινητό?
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Εντάξει,
0: κάνουμε και τα διάφορα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ελένη, τι καιρό θα έχουμε, γιατί πόσο θα
1: μια
0: πάει?
1: Χαρά.
0: Τι, τι μια χαρά, βρε Ελένη. Έβρεξε πάλι χτες.
1: Συγγνώμη, αλλά στη Μαγνησία τουλάχιστον εδώ σε εμάς που έλεγε, που έδινε καταιγίδες και λοιπά, ούτε που ψυχάλισε.
0: Ναι, εδώ όμως ψυχάλισε. Δηλαδή, μια αναταραχή.
1: Δεν είχαμε ούτε καταιγίδες ούτε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, τίποτα. Τώρα εγώ κοίταξα Βόλο, έτσι. Mm-hmm. Δίνει για τουλάχιστον μία εβδομάδα ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες που θα πάνε πάνω από 31-32 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες μέρες, υποσκιά. Μιλάω για το Βόλο πάντα, έτσι. Τώρα, γιατί εσένα μπορεί να σου φαίνονται λίγες, μικρές αυτές. Γέλασες εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Γέλασες για το 32 και που το είπαμε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Κοίταξε, η αίσθηση όμως λόγω υγρασίας.
0: Αυτό είναι. Αυτό
1: είναι.
0: Είναι
1: μία ή άλλη. Να ξέρεις. Δηλαδή. Λοιπόν, και Λάρι. Όχι, όχι, μια χαρά, εντάξει. Εντάξει.
0: Ωραία,
1: αλλά βλέπω και 34 σε εσά και 20.
0: Α, ναι.
1: Και ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: μετά κόσμος θα κάνει μπάνιο το Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι. Θα έχει καλό καιρό.
1: Ναι, όχι. Απόλυτα καλός καιρός. Mm-hmm. Δηλαδή, μάλιστα, καθόλου φαινόμενα εννοώ, πέρα από τη θερμοκρασία. Καθόλου μάλιστα φαινόμενα. Μπορείτε να πάτε για μπάνιο είτε στα παράλια της Λάρισας, είτε της Πιερίας, είτε της Μαγνησίας, όπου έτσι θέλετε. Εσείς είστε έτσι, και στο έτσι, κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έπεσαν οι υπογραφές, έπεσαν ηλεκτρονικά οι υπογραφές, από ό,τι μάθαμε αργά χθες το βράδυ. Μιλώ, κυρίες και κύριοι, για το πώς λέγεται, μνημόνιο κατανόησης, κάπως έτσι νομίζω λέγεται, αυτό το οποίο υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια νέες διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Νομίζω είναι διαπραγματεύσεις οι οποίες θα διαρκέσουν 60 μέρες. Πάντως διαβάζω διάφορες ερμηνείες, ας πούμε, διαβάζω χαρακτηριστικά. Δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία με το Ιράν εκτός από ανεφόρον παράδοση. Μια παλιότερη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, θα μου πείτε τώρα πού να θυμόμαστε τόσες δηλώσεις. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μετρήσει 37 ή 47 φορές που είχε πει ότι ο πόλεμος τελειώνει. Όμως δεν φαίνεται, ας πούμε, New York Times σχολιάζουν πως δεν παρουσιάζεται, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο συνθηκολόγησης. Το Ιράν δεν είναι ιτημένο, αλλά όπως φαίνεται βρίσκεται σε θέση που του δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει διπλωματικά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε, όχι εμείς αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο έτσι, γύρω από τα θέματα αυτά, τι είναι αυτό το μνημόνιο, τι περιλαμβάνει και τα λοιπά. Ελένη, μπήκες στο πόσο κάνει αυτό?
1: Ναι, μπήκα χθες.
0: Αλήθεια?
1: Στην πρωινή εκπομπή είχα καλεσμένο από την Ένωση Καταναλωτών και κάναμε εξάσκηση. Μπήκα από τις πρώτες ώρες.
0: Μάλιστα. Ναι. Είναι κάτι διαφορετικό από το e-καταναλωτής, δηλαδή, αυτό την παλιά την πλατφόρμα που
1: ναι,
0: ξέραμε.
1: Εντάξει, νομίζω
0: έχει
1: είναι
0: περισσότερα
1: πιο
0: προϊόντα, περισσότερα μπορείς να έχεις καλύτερη εικόνα. Δεν ξέρω πώς.
1: Να σου πω κάτι, δεν έχω εικόνα πώς λειτουργούσε το e-καταναλωτής για να μπορέσω να συγκρίνω.
0: Άκουγα που λέγανε ότι είναι μια συνέχεια του e-καταναλωτής.
1: Δεν ξέρω.
0: Απλά είναι πιο εξελιγμένη μορφή, ας πούμε.
1: Πάντως είναι μια ευχρηστή πλατφόρμα με αρκετές χιλιάδες προϊόντων. Ναι. Δεν περιλαμβάνονται, πώς μου το είπε, ξέρεις, ο κύριος Λιχναρόπουλος, τα προϊόντα ετικέτας.
0: Όχι, και τα προϊόντα ετικέτας θα περιλαμβάνονται.
1: Δεν νομίζω υπάρχουν ακόμη, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ετικέτας λέμε αυτά που βγάζει το κάθε μάρκετ, έτσι.
0: Ναι.
1: Για την ώρα δεν περιλαμβάνονται.
0: Α, δεν περιλαμβάνονται.
1: Και είπε ότι να μπουν και αυτά, να το δούμε πώς. Νομίζω για την
0: ώρα. Α, δεν έχουν μπει προς στιγμή, δηλαδή. Μάλιστα.
1: Υπάρχει σύγκριση των τιμών, υπάρχει τιμή ανά κιλό του κάθε προϊόντος, ώστε η σύγκριση να είναι καλύτερη. Υπάρχει ιστορικό της τιμής.
0: Για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τις προσφορές, μάλλον γίνεται αυτό.
1: Ναι, πόσο ήταν, πόσο πήγε, σε κάθε μάρκετ μπορείς να το δεις. Υπάρχει σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα, αν υπάρχει το ίδιο προϊόν και στην ευρωπαϊκή αγορά, πόσο πωλείται εκεί.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει, και όλα αυτά χωρισμένα σε κατηγορίες και πολλές πολλές υποκατηγορίες.
0: Μάλιστα.
1: Όλο αυτό, να το δούμε. Να, ξέρεις κάτι. Εντάξει, και τα βρίσκεις όλα αυτά. Και βρίσκεις ότι δύο προϊόντα είναι σε αυτό το μάρκετ, τρία είναι στο άλλο το μάρκετ, τέσσερα είναι στο άλλο το μάρκετ. Και κάνεις τη λίστα σου, γιατί σου δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Και τι κάνεις, παίρνεις το αυτοκίνητο και πας για δύο προϊόντα στο ένα το μάρκετ και μετά πας στο άλλο μάρκετ για τα άλλα τρία.
0: Ελένη, ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος που το κάνει αυτό και τώρα χωρίς
1: το να έχει ψάξει, μήπως το χαλάει τα χρήματα στο καύσιμο.
0: Σωστό κι αυτό. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι κοιτάζουν πού είναι φτηνότερα τα προϊόντα και πάνε και μερικά πράγματα αγοράζουν από εδώ, μερικά από το άλλο, αλλά αυτό που είπες...
1: Μου φαίνεται πάρα πολύ μη λειτουργικό αυτό για τα δικά μου δεδομένα, έτσι. Ναι. Για τα δικά μου δεδομένα, για το πώς λειτουργώ εγώ, μου φαίνεται... Δεν ξέρω.
0: Η ανάγκη, καμιά φορά, ξέρεις, σε κάνει.
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, στο Βόλο τι γίνεται, έχουμε κάτι έτσι να αναφέρουμε σήμερα? Στη Λάρισα έχουμε διάφορα. Έχουμε την κινητοποίηση των επαγγελματιών από νωρίς το πρωί σήμερα. Τα λέγατε και χθες στην εκπομπή. Και η παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΗ και στον ΕΦΚΑ. Έχουμε γιορτή ποινιού που ξεκινά σήμερα.
1: Αυτά, λοιπόν, εμείς έχουμε, όχι στο Βόλο, αλλά μια υπόθεση που αφορά στον Βόλο και έχει πάρει τη δικαστική οδό, εκδικάζεται στην Καρδίτσα. Συγκεκριμένα, γιατρός που είχε κατηγορηθεί για έκθεση ασθενή σε κίνδυνο, από τον οποίο κίνδυνο επήλθε ο θάνατος την περίοδο COVID. Του κορονοϊού.
0: Θυμήθηκα για ποια υπόθεση πρόκειται.
1: Μια 60χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της. Ύστερα λέει το παραπεμπτικό, έτσι, γιατί ο γιατρός της τη συμβούλευε να μην πάει στο νοσοκομείο, της χορηγούσε φάρμακα που δεν ήταν τα ενδεδειγμένα βάση του ιατρικού πρωτοκόλου κλπ. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση, για αυτή την υπόθεση ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον Βολιώτη γιατρό και προσδιορίστηκε σήμερα στο ΜΟΔ Λάρισας, στο κακουργιοδικείο, συγγνώμη, της Καρδίτσας. Δεν ξέρω αν θα γίνει η δίκη ή όχι, δηλαδή αν θα ζητηθεί, θα δοθεί αναβολή, έτσι, δεν ξέρουμε. Πάντως εισάγεται για εκδίκαση. Και εσύ αναφέρθηκε στο φεστιβάλ του ποινιού. Εγώ να αναφερθώ στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Με όλα τα μεγάλα ονόματα, αστέρια του ελληνικού αθλητισμού αλλά και του βαλκανικού αθλητισμού, να είναι όλοι τους παρόντες. Και με ελεύθερη είσοδο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, που σημαίνει ότι είναι μια καλή ευκαιρία να παρακολουθήσουμε, να δούμε από κοντά τους ζωντανούς αυτούς θρύλους του Στίβου. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που οι βαλκανικοί αγώνες διοργανώνονται στο Βόλο και στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα τα δούμε αναλυτικά.
1: Έτσι, θα μιλήσουμε και για ζώα, για δράσεις της φιλοζωικής ομάδας του Πηλίου, έτσι, πολύ πρωτοπόρες, θα έλεγα, φάνταστες κατασκευές για να μένουν τα αδέσποτα ζωάκια. Θα μιλήσουμε και για το θέμα αυτό στην πορεία της εκπομπής, και για τα αγροτικά ζητήματα θα μιλήσουμε, γιατί και εδώ και στη Μαγνησία ετοιμάζονται οι αγρότες με ανοιχτές συνελεύσεις και σήμερα και αύριο, που θα γίνουν ενημερωτικές εν ώψη νέου γύρου κινητοποιήσεων. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι.
0: Μια φορά θερινών κινητοποιήσεων, θα πούμε. Είχαμε ξαναδεί θερινές κινητοποιήσεις? Δεν είχαμε ξαναδεί, νομίζω.
1: Νομίζω πρέπει
0: ναι.
1: Να...
0: Εντάξει, έτσι μέσα στο κατακαλό καιρό, Ιούνιο μήνα και τα λοιπά, τέλη Ιουνίου. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
1: Έχω μια τέτοια αίσθηση, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, δεν παίρνουν τις διαστάσεις που παίρνουν οι χειμερινοί.
0: Καλά, εννοείται. Ναι. Μάλιστα. Αλλά... Ελένη μου, θα τα δούμε αναλυτικά, έτσι.
1: Παναγιώτης ο Σωτήρης.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη μας. Καλημέρα. Να πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα. Πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα. Χρήστος Μαμάτσιος απέναντί μου τώρα. Είχαμε έτσι αλλαγή σκυτάλης. Όλοι, επαναλαμβάνω, εμείς, μια μεγάλη παρέα. Ξέχασα να πω, να το σημειώσω αυτό. Με εσάς δίπλα μας, συντονισμένους 98,3, 101,2 και διαδικτυακά βεβαίως μας ακούτε μέσω της πλατφόρμας Ερτέκο. Πρώτη μουσική καλημέρα για όλους εσάς και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε αναλυτικότερα τα θέματα της εκπομπής μας.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε να πάμε να συναντήσουμε εκπρόσωπο των αγροτών, τον κύριο Χάρη Σεσκλιώτη. Ελένη μου, είμαστε έτοιμοι?
1: Είμαστε έτοιμοι. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων της Μαγνησίας λοιπόν ξεκινά σε πρώτη φάση σήμερα και αύριο ανοιχτές συναντήσεις με αγρότες, κτηνοτρόφους, με πολίτες γενικότερα. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα είδος, κύριε Σεσκλιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
1: Είναι ένα είδος προετοιμασίας εν ώψη νέων καλοκαιρινών αγροτικών κινητοποιήσεων.
2: Κοιτάξτε να δείτε, μετά από τις κινητοποιήσεις που είχαμε κάνει το χειμώνα τις μεγάλες, είχαμε πάρει κάποιες υποσχέσεις ότι όλα θα λειτουργήσουν καλά, ότι με το πέρασμα των πληρωμών στην ΑΔΕ δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό που διαπιστώνουμε εμείς σαν αγρότες είναι ότι το πράγμα γίνεται όλο και χειρότερο. Όποιες πληρωμές έχουν γίνει κουτσουρεμένες προς τους αγρότες, να μην πω πετσοκομμένες, οι δικαιολογίες είναι πάντα ότι κάποιο παραστατικό δεν είναι σωστό ή δεν ξέρω κι εγώ τι, κάτι για το monitoring, το οποίο όταν μας έστειλε να το διορθώσουμε δεν έμπαινε, δεν λειτουργούσε. Και με ένα σωρό τέτοια πράγματα οι υποσχέσεις της κυβέρνησης παραμένουν ανεκπλήρωτες προς τους αγρότες. Σύνολα όλες τις άλλες, τα αγροτικά προϊόντα στον παραγωγό όχι μόνο δεν έχουν την αύξηση την οποία έχουν και το κόστος παραγωγής, μπορώ να πω ότι μένουν σταθερά και μειούμενα. Όπως είναι τα σιτηρά τώρα που παραδίδουμε χωρίς να ξέρουμε τιμές και όλα τα έξοδα τρέχουν και οι παραγωγοί έχουν μείνει απορρευστότητα.
1: Μάλιστα.
2: Και μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, το οποίο είναι απογοητευτικό και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους, τους θανατοθέντες κτηνοτρόφους, που και αυτοί παραμένουν και ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα γίνει η ανασύσταση η οποία μας είχαν τάξει, κοιτάμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει, πώς θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας.
1: Μάλιστα. Πότε σήμερα είναι η πρώτη ανοιχτή έτσι συνάντηση, επαφή με...
2: Σήμερα στο Πήλιο έχουν οι συνάδελφοί μας εκεί, γιατί και αυτοί με τις καλλιέργειές τους τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Και προς τα ελαιόδεντρα οι τιμές έχουν παραμείνει πολύ χαμηλές, και προς τα λάδια και προς τα μήλα οι ζημιές έχουν, είναι διαφορετικό αντικείμενο.
1: Ναι.
2: Και στην Παρασκευή έχουμε στο Ριζόμυλο μια συγκέντρωση. Mm-hmm. Να δούμε με τους συναδέλφους μας πώς θα πορευτούμε.
1: Οι προτάσεις που υπάρχουν, οι σκέψεις που γίνονται, είναι προς ποια κατεύθυνση?
2: Προς τη διαμαρτυρία. Θα κάνουμε κάποια διαμαρτυρία. Αυτό που έχουμε πει εμείς σαν Ομοσπονδία, προτείνουμε να κάνουμε στις 20 του μηνός στην Πλατεία Ελευθερίας μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Το Σάββατο.
2: Είμαστε, ναι. Στις 20 του μηνός, όχι το Σάββατο. 20 του μηνός. Είναι νομίζω Τρίτη πέφτει. 20
1: σήμερα είναι 18, όχι, είναι το Σάββατο.
2: Ναι, το Σάββατο, ναι. Σάββατο, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε βλέπουμε.
1: Και θα ληφθούν αποφάσεις αυτές τις δύο τις συναντήσεις που θα γίνουν σήμερα και αύριο?
2: Ναι, θα ακούσουμε και τους αδέρφους μας τι έχουν να πούνε.
1: Ναι.
2: Και θα πράξουμε αναλόγως.
1: Κινητοποιήσεις ακόμη και εν μέσω καλοκαιριού δηλαδή μπορεί να δούμε?
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Από πέρυσι είχαν ξεκινήσει αυτές οι κινητοποιήσεις.
1: Να, είναι, αναρωτιόμασταν με τη Μίνα τη Μαυρογιάννη αν έχουμε ξαναδεί μέσα στο καλοκαίρι. Είπα ότι δεν ήμουν σίγουρη, αλλά είχαμε και πέρυσι, έτσι.
2: Και πέρυσι, Αύγουστο μήνα, είχαμε μαζευτεί, είχαμε πάει με τρακτέρ μέχρι την Καρδίτσα από εδώ. Είχαμε κάνει μια προσυγκέντρωση εκεί πέρα.
1: Αχα, μάλιστα.
2: Οπότε
1: δεν είναι απίθανο να κάτι τέτοιο λέτε να επανέλθει?
2: Δεν ξέρουμε, ναι, δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρετε, είναι κάτι που είναι υπό συζήτηση ακόμη. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Σεσκλιώτη.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι να σταθούμε έτσι στο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, στις υπογραφές που έπεσαν ηλεκτρονικά ανάμεσα στο Λευκό Οίκο και στην Ταχεράνη. Να πάμε ας πούμε στο κομμάτι που λέγεται οικονομία. Επαναλαμβάνουμε ότι η συμφωνία, το μνημόνιο αυτό προβλέπει καταρχάς τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Είναι κάποια από τα 14 σημεία τα οποία περιλαμβάνονται και τα οποία έτσι έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Διαβάζουμε επίσης στις οικονομικές ειδήσεις ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν εκ νέου, κάτι που ενίσχυσε τις ελπίδες των επενδυτών για μια διαρκή ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών, η οποία μετά από 3 μήνες πολέμου και τις έντονες αναταράξεις που είχαμε στις ενεργειακές αγορές. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Χρήστο Κόλλιο, τον οποίο ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κάθε φορά, εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, κάθε φορά που πλησιάζαμε στη συμφωνία, ο αντίκτυπος στις αγορές ήταν άμεσος, έτσι δεν είναι? Νομίζω αυτό ελήφθηκε σοβαρά υπόψη και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο αντίκτυπος στην οικονομία.
1: Ναι, νομίζω από την πλευρά του Προέδρου Τραμπ το ισχυρότερο κίνητρο που είχε για την υπογραφή αυτού του μνημονίου κατανόησης ήταν αφενός μεν η οικονομία και το κόστος της ενέργειας, αφετέρου δε προφανώς το εσωτερικό πολιτικό μέτωπο, με δεδομένο ότι επέρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ της Αμερικής. Αναμενόμενες εξάλλου ήταν και οι αντιδράσεις των αγορών. Σε σημαντικό βαθμό θα έλεγα τις προηγούμενες 2 ή 3 μέρες είχαν αρχίσει να προεξοφλούν αυτή την υπογραφή, και γι' αυτό η πτωτική τάση που καταγράφεται στο πετρέλαιο, που είναι ο δείκτης που όλοι αναφερόμαστε, κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, είχε αρχίσει να διαφαίνεται εδώ και κάποιες ημέρες, γιατί όλες οι ενδείξεις κατέτειναν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο πλευρές, και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η κάθε μία είχε τους δικούς της ισχυρότατους λόγους να προχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία και για να μην συνεχιστούν οι εχθροπραξίες στον Περσικό κόλπο. Βεβαίως αυτό είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες. Γιατί τόσο προβλέπεται, πιθανότατα θα διαρκέσει πολύ περισσότερο, αμφιβάλλω αν εντός 60 ημερών θα μπορέσουν να επιληθούν τα ακαθόδη ζητήματα.
0: Έτσι, για το πυρηνικό πρόγραμμα, το εμπλουτισμένο ουράνιο και όλα αυτά.
1: Εκκρεμούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι μια συμφωνία που θα έλεγα δίνει πολύ σημαντικές οικονομικές ανάσεις στο Ιράν, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Εδώ όμως να κάνω την εξής υποσημείωση. Παρόλο που οι τιμές στις διεθνείς αγορές, το κόστος του πετρελαίου,

0: κυκλοφορούν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα επέλθει μια πλήρης αποκατάσταση στο καθεστώς που ήταν τα πράγματα πριν την έναρξη των εχθροπραξιών. Αμέσως θα απαιτηθεί ένα αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα, θα έλεγα και αρκετών μηνών μάλιστα, έως ότου θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε στην πρώτη πολέμου κανονικότητα, γιατί μην ξεχνάτε ότι πέρα από την διάπλου των στενών του Ορμούς, την ελεύθερη νασιπλοεία, πολλές από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από τις εχθροπραξίες, και αυτό θα από μόνο του θα απαιτήσει κάποιους μήνες για να επανέλθουν στην κανονική τους λειτουργία. Άρα ναι, μεν έχουμε μπει σε ένα θετικό και καθοδικό για τις τιμές του πετρελαίου κανάλι, αλλά απέχουμε ακόμα κάποιο χρονικό διάστημα από το να επανέλθουμε στην πλήρη κανονικότητα. Γεγονός που εγείρει και ένα μεγάλο ερώτημα και ερωτηματικό, προς τι όλη αυτή η φασαρία, αν μου επιτραπεί αυτός ο όρος, το χρησιμοποιώ ειρωνικά, αυτός ο πόλεμος, αυτή η σύγκρουση με τις δεκάδες ζωές που στήχησε πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις, για να επανέλθουμε σε ένα καθεστώς που υπήρχε πριν την έναρξη του πολέμου. Και θα έλεγα μάλιστα ότι το καθεστώς που περιγράφεται στο μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών είναι λίγο πιο ευνοϊκό για το Ιράν σήμερα σε σχέση με πριν.
1: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, το διαβάζω αυτό σε πολλές αναλύσεις. Και έχουμε, ας πούμε, τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος συνυπογράφει αυτό το μνημόνιο με την ηγεσία που έχει ως βασικό στόχο να αποκεφαλίσει. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα από τις εγγενείς αντιφάσεις που ούτως ή άλλως υπάρχουν στην διεθνή σκηνή. Έτσι λειτουργούσε και έτσι λειτουργεί και έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί το διεθνές σύστημα. Όντως η συμφωνία αυτή, αν επιχειρούσαμε να την περιγράψουμε, θα λέγαμε είναι σχετικά ετεροβαρής ως προς το τι αποκομίζει κάθε πλευρά, αλλά οι 60 μέρες που μεσολαβούν, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο υποτίθεται, και το χρησιμοποιώ το ρήμα με τα λόγου γνώσεως, ότι θα επιληθούν όλα τα ακαθόδια αυτά ζητήματα, είναι ένα αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα, και μπορεί στο μεσοδιάστημα να υπάρχουν και αναταράξει ακόμα και από προβοκάτσες που δυσαρεστημένες πλευρές και στο Ιράν, στην εσωτερική, στην ιεραρχική δομή διοίκησης.
1: Ναι, σίγουρα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στο Λίβανο, μην ξεχνάμε τη Χεζμπολάχ που είναι ένας παράγοντας, γιατί ένα στοιχείο της συγκεκριμένης συμφωνίας είναι ότι συμπεριλαμβάνει και το Λίβανο.
1: Στην κατάπαυση του πυρός, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Και αυτό δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον και για το Ισραήλ και για το Λίβανο και για τη Χεζμπολάχ. Κατά συνέπεια, πολλά μπορούν να συμβούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος και στο κόστος ζωής, όπως το βιώνουμε εξάλλου και στην Ελλάδα με πολύ έντονο και οξύ τρόπο, δεν αναμένεται να εξαλειφθούν πριν την πάροδο αρκετών εβδομάδων, αν όχι μηνών, θα τολμούσα να πω.
1: Ουσιαστικά, τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να πάω στο αμέσως επόμενο ερώτημα. Πού πάμε εμείς εδώ, Ευρώπη, Ελλάδα, τι γίνεται? Ο πληθωρισμός στα ύψη, και έτσι διαβάζω διάφορες αναλύσεις που λένε ότι υπάρχουν πολλά σημάδια που μιλούν για ένα νέο κύμα ακρίβειας τους αμέσως επόμενους μήνες.
0: Ναι,
1: πώς είμαστε στο 5,2 νομίζω, αν το θυμάμαι καλά.
0: Ναι, δυστυχώς η χώρα μας είναι μία από τις πρωταθλήτριες σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμφίβολα ένα κομμάτι αυτού του πληθωρισμού οφείλεται στην πολεμική αντιπαράθεση στον Περσικό κόλπο, αλλά δεν οφείλεται συνολικά. Σε σημαντικό βαθμό έχει να κάνει και με την δομή της αγοράς στην Ελλάδα και τις ολιγοπωλιακές, θα έλεγα, το ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά που την διέπουνε, και αυτό μεταφράζεται, μετουσιώνεται σε σημαντικές αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ που κατατρώγουν το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικογενειών. Γι' αυτό εξάλλου, όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, η ακρίβεια αναδεικνύεται από τους πολίτες ως το μεγαλύτερο, και είναι από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στο σύνολό της, η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε πολύ σημαντικές γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις. Μην ξεχνάτε ότι το ουκρανικό μέτωπο συνεχίζει να είναι ενεργό, έστω και με χαμηλή ένταση. Η σύγκρουση δεν έχει τερματιστεί επισήμως τουλάχιστον. Και βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικές επιλογές που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα για την ευρωπαϊκή οικονομία. Εύκολες επιλογές δεν είναι, δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία. Στην Ελλάδα το κλίμα, θα έλεγα, να μου επιτραπεί ο όρος, επιβαρύνεται σε εισαγωγικά λόγω του γεγονότος ότι βρισκόμαστε στην απαχή τουλάχιστον της μιας προεκλογικής περίοδου.
1: Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουν όλοι μαζί σας, και έβλεπα, ας πούμε, τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο επίκεντρο η οικονομία, στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των πολιτικών αρχηγών, και πραγματικά δεν ξέρω όλο αυτό το κλίμα, και καθώς πάμε προς τις εκλογές, αν θα μπορέσει να βοηθήσει την οικονομία ή μάλλον την τσέπη του πολίτη, δεν ξέρω, και την οικονομία της χώρας.
0: Θα μπορούσα να κάνω μια σχετικά ασφαλή πρόβλεψη. Η πιθανότητα κυβερνητικής αβεβαιότητας για κάποιο χρονικό διάστημα, εφόσον έχουμε εκλογές στο Σεπτέμβριο ή την επόμενη άνοιξη, αυτό δεν το γνωρίζουμε, δεν είναι κάτι που βοηθά την οικονομία. Διεθνώς αυτό ισχύει, ειδικά σε χώρες όπου ο διοικητικός και ο κρατικός μηχανισμός, η λειτουργία του, η αποτελεσματική λειτουργία του, εξαρτάται απόλυτα από την ύπαρξη μιας κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, όσο πιο παρατεταμένο είναι το προεκλογικό κλίμα.
1: Λέτε λοιπόν ότι οικονομικά ίσως καλύτερα να είχαμε εκλογές το φθινόπωρο, δηλαδή ως το δυνατόν πιο γρήγορα, εκτιμάτε?
0: Πιθανόν θα έλεγα θα ήταν η καλύτερη και η ασφαλέστερη διαδρομή σε ό,τι αφορά την οικονομία. Με την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν θα έχουμε απανοτούς εκλογικούς κύκλους.
1: Ναι, βεβαίως. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ναι.
0: Να είναι όλα ανοιχτά, και όσο πιο παρατεταμένη λοιπόν είναι αυτή η αβεβαιότητα, τόσο πιο έντονο το αρνητικό αποτύπωμα θα είναι στην οικονομία. Άρα είναι και αυτό μια παράμετρος. Και πάντοτε οι εκλογές δημιουργούν το, ας το πούμε, τον πειρασμό στα πολιτικά κόμματα που διεκδικούν τις ψήφους των Ελλήνων πολιτών, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό ισχύει και σε άλλες χώρες, έτσι, να πλειοδοτούν σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της οικονομίας, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αρνητικές, ας το πούμε, επιπτώσεις στους βασικούς δείχτες των οικονομικών μας επιδόσεων.
1: Κοιτάζω λίγο έτσι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και βλέπω, ας πούμε, ότι γίνονται ειδικές αναφορές στις παροχολογίες από τη μια ή στα μέτρα που ετοιμάζεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Είναι στο επίκεντρο, οπότε ίσως να έχετε απόλυτο δίκιο ότι η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος μπορεί να οδηγήσει σε δύσκολα μονοπάτια, ακόμη δυσκολότερα μονοπάτια την οικονομία μας.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, και μάλιστα σε ένα περιβάλλον το οποίο και διεθνώς.
1: Και διεθνώς βεβαίως είναι αβέβαιο.
0: Το περιβάλλον δεν είναι από τα πιο σταθερά που έχουμε διανύσει. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες ας το πούμε προκλήσεις. Κατά συνέπεια, πιο αδύναμες και πιο ευάλωτες οικονομίες όπως η ελληνική πιθανότατα να έχουν πιο μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο αυτή η κυβερνητική αβεβαιότητα, η εκλογική αβεβαιότητα για ένα ακριβό λόγο.
1: Η εκλογική. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.

0: Και τώρα, μιας που είμαστε έτσι στο στεκόμαστε στις οικονομικές ειδήσεις, να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο σας είπα και στην αρχή, ότι σήμερα νωρίς το πρωί έξω από τη ΔΟΗ πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από επαγγελματίες οι οποίοι διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, για τη φορολόγηση, το αγωνιούν για το μέλλον των επιχειρήσεών τους, των μικρομεσαίων επιχειρήσεών τους. Να πάμε να ακούσουμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκαναν οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών. Να ακούσουμε την κυρία Μπαράτσι. Η κυρία Μπαράτσι είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης, ξέρετε, των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Να ακούσουμε λίγο την κυρία Μπαράτσι.
1: Ειδοποιούμε ότι ο κλάδος της εστίασης περνάει δύσκολες στιγμές. Κάθε χρόνο είμαστε και χειρότερα. Στην εφορία σήμερα περιβρεθήκαμε για να δηλώσουμε το παρόν σε αυτή την διαδήλωση, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει προπόρτο και στο θέμα του ΦΠΑ, των δόσεων που είναι απαράδεκτοι αυτή τη στιγμή, οι δόσεις που πάνε να ψηφιστούν. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε αγώνα όπου χρειάζεται για να μπορέσουμε να φύγουμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο κλάδος μας, αλλά και όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλες οι οικογένειες στη χώρα μας.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν δήλωσε η κυρία Μπαράτσι. Ενδεικτικά αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι. Εξάλλου παρουσιάσαμε και τα όσα υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι επαγγελματικοί κλάδοι. Ενδεικτικά αναφέρω εμπορικός σύλλογος, επαγγελματοβιοτέχνες, ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι βλέπουν ότι οι επιχειρήσεις τους δεν αντέχουν, δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι, και πέρα από όλα αυτά έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα κύμα κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων από τον ΕΦΚΑ, μάλλον για τις οφειλές τους στον ΕΦΚΑ από το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών. Και όλα αυτά την ώρα που έχουν να αντιμετωπίσουν ακρίβεια, οικονομικά βάρη για τις επιχειρήσεις, κόστος ενέργειας, αυξημένες τιμές στις πρώτες ύλες. Λοιπόν, έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. 11 ακριβώς, 11 ακριβώς θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, να παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις από τη διεθνή και την εσωτερική επικαιρότητα, και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος. Θέλω λίγο έτσι να προαναγγείλω ένα θέμα. Σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία της Περιφέρειας να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα αλληλοβοήθειας, αλληλοϋποστήριξης που αφορά τους εθισμούς και ιδιαίτερα τον τζόγο. Ξέρετε ότι τα παιδιά μας ξεκινούν να τζογάρουν από τα 15 τους. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής, όπως θα μιλήσουμε και για θέματα τα οποία αφορούν, θα έχουμε εκπρόσωπο φιλοζωικού σωματείου μαζί μας, και βεβαίως όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο 98,3 και στο 101,2 και στο Θεσσαλικό Περισκόπιο.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι προκαταρκτικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν αύριο στο Μπουρκεστόγκ της Ελβετίας μετά την υπογραφή μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Όπως έχουν τα πράγματα, οι συμμετέχοντες θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 78,66 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό μειώθηκε στα 75,81 δολάρια. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Επισημαίνει ότι πρόκειται για τη νέα ψηφιακή ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, υπογράμμισε. Η εφαρμογή Πόσο Κάνει.gov.gr δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα. Ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τον καταναλωτή να εντοπίζει ποια βασικά προϊόντα είναι φθηνότερα σε κάθε αλυσίδα και με βάση αυτή την εικόνα να οργανώνει τις αγορές του σε ένα μόνο σούπερ μάρκετ. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 12 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις, ενώ αναζητούνται τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο Ροστόφ μετά από επίθεση με ντρόνς.
1: Καιρός.
0: Αρχικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα που από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, Θεσσαλικό Περισκόπιο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Για πάμε στα Τρίκαλα, στον Αλέξανδρο το Ζαουτσό. Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Μίνα. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Ηλιοφάνεια σήμερα, σε σχέση με χθες τουλάχιστον το πρωί που είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και αρκετά μικρά.
0: Πήραν βροχές και στα Τρίκαλα, έτσι πήρε βροχή.
1: Ναι, όπως και βεβαίως, εδώ. Χθες. Και μικροπροβλήματα στους δρόμους, στο κεντρικό πολυδομικό ιστό της πόλης.
0: Γιατί το πλημμύρισαν δρόμοι, δηλαδή.
1: Ναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όλα τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και βεβαίως η ανέγερση των οικοδομών που είναι σε έξαρση τα τελευταία χρόνια με όλα τα υλικά τα οποία είναι αφημένα στα πεζοδρόμια, εντάξει, προκαλούν και τέτοιου είδους προβλήματα όταν έχουμε έντονη βροχόπτωση. Καλό θα ήταν τουλάχιστον η Δημοτική Αρχή να κάνει κάποιες συστάσεις για να μπορούν λίγο να απελευθερώνονται και τα δίκτυα των ομβρίων υδάτων και τα φρεάτια. Εκτός από τους καθαρισμούς. Λοιπόν, να μην πούμε άλλα, γιατί εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ένα όχημα διαθέτει η Δημοτική Επιχείρηση Ένωση και Αποχέτευση Τρικάλων, έτσι ώστε να μπορεί να απελευθερώνει τα δίκτυα των ομβρίων υδάτων ή των αποχετεύσεων. Καλό είναι να πιέζει προς την κεντρική εξουσία για περαιτέρω εξοπλισμό οχημάτων. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε ταυτοποίηση, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε τις προηγούμενες ημέρες στην τοπική ειδησιογραφία. Είχαμε ταυτοποίηση 7 ατόμων ανηλίκων.
0: Ανεγκέφαλων.
1: Ανήλικοι, ναι, δυστυχώς. Για βανδαλισμούς που είχαμε σε ένα χώρο πολιτισμού στα Τρίκαλα, είναι γνωστός. Είναι το χώρος του Πάρκου Ματσόπουλου, εκεί το νησάκι του Μήλου, πίσω ακριβώς από το ιστορικό βιομηχανικό κτίριο. Ένα συμβάν το οποίο σημειώθηκε στις 12 του μηνός, πριν από 6 μέρες. Και πραγματικά. Πάγκοι, παγκάκια είχαν αναποδογυριστεί, κάποια από αυτά είχαν καταστραφεί. Όλα αυτά συνέβησαν βραδινές ώρες και βεβαίως την επόμενη μέρα που αντίκρισε ο φύλακας και το προσωπικό που υπηρετεί εκεί στο χώρο του Πάρκου Ματσόπουλου όλη αυτή την κατάσταση, ανησύχησε η Δημοτική Αρχή, υπήρξε και μία ανακοίνωση καταδίκης για το συγκεκριμένο περιστατικό και είχαμε πλέον την αστυνομική έρευνα, προφανώς από υλικό, από κάμερες ασφαλείας οι οποίες ήταν κοντά, και έχουμε ταυτοποίηση 7 συνολικά ατόμων, ανήλικοι όλοι. Σχηματίστηκε αστυνομική εγγραφία για το αδίκημα της φθοράς ξένης περιουσίας. Επαναλαμβάνω ότι έγινε στο εξωτερικό χώρο του Πολυχώρου Πολιτισμού και Τέχνης του Πάρκου Ματσόπουλου και προφανώς θα οριστεί τακτική δικάσιμος για το συγκεκριμένο συμβάν. Μιας και αναφερόμαστε σε βανδαλισμούς, θέλω να πω ότι σήμερα πριν από λίγη ώρα είχαμε και την καταγγελία από τον Δήμο Μετεώρων για τον βανδαλισμό δύο πρωτομών αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρίγα Φεραίου της Καλαμπάκας. Μιλάμε για τις πρωτομές του Παπαθήμιου Βλαχάβα και του Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, οι οποίες στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές στις συγκεκριμένες πρωτομές. Υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση από το Δήμο Μετεώρων, καταδικάζει απερίφραστα τον βανδαλισμό των πρωτομών των αγωνιστών της Εθνικής Παλιγενεσίας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση Παπαθήμιου Βλαχάβα και Χριστόδουλου Χατζιπέτρου, που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Ρίγα Φεραίου στην Καλαμπάκα. Η προσβολή των μνημείων που τιμούν προσωπικότητες οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στους αγώνες του έθνους μας δεν αποτελεί μόνο πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας, αλλά και πράξη ασέβειας απέναντι στην ιστορική μνήμη και την πολιτιστική μας κληρονομιά, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Καταλήγει ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας, δεν μπορούν να αμαυρώσουν τη συλλογική μνήμη και το σεβασμό που οφείλουμε στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την πατρίδα και την ελευθερία. Και βεβαίως ζητά από τις αστυνομικές αρχές να ερευνήσουν το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Έτσι, γιατί τους κάπνισε, Αλέξανδρε. Έτσι, γιατί τους κάπνισε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορούν να φυλαχθούν αυτοί οι δημόσιοι χώροι. Είχαμε την ευκαιρία πριν από μερικές ημέρες να μιλήσουμε και με την πρόεδρο της ΙΤΡΙΚΑΛΑ, που η εταιρεία του Δήμου Τρικαίων έχει στην ευθύνη της κάποιους δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, παιδικές χαρές. Εντάξει, αν δεν διαφυλάξουμε εμείς οι ίδιοι οι πολίτες αυτούς τους χώρους, έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, εκτός να τοποθετήσουμε κάμερες παντού. Έτσι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αστυνομεύονται έτσι περιοδικά με τις περιπολίες των ενστόλων και συγκεκριμένοι χώροι, αλλά δεν μπορεί προφανώς να βρίσκεται ένας άνθρωπος σε κάθε τέτοιο δημόσιο χώρο, είτε στο Δήμο Τρικαίων είτε στους άλλους δήμους της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων ή και ολόκληρης της Θεσσαλίας, θα λέγαμε.
0: Σε κάθε περίπτωση, Αλέξανδρε μου, η ανοησία, η βλακία είναι αίτητη. Έτσι δεν μπορείς να.
1: Δυστυχώς, δυστυχώς. Η υπόλοιπη δισκογραφία μας δίνει οριστικοποίηση της ημερομηνίας, να το πούμε και αυτό έτσι, της ευκαιρίας για τα εγκαίνια της νέας πισίνας στο πάρκο του Αγιώργη, 27 του μηνός. Και να πούμε ότι στο τέλος του μήνα αναμένουμε και τον. Να το πω ένα σχηματισμό. Τέλος πάντων, αλλαγή αντιδημάρχων.
0: Το πεις ένα σχηματισμό.
1: Ναι, ένα σχηματισμό. Και υπάρχουν αρκετά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να πούμε ότι έχουν αρκετά χρόνια σε συγκεκριμένες θέσεις, όπως στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ενώ ως αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Καταβούτας. Υπάρχει η κυρία Λεστά, η οποία είναι στο κομμάτι το οικονομικό και του προσωπικού επίσης και τοποθετημένη επί αρκετά χρόνια. Πιθανόν να αλλάξουν, το πιο πιθανό είναι να αλλάξουν. Δεν ξέρω αν κρατά εκπλήξεις, τέλος πάντων, ο δήμαρχος Τρικαίων, ο κύριος Νίκος Σακάς. Και το κομμάτι της πρόνοιας, να πούμε ότι το έχει αναλάβει ο ίδιος τελευταία, γιατί η αρμόδια αντιδήμαρχος ως γιατρός μετακινήθηκε από τα Τρίκαλα, έχει πάει στις Σποράδες και έχει μείνει καινή η θέση, την οποία προσωρινά τουλάχιστον την ανέλαβε ο ίδιος ο δήμαρχος, ο κ. Νίκος Σακάς. Είχε διατελέσει παλιότερα, θα πρέπει να πούμε, επί δημαρχίας του σημερινού υπουργού ψηφιακής διακυβέρνησης του κ. Παπαστεργίου στην θέση του αντιδημάρχου, έτσι, πρόνοιας και υγείας, ο κ. Νίκος Σακάς, οπότε νομίζω ότι τα ξέρει τα ζητήματα αυτά και της πρόνοιας και της υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος του μήνα τα αναμένουμε αυτά.
0: Αλεξανδρέ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ελένη μου, σ' ακούμε, σου δίνω αμέσως το λόγο γιατί βλέπω ότι ο καλεσμένος μας έχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία.
1: Απλά είναι χαμηλά η στάθμη της μπαταρίας του τηλεφώνου του. Ας το λάβουμε και αυτό υπόψη, να επισπεύσουμε όσο γίνεται. Ο κύριος Νίκος Κλεφτοδήμος, ο πρόεδρος της Ζωοφιλικής Αδέσποτων Πηλίου, είναι κοντά μας λοιπόν. Να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Τι κάνετε?
2: Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε για αυτή τη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Βέβαια αυτό το θέμα είναι τηλεοπτικό θέμα. Έγινε τηλεοπτικό θέμα ήδη από χθες. Φρόντισε η Φρόσο η Παύλου γι' αυτό. Για όσους δεν το είδαν στην Περίμετρο, μπορεί να ανατρέξουν στο Netflix και να αναζητήσουν να το δουν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το θέμα μας, μάλλον αφορμή για τη συζήτησή μας, είναι έτσι μια ιδέα που είχατε να μετατρέψετε παλιά υλικά του ΔΔΕ σε καταλύματα για δέσποτα σκυλάκια. Οπότε εμείς θα το περιγράψουμε όσο μπορούμε, αλλά αν θέλει κάποιος και να το δει, μπορεί να ανατρέξει στο Netflix έτσι και να βρει το απόσπασμα από την εκπομπή. Λοιπόν, είναι τα γνωστά καρούλια, έτσι, να δώσω να καταλάβουν όσοι μας ακούνε.
2: Είναι τα καρούλια τα οποία τα λένε στροφία, είναι αυτοί οι τεράστιοι κύλινδροι, στο οποίο περιτυλίγουν τα μεγάλα αυτά τα τεράστια καλώδια της ΔΕΗ για να κάνουν τις διάφορες εργασίες, και τα οποία είναι ξύλινα και παραμένουν και συνήθως πετιούνται. Εμείς βλέποντάς τα, γιατί τελευταία για τον Ντάνιελ γινόντουσαν αρκετές δουλειές στην περιοχή μας, βλέποντάς τα, ιδιαίτερα η γραμματέας, γιατί όπως είπε και η Φρόσο, μόνο ένα θηλυκό μυαλό μπορεί να τα σκεφτεί αυτά. Λοιπόν, σκεφτήκαμε να τα συλλέξουμε, να τα διαμορφώσουμε, να τα στεγανοποιήσουμε, να τα καθαρίσουμε και να τα τοποθετήσουμε ώστε τα αδέσποτα σκυλάκια που έχουμε σε διάφορους χώρους που ζουν έξω να έχουν ένα κάλυμα για το χειμώνα και ένα δροσερό μέρος για το καλοκαίρι.
1: Εγώ που τα βλέπω, επαύλης έγιναν αυτά για τα ζώα.
2: Είναι υπέροχα. Μας δώσανε και με χόρτο.
1: Με στέγαστρο, με μπαλκόνι, ναι, ναι. Με έτσι.
2: Είναι υπέροχα.
1: Πάρα πολύ.
2: Είναι υπέροχα.
1: Σαλέ.
2: Ναι, είναι υπέροχα και είναι το σημαντικό ότι γίνονται δύο δουλειές μαζί. Εξυπηρετούμε δηλαδή από τη μία μεριά τα ζώα, τα προστατεύουμε που είναι το βασικό και κύριο μέλημά μας, αλλά συγχρόνως επειδή στο μυαλό μας, στην καρδιά μας και το περιβάλλον έχει την ίδια και ίσως και μεγαλύτερη αξία μερικές φορές, αυτά δεν πάνε για πέταμα αλλά ανακυκλώνονται με έναν τρόπο ώστε να φανούν χρήσιμα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι που μας δίνει τη χαρά. Αντιμετώπισαμε μεγάλη ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία και από κόσμο. Υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι χρηματοδοτήσανε, γιατί κοστίζουν αυτά, ιδιαίτερα η μόνωσή τους και τα λοιπά. Γίναν όλα με εθελοντική εργασία. Μας βοηθήσανε και οικονομικά, οπότε σήμερα προχωράμε σε αυτή την κατεύθυνση με αυτά τα σπιτάκια, γιατί δυστυχώς το καταφύγιό μας είναι sold out. Έχουμε
1: sold
2: δηλαδή
1: out,
2: αυτή τη στιγμή.
1: Έχετε ζήτηση μεγάλη, ναι.
2: Έχουμε 74 σκυλιά.
1: Oh.
2: Αλλά ας πάρουμε υπόψη μας ότι στο πύλιο αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από χιλιάδες.
1: Μια βόλτα να κάνει έτσι από το δρόμο κανείς διαπιστώνει. Ναι. Δεν μου λέτε,
2: γιατί
1: πόσα είναι αυτά τα σπιτάκια αυτού
2: τα σπιτάκια
1: του
2: τύπου? Τοποθετημένα τώρα είναι 4.
1: Τέσσερα.
2: Αλλά ναι, γιατί θέλουν πολλή δουλειά.
1: Υπάρχουν και άλλα τέτοια καρούλια, τέτοια.
2: Έχουμε συνολικά πάρει από τη. Μας έχουν δώσει συνολικά 18.
1: Μάλιστα.
2: Τα οποία σιγά σιγά θα τα φτιάξουμε και θα τοποθετήσουμε σε διάφορα μέρη όπου υπάρχει ανάγκη.
1: Αυτά έχουν τοποθετηθεί από το χειμώνα κιόλας ή τώρα τοποθετούν?
2: Ναι, από το χειμώνα έχουν τοποθετηθεί.
1: Άρα έχετε, έχετε έτσι μια
2: έχουμε
1: εικόνα.
2: Έχουμε μόνιμους ενοικιαστές μέσα, οι οποίοι το καλό είναι ότι ξέρουν ότι από εκεί θα περάσουν οι εθελοντές μας, θα βρούνε νεράκι, θα φάνε, έχουν φαγητό, οπότε το έχουν κάνει σπιτάκι τους.
1: Είναι για έναν, είναι για δύο, μονόκλινα, δίκλινα τα καταλήμματα?
2: Μέσα μπορούν να κοιμηθούν μέχρι και 4 σκυλιά.
1: Μέχρι και 4, μάλιστα. Μέχρι και,
2: ναι, είναι αρκετά μεγάλο. Είναι αν Αντέχουν στη συγκατοίκηση.
1: Δεν μου λέτε, μιλήσατε για μόνωση πριν, που σημαίνει ότι και στις συνθήκες του καλοκαιριού με τη ζέστη.
2: Βεβαίως.
1: Μπορούν...
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
2: Είναι δροσερά το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Γι' αυτό εμείς επιλέξαμε αυτή τη λύση, η οποία είναι πιο ακριβή, αλλά είναι μια λύση η οποία τους παρέχει και το καλοκαίρι, το οποίο όπως ξέρουμε είναι μεγάλο το πρόβλημα, τους παρέχει μια δροσιά και τους παρέχει και μια, κάτω από μια σκεπή, το νεράκι τους να είναι σε δροσερό μέρος.
1: Σε ποια σημεία έχουν τοποθετηθεί, σε
2: έχουν τοποθετηθεί στο Παναγιώτικο, εκεί που υπάρχουν, δηλαδή αμέσως μετά τους Αφέτες, όπου υπάρχουν πάρα πολλά δέσποτα. Και έχουν τοποθετηθεί και άλλα δύο στη διασταύρωση που πάει για το Χιτά της Αργαλαστής 1 και το άλλο απέναντι, το οποίο μας έδωσε το χώρο η Τέρνα που τον έχει νοικιάσει και η οποία και οι άνθρωποι και από τη Τέρνα βοηθάνε, τους αφήνουμε τροφή, τους δίνουν τροφή, δηλαδή είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση.
1: Μάλιστα. Είπατε 75 στο καταφύγιο, τα
2: δέσποτα. Το καταφύγιο είναι 75, πάρα πολλά κουτάβια, απέραντα. Δεν τελειώνουν δηλαδή τα κουτάβια. Συνεχίζουμε καθημερινά να μαζεύουμε κουτάβια. Πάρα πολύ δύσκολα. Παρότι που εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός και ειλικρινής σε ορισμένα πράγματα, θέλω να πω ότι ο Δήμος, φέτος ειδικά, έχει συμπαρασταθεί πάρα πολύ, έχουμε συνεργαστεί άψογα μαζί τους.
1: Μιλάμε για το Δήμο Νοτιού Πηλίου.
2: Το Δήμο Νοτιού Πηλίου. Το Γραφείο Αδεσπότων, που επικεφαλίσει είναι η Αντιδήμαρχος, η κυρία Γαριφάλου, έχει φροντίσει και έχει κάνει ένα πρόγραμμα στο οποίο προχωράμε σε περισυλλογές, γιατί πήραμε και περισυλλογία φέτος. Προχωράμε σε στηρώσεις, προχωράμε σε εμβολιασμούς, σε αποπαρασιτώσεις, σε μεγάλη γκάμα από σκύλους. Παρόλα αυτά το φαινόμενο θέλει πολύ χρόνο για να μειωθεί. Και δυστυχώς έχουμε και το πρόβλημα ότι συνέχεια, επειδή τα ξέρουμε τα ζώα που είναι στο Δήμο μας, συνέχεια βρίσκουμε καινούργια ζώα πεταμένα.
1: Που σημαίνει ότι...
2: Κάποιοι τα φέρνουν και τα αφήνουν.
1: Τα αφήνουν, μάλιστα.
2: Κάνουν το μπάνιο τους και αφήνουν και δύο σκυλάκια, ένα σκυλάκι.
1: Υιοθεσίες γίνονται, κύριε
2: Το θετικό με εμάς, σαν φιλοζωική, είμαστε μία από, πιστεύω, από τις λίγες φιλοζωικές. Εμείς έχουμε μια πολύ καλή σχέση με σύλλογο στη Γερμανία, ο οποίος λέγεται Sunshine Dogs, οι οποίοι μας βοηθάνε στην υιοθεσία. Γιατί όπως θα ξέρετε κι εσείς, στην πλειοψηφία τους τα σκυλιά που βρίσκουμε τα εγκαταλειμμένα είναι ή τσοπανόσκυλα ή κυνηγόσκυλα. Αυτά στην Ελλάδα δύσκολα υιοθετούνται. Στην Ελλάδα θέλουν μικρά, άσπρα και χνοδωτά.
1: Για επίδειξη, ναι.
2: Ναι. Αυτά είναι δύσκολα. Εμείς κάναμε πάρα πολλές υιοθεσίες έχουμε κάνει.
1: Μπράβο.
2: Πέρυσι συνολικά κάναμε γύρω στις 200. Φέτος, να φανταστείτε, από τότε που ξεκινήσαμε, δηλαδή από το Γενάρη μέχρι σήμερα, έχουμε κάνει, το κοίταγα χθες γιατί έπρεπε να μιλήσω με την κυρία Παύλου, έχουμε κάνει 96 υιοθεσίες και είμαστε στα μικρά του χρόνου, στα μισά του χρόνου, και προχωρούμε.
1: Μάλιστα. Ξενιτεύονται δηλαδή τα παιδιά μας όλα εκεί.
2: Ξενιτεύονται τα παιδιά μας, όπως ξενιτεύονται και τα άλλα τα παιδιά μας με τα δίποδα.
1: Αρκεί να έχουν καλή τύχη, οπότε αυτό πρέπει να ευχόμαστε.
2: Ναι, ναι. Ευτυχώς, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα μέσω ραδίου, αλλά μέσω, ξέρω εγώ, μιας τηλεόρασης μπορώ να δείξω που πάνε και πώς ζουν αυτά τα πλάσματα. Σε τι κατάσταση ζουν, δηλαδή σε τι υπέροχα σπίτια ζουν.
1: Ναι, το πριν και το μετά.
2: Ναι, το πριν και το μετά. Εντάξει, εμείς συνεχίζουμε. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, γιατί έχουμε έναν τεράστιο Δήμο.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ ακραία. Ξεκινάει από το Τρίκερι και τελειώνει στο Μαλάκι. Και πιάνει μέχρι τη Λαμπινού, μέχρι την Πάλψη, μέχρι τον Κατηγιώργη. Είναι ένας τεράστιος Δήμος με λίγους κατοίκους. Δηλαδή, κάτι για αυτή στο Νότιο Πύλιο αυτή τη στιγμή είναι 8.500. Οπότε είναι δύσκολα η περίθαλψη και να μπορέσουμε όλα αυτά τα δέσποτα να τα βοηθήσουμε. Έχουμε ένα δίκτυο εθελοντών, Ελλήνων και περισσότερο ξένων, οι οποίοι βοηθάνε σημαντικά ιδιαίτερα το καλοκαίρι με το να έχουν νερό και τροφή. Αλλά σε ένα τέτοιο δήμο δεν φτάνουν ποτέ τα χέρια. Είναι τεράστιος.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μάλιστα. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Κλεφτοδήμο. Εξαιρετική ιδέα με τα σπιτάκια. Εγώ σαλέ θα τα λέω, έτσι όπως είναι και ξύλινα
2: ναι,
1: και όλα.
2: Ναι. Είναι υπέροχα. Είναι υπέροχα. Ευχαριστούμε
1: καλή
2: μια σειρά από ανθρώπους που βοηθήσανε, και ξένοι και Έλληνες. Εντάξει, έχουμε, δηλαδή αυτές είναι η ευχαρίστηση για μας. Η ευχαρίστηση για μας είναι όταν βλέπουμε έργο και αποδοχή από τον κόσμο και όταν τα σκυλάκια μας βρίσκουν ένα σπιτάκι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Εμείς ζούμε με αυτή την ευχαρίστηση. Αλλιώς υπάρχει κόπος, υπάρχει κούραση, υπάρχει στρες και το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη όπως πάντα.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στο έργο σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι το θέμα που ακολουθεί, γιατί είναι τόσο σημαντικό και τα στοιχεία τόσο ανησυχητικά, κυρίες και κύριοι. Σταθήκαμε λοιπόν, σας λέγαμε μάλλον, για μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία έγινε γνωστό ότι η Περιφέρεια θα συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε ανθρώπους με προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικά, από αλκοόλ, από τζόγο, διαδικτυακά παιχνίδια και άλλες συμπεριφορικές εξαρτήσεις. Και τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ ανησυχητικά. Τα παρουσίασε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου ο ψυχολόγος και συντονιστής των προγραμμάτων προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σωτήρης Λαϊνάς, ο οποίος είναι μαζί μας. Κύριε Λαϊνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι σημαντικό να διαχέονται αυτές οι πληροφορίες.
0: Το πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας του Αριστοτελείου λειτουργεί και στη Λάρισα, έτσι, και τρέχει εδώ και χρόνια.
1: Εδώ και 11 χρόνια, από το 2015.
0: Και ξέρω τη δουλειά την οποία κάνετε. Κύριε Λαϊνά, αυτά τα οποία, τα στοιχεία τα οποία άκουσε και τα οποία παρουσιάσατε, πραγματικά το λιγότερο που μπορώ να πω είναι ανησυχητικά. Από 15 ετών τα παιδιά τζογάρουν.
1: Ναι. Ναι, τζογάρουν, και χαμογελάω, γιατί μας κάνει εντύπωση, αλλά αν κάνουμε μια βόλτα και δούμε στα καφέ παιδιά στα κινητά τους να τζογάρουν, ή αν δούμε στους επίγειους χώρους τζόγου που κανονικά δεν θα πρέπει να είναι, να ρίχνουν δελτία στοιχημάτων κτλ. Τα βλέπουμε, δηλαδή τζογάρουν. Δεν σημαίνει ότι όποιο παιδί τζογάρει από τα 15 του έχει ζήτημα εθισμού, μην πανικοβληθούμε, αλλά σίγουρα έχουν αυξηθεί αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι.
1: Και αυξάνονται, γιατί οι πιεστικές συνθήκες για όλους μας αυξάνονται, και όσοι δεν έχουν αντίβαρα, δεν έχουν άλλους τρόπους να νοηματοδοτήσουν τη ζωή τους, να πάρουν βοήθεια, αυξάνονται οι πιθανότητες να αναπτύξουν πιεστικές συμπεριφορές.
0: Διέξοδος δηλαδή.
1: Βέβαια, δεν είναι λίγο διέξοδος, και μάλιστα ειδικά ο τζόγος. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα που κουμπώνει πολύ στον πολιτισμό μας, γιατί εύκολα, γρήγορα, άμεσα θα πίσω λεφτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό μας λέει ο πολιτισμός μας τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή διαπαιδαγωγούμε τα παιδιά μας σε ένα μοντέλο και μετά απορούμε
0: γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Υιοθετούν συμπεριφορές που ουσιαστικά υπηρετούν αυτό που τους μαθαίνει το ευρύτερο πλαίσιο. Δεν τους μαθαίνει μόνο αυτό, προφανώς, αλλά είναι ένα κυρίαρχο πολιτιστικό πρότυπο. Το εύκολο, το γρήγορο, το άμεσο.
0: Ναι.
1: Το κακό είναι ότι το εύκολο, το γρήγορο, το άμεσο είναι και το βασικό χαρακτηριστικό της κατάχρησης ουσιών, τζόγου κτλ.
0: Ναι. Εύκολο και άμεσο. Μάλιστα.
1: Και ανέκο, χωρίς κόπο.
0: Χωρίς κόπο. Σίγουρα. Συνήθως οι ηλικίες οι οποίες εντοπίζονται το μεγαλύτερο πρόβλημα, ποιες είναι? Γιατί ηλικίες, ή δεν υπάρχουν ηλικίες?
1: Αν μιλάμε για τον τζόγο, έχουμε διάφορα ηλικιακά φάσματα που έχουμε οξυμένα προβλήματα. Έχουμε σε εφήβους ένα ζήτημα, έχουμε σε νεαρούς ενήλικες κάτω των 30, έχουμε σε μέση ηλικία και έχουμε δυστυχώς και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, που εκεί αυτούς θα τους συναντήσουμε περισσότερο στους επίγειους χώρους τζόγου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουν την
0: την εξοικείωση, ας πούμε.
1: Την εξοικείωση με τεχνολογία. Εντάξει, η τεχνολογία εκτείναξε αυτές τις συμπεριφορές, γιατί τα έκανε πολύ άμεσα προσβάσιμα.
0: Ναι.
1: Όλες τις εφαρμογές τζόγου κτλ. Δεν φταίει η τεχνολογία. Η τεχνολογία όμως ήταν το μέσο που συναντήθηκε με μια εποχή που δημιουργήθηκαν πιέσεις και όλες τις εφαρμογές τζόγου κτλ. Δεν φταίει η

0: Συμβουλίου υιοθετούν την άποψη ότι ο τζόγος είναι ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας.
1: Ναι.
0: Γιατί επιβαρύνει πάρα πολύ την υγεία των ανθρώπων και τη σωματική υγεία, την ψυχική του υγεία πάρα πολύ. Ένα άνθρωπο που έχει αισθηθεί στον τζόγο, όπως καταλαβαίνετε, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχικά προβλήματα μετά. Έχουμε πολλαπλάσια, δυστυχώς θα το πω, ποσοστά αυτοκτονιών, 5 με 7 φορές περισσότερο από τον γενικό πληθυσμό. Έχουμε επιβάρυνση του ευρύτερου οικογενειακού πλαισίου. Δεν είναι ένα πρόβλημα μεγιστέο. Γιατί μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουν τεράστια ζημιά, οικονομική καταρχάς, μετά να διαραγούν οι σχέσεις με τους άλλους και μετά καταλαβαίνετε αυτό τι προκαλεί. Και το άσχημο είναι ότι στην Ελλάδα το ζούμε αυτό τα τελευταία 10-15 χρόνια έντονα που συμπίπτει με την κρίση, την οικονομική. Γι' αυτό μας το λέει η έρευνα, ότι όταν οι κοινωνίες αλλάζουν απότομα, έτσι το επίπεδο απότομα το οικονομικό και το κοινωνικό, τότε οι άνθρωποι καταφέρνουν σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά στον τζόγο για να αντιρροπήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι επαρκτό ζήτημα. Δεν μου αρέσει, ξέρετε, συνήθως όταν αναγκαζόμαστε εμείς που λέμε σε εξαρτήσεις να μιλάμε δημόσια, όλοι δημιουργούμε μια άσχημη συνθήκη, αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ηθικό πανικό. Αντιμετωπίσιμα προβλήματα είναι για τους ανθρώπους.
1: Από το να εθελοτυφλούμε.
0: Αλλά να μην κυνηγάμε μόνο αυτό που λέγαμε παλιά, τα κακά ναρκωτικά, τις ουσίες και όλα τα άλλα να τα έχουμε στο πυρόβλητο. Στο ίδιο φάσμα των εξαρτητικών συμπεριφορών είναι τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, ο τζόγος, σιγά σιγά και άλλες εφαρμογές του διαδικτύου για ένα ποσοστό ανθρώπων.
1: Κύριε Λαϊνά, και είναι αλήθεια δηλαδή ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως στον ηλεκτρονικό.
0: Έχουμε κάπως αυξημένα ποσοστά και στους εφήβους. Αυτό έδειξε η τελευταία έρευνα στον πρακτικό πληθυσμό της ΕΣΠΑΔ στον τζόγο. Στους εφήβους. Παγκοσμίως για την Ευρώπη είναι τα στοιχεία αυτά περισσότερο.
1: Ναι.
0: Έχουμε τη συγκρίσιμα στοιχεία. Ναι, είναι αρκετά. Ενώ ας πούμε στην γενική κατανάλωση αλκοόλ, για παράδειγμα, στους μαθητές και στους εφήβους, δεν έχουμε διαφορά. Όταν πάμε στο ποσοστό των ανθρώπων που κάνουν κατάχρηση, εκεί είμαστε αρκετά ψηλά.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, ναι. Γιατί ναι, ωραία, πίνουν. Δεν είναι αυτό που μετράμε εμείς, είναι πότε μια συμπεριφορά γίνεται καταχρηστική. Και είναι και δύσκολο, ξέρετε, να το αποτυπώσουμε.
1: Αλήθεια, πότε μια συμπεριφορά γίνεται καταχρηστική. Μπορούμε να πούμε, ας πούμε, για το τζόγο ή για το αλκοόλ.
0: Ναι, βέβαια μπορούμε. Θέλω να έχουμε στο μυαλό μας τρία διαφορετικά επίπεδα. Ένα άλλο πράγμα η χρήση, άλλο πράγμα η κατάχρηση και άλλο πράγμα ο εθισμός ή η εξάρτηση. Συνήθως η κατάχρηση στον εθισμό είναι πολύ κοντά, αλλά δεν είναι ταυτόσημα. Γενικά, εθισμό, η ακραία κατάχρηση έχουμε όταν το να επιδιώκω μια συμπεριφορά γίνεται κεντρική μου έννοια στη ζωή και παραμελώ πολλά άλλα πράγματα, πολύ σημαντικά, σχέσεις κτλ. Όταν προσπαθώ να υποτιμήσω σε τρίτους αυτή τη συμπεριφορά, όταν μου κουνάνε το καμπανάκι και λέω όχι μωρέ, δεν είναι έτσι, λιγότερα έχασα, λιγότερο ήπια κτλ. Όταν λέω ψέματα αυτή τη συμπεριφορά, όταν επιδιώκω να κάνω παρέα μόνο με ανθρώπους που είναι σε ανάλογη φάση και αφήνω τις υπόλοιπες παρέες μου, όταν απομακρύνω τα άλλα μου ενδιαφέροντα, είναι μια σειρά από παράγοντες που αρχίζουν και μας ταρακουνάνε πάρα πολύ ότι μάλλον έχουμε ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, το πρόγραμμα αυτό.
0: Θα ξεκινήσουμε την περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Αυτό ουσιαστικά στοχεύει, η περιφέρεια έτσι μας βοήθησε πάρα πολύ με τους περιφερειάρχες, στοχεύει λίγο σε έναν πληθυσμό που βλέπουμε όλο ένα και να αυξάνεται και στην πόλη μας αλλά και στην περιφέρεια, την περιφέρεια κοινότητα της Θεσσαλίας, γιατί ήδη στο πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας έχουμε ανθρώπους από άλλες πόλεις. Θα αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα που θα στοχεύει κεντρικά σε ανθρώπους που έχουν ένα πιο λειτουργικό προφίλ, όπως λέμε εμείς, δηλαδή που ενώ έχουν προβλήματα εθισμού, δεν έχουν καταστραφεί τα πάντα στη ζωή.
1: Δεν μιλάμε, ας πούμε, αν μου επιτρέπει η έκφραση, για περιθωριακά άτομα.
0: Όχι, όχι,
1: έτσι.
0: Όχι.
1: Είναι
0: για
1: άτομα τα οποία λειτουργούν.
0: Σαν όλους μας. Που έχουν τη ζωή τους, έχουν ένα επιπλέον πρόβλημα του εθισμού στον τζόγο ή στο αλκοόλ, που δεν έχουν καταστρέψει όμως ούτε τη δουλειά τους, την οικογένειά τους, προφανώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά διατηρούν μια λειτουργικότητα στη ζωή τους. Αυτοί λοιπόν είναι άνθρωποι που είναι ένα άλλο προφίλ, που θέλουν και έναν άλλο τύπο παρέμβαση. Περισσότερο η παρέμβαση δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως κλασική θεραπεία, είναι περισσότερο μια εκπαίδευση μέσα στις δυναμικές της αυτοβοήθειας και της αλληλοβοήθειας που βλέπουμε εμείς, δηλαδή με τους ομότιμους, και εμείς οι ψυχολόγοι θα δίνουμε όλο το πλαίσιο, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τις βάσεις, να πάρουν απόσταση και μετά να ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ομάδες αυτοβοήθειας για να συνεχίζουν τη βοήθειά τους. Είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Η ιδέα της αυτοβοήθειας αλληλοβοήθειας διεθνώς δουλεύει πάρα πολύ και στη χώρα μας υπάρχει. Αλλά αυτό
1: όταν λέμε αυτοβοήθεια, αλληλοβοήθεια, λέμε και αυτό αφορά, μάλλον η ουσία του είναι η λειτουργία αυτών των ομάδων. Αυτό σημαίνει.
0: Ουσιαστικά είναι ότι την δύναμη να αλλάξω την έχω μέσα μου, αυτοβοήθεια, αλλά καταλυτικός παράγοντας για να ενεργοποιηθεί αυτή

0: δύναμη είναι το περιβάλλον των ομοτήμων, των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτιά και μάτια μπορούν να μας ακούσουν και να μας δουν πολύ καλύτερα. Καταλάβατε.
1: Κατάλαβα, ναι,
0: αυτό
1: βέβαια.
0: Παίζουμε. Mm-hmm. Τη δύναμη να αλλάξω την έχω μέσα μου, όμως είναι απαραίτητο να συνυπάρξω, να συνεργαστώ, να συνεκπαιδευτώ με ανθρώπους που έχουν ανάλογα ζητήματα. Ακριβώς αυτό θα κάνουμε τώρα. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει στη χώρα, αλλά εμείς τώρα έχουμε ένα νέο μοντέλο που το έχουμε εξελίξει πολύ στο πρόγραμμα προοδοσίας αυτοπεριστώρησης στο τέλειο πανεπιστήμιο, και αυτό θα μπει σε εφαρμογή για πρώτη φορά στη χώρα. Mm-hmm. Ένα περισσότερο εκπαιδευτικό, ψυχοεκπαιδευτικό μοντέλο. Ήδη οι πιλωτικές εφαρμογές είναι πολύ ελπιδοφόρες, γι' αυτό θέλουμε να το αναπτύξουμε και να αφορά όλους τους πολίτες, όλες τις περιφερειακές της Αλίας και των τεσσάρων ενωτήτων.
1: Μάλιστα. Κύριε Λαϊνά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαδογιάννη.
1: Χαρήκα πάρα πολύ. Γεια σας.
0: Εγώ και εγώ ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, σε συνέχεια των όσων λέγαμε και με τον Αλέξανδρο, το Ζαότσο μας έλεγε για τους βανδαλισμούς στα Τρίκαλα, στην Καλαμπάκα. Βλέπω τώρα εδώ ανακοίνωση από το Δήμαρχο, από το Δήμαρχο Ελασσόνας, τον κύριο Γάτσα, για βανδαλισμούς σε σχολεία, σε κάδους απορριμμάτων. Να σας πω λίγο τι αναφέρει η ανακοίνωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, νεαροί οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας που μετέβησαν στην Ελασσόνα από τη Λάρισα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές, καταστρέφοντας σχολικές εγκαταστάσεις, κάδους απορριμμάτων και λοιπό αστικό εξοπλισμό. Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη προχωρήσει στις... Δεν ακούγομαι. Τι είναι? Δεν ακούγομαι, ακούγομαι. Α, ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών, ενώ το αστυνομικό τμήμα Ελασσόνας έχει προχωρήσει σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, στα περιστατικά. Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα γίνουν ανεκτές και ότι θα εξαντληθεί κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας. Μάλιστα. Είπαμε, κυρίες και κύριοι, η ανοησία είναι, και η βλακεία είναι αίτητες. Έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Την τελεία θα τη βάλει η Ελένη Ραυτοπούλου με το δελτίο ειδήσεων, τοπικών ειδήσεων, να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα έως αυτή την ώρα στη Θεσσαλία. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά. Μια όμορφη μέρα εύχομαι σε όλους. Γεια σας.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Την ερχόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, θα συνεχίσουν τις τοποθετήσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Ντεμπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση όλων των κατηγορουμένων στη δίκη. Η εισαγγελέας πρότεινε να μην γίνουν δεκτά τόσο το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων στο παρόν δικονομικό στάδιο, όσο και το αίτημα για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης. Νέα έργα και προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τον υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Άγγελο Χρονά και τους διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών. Η πρώτη θεραπεία επιλεκτικής εσωτερικής ακτινοθεραπείας του ύπατος πραγματοποιήθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Η συγκεκριμένη θεραπεία, γνωστή και ως ραδιοεμβολισμός ύπατος, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας νέας εξειδικευμένης θεραπευτικής υπηρεσίας, η οποία εφαρμόζεται διεθνώς για τη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθείς και μεταστατικούς όγκους του ύπατος. Σε συμβολικό αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχώρησαν σήμερα το πρωί εκπρόσωποι 6 επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Το Βόλο αναμένεται να επισκεφθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προκειμένου να παρευρεθεί στα εγγένεια του νέου εργοστασίου της Μετλέν. Παραιτήθηκε από την Ομαρχιακή Επιτροπή Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας Ευάγγελος Κίος. Αποτελεί συνειδητή επιλογή ολοκληρώνοντας έναν κύκλο, δηλώνει σε έγγραφη δήλωσή του, συμπληρώνοντας πως παραμένει ενεργός πολιτικά και υπέρμαχος των αξιών της αριστεράς. Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του ιδιώτη γιατρού από το Βόλο, η οποία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Καρδίτσας και αφορά το θάνατο 60χρονης γυναίκας με COVID-19. Συνολικά θα καταθέσουν 15 άτομα για την συγκεκριμένη υπόθεση. Η αναβολή δόθηκε μετά από αίτημα της οικογένειας του θύματος λόγω απουσίας του συνηγόρου της. Ο γιατρός αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση κατά συρροή. Μετά από μια μακρά διαδικασία που έφτασε σχεδόν τα 6 έτη, το Σκόρδο Πλατικάμπου μπαίνει σε παραγωγική διαδικασία από τον ιαπωνικό κολοσσό συμπληρωμάτων διατροφής Wakanonaga Pharmaceuticals. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα του προϊόντος, όπως και τη μεγάλη προστιθέμενη αξία την οποία λαμβάνει, καθώς ανοίγεται στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Πλατικάμπου Γιάννης Κουκούτσης. Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας καλεί σε μαζικές ανοιχτές συνελεύσεις εν ώψη του νέου γύρου κινητοποιήσεων. Οι συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι σήμερα στις 8.30 στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής και αύριο στις 9 στο κεντρικό καφενείο Ριζομήλου. Ταυτοποιήθηκαν 7 άτομα για τους βανδαλισμούς στον υπαίθριο εξοπλισμό του Πάρκου Ματσόπουλου στα Τρίκαλα, σχηματίστηκε δικογραφία από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν η Αντιδημαρχία Παιδείας και Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου και το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με στόχο την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Η πρωτοβουλία ενισχύει τη σύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ακαδημαϊκή κοινότητα προς όφελος της κοινωνίας και της δημιουργικής ανάπτυξης της περιοχής. Την υλοποίηση της δράσης Παιδί και Θάλασσα 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Αλμυρού, δίνοντας και φέτος τη δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας 7 έως 14 ετών να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στην παραλία Αλμυρού. Η έναρξη της δράσης έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου και θα πραγματοποιηθεί σε 3 διαδοχικές περιόδους. Οριστικοποιήθηκαν για τις 27 Ιουνίου τα εγγένεια του νέου κολυμβητηρίου στο πάρκο του Αϊγιώργη του Δήμου Τρικαίων. Αναπληρώτρια διευθύντρια στο Υπουργείο Πολιτισμού τοποθετείται η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Τρικάλων, Κρυσταλία Μαντζανά. Τέλος, ανοίγει σήμερα η αυλαία του Φεστιβάλ Ποινιού, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Ιουνίου. κεντρικό ρόλο έχουν και φέτος οι μουσικές σκηνές του φεστιβάλ, οι οποίες φιλοξενούν αγαπημένους καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά ρεύματα. Σήμερα Πέμπτη εμφανίζονται δύο ξεχωριστές ερμηνεύτριες, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, μετά την υπογραφή από τους προέδρους των δύο χωρών της συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Σύμφωνα με το Associated Press, η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ μετά τις υπογραφές των προέδρων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι διπλωματικές επαφές απέδωσαν περισσότερα αποτελέσματα από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη συνέχιση της διαδικασίας αποκλιμάκωσης. Το μνημόνιο προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών και ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόσοι καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 78 δολάρια, έχοντας πέσει 14% αυτή την εβδομάδα. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης. Τη μεγαλύτερη εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια επίθεσή της με ντρόνς εξαπέλυσε η Ουκρανία εναντίον της Μόσχας. Πολλά βλήματα έπληξαν για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα δηληστήριο στη συνοικία Καπτόνια, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επίθεση ως μια εντελώς δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιδρομές. Ουκρανικές επιθέσεις και στην περιφέρεια Ροστόφ, στη Νότια Ρωσία, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικούς χώρους και τρένο, υπέστη ζημιές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Μετά τις επιθέσεις αυτές, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο, ενώ ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από χτύπημα ντρόν στην ουκρανική πόλη Σούμι. Το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στη Σύνοδο συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επίπεδου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της νέας εφαρμογής «Πόσο κάνει» δίνει ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι το πιο φτηνό καλάθι σου, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ επισημαίνει ότι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, τονίζει, το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Η εφαρμογή «Πόσο κάνει.gov.gr» δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν καθημερινά τιμές βασικών προϊόντων και να διαμορφώνουν το δικό τους καλάθι αγορών, επιλέγοντας το σούπερ μάρκετ που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται από κατάστημα σε κατάστημα, ανέφερε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το εργαλείο αυτό μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία της αγοράς, καθώς μεγάλες αποκλήσεις τιμών γίνονται άμεσα ορατές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων. Έχεις κόκκινο δάνειο, έχεις το πράσινο για διεκδικήσεις, τονίζει στο νέο του βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στον απόϊχο της απόφασης του Αρείου Πάγου, που έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές ρυθμίσεις υπολογίζονται πάνω στη δόση, όχι πάνω σε όλο το κεφάλαιο, όπως σαν δικαιολόγια γινόταν μέχρι τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης επικρίνει τα μπρος πίσω της κυβέρνησης και τις δεύτερες σκέψεις, όπως αναφέρει ότι αποτυπώνονται στις δημόσιες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της δικαστικής απόφασης και ζητά την πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Μεγάλο κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 86.000 συνδρομητές, εξάρθρωση ελληνική αστυνομία κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης σε Ηράκλειο, Αττική, Αγρίνιο, Κέρκυρα και Σάμο, συνελήφθησαν 7 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος οργάνωση υπολογίζει σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παραγωγών εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Στιγμές τρόμου για 25χρονο στη Θεσσαλονίκη. Τον απήγαγαν, τον απείλησαν με όπλο και του πήραν 20.000 ευρώ. Δύο συλλήψεις αναζητούνται, τρεις συνεργοί. Σύλληψη 35χρονου στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 82 συσκευασίες κοκαίνης. Οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com.
2: Είκοσι χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
3: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
4: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
5: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Προτάσεις αγοράς.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλό μεσημέρι αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Κάπου εδώ ξεκινά η πολιτιστική σας ενημέρωση. Είναι η εκπομπή Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Καποτά, στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Καλός, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρία Δημητρίου. Ενώ εσείς συνεχίζετε να μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2 στο FM, μας ακούτε όμως, θυμίζω, και μέσα από το ertaeco.gr.

Μαζί σας λοιπόν θα δούμε και σήμερα τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν, θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Βόλου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας και πραγματικά έχουν ενδιαφέρον. Έτσι αυτή η εκπομπή θα είναι και προτάσεις πολιτισμού, δηλαδή να επιλέξετε κάποια εκδήλωση που σας ενδιαφέρει και να είστε εκεί. Αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής. Άλλωστε από το ξεκίνημά της, αγαπητοί φίλοι, νομίζω πως κάτι έχουμε πετύχει μέχρι εδώ. Θα πάμε λοιπόν σήμερα και στο Βελεστίνο, όπου έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση με ζωγραφιές των νηπίων από το Δίο Νηπιαγωγεία του Δήμου Φερών, το τρίτο νηπιαγωγείο Μεσολογγίου και το πρώτο νηπιαγωγείο Φερών Βελεστίνου. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική έκθεση που έχει τίτλο «Από τους σπόρους του Ρήγα στην έξοδο του Μεσολογγίου». Θα μάθουμε περισσότερα λοιπόν για την έκθεση αυτή. Μια έκθεση που έχετε το περιθώριο να δείτε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ενώ αμέσως μετά θα δώσουμε το λόγο στην πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου, στην κυρία Μαρία Σπανού, γιατί σήμερα θα συμμετέχουμε όλοι σε μια γιορτή δικιά μας με τη Μαρία Άννα Ματερού και την εξαιρετική ορχήστρα της. Θα απολαύσουμε τις χορευτικές ομάδες του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου, οι οποίες μετά τη λήξη των μαθημάτων τους υποδέχονται το καλοκαίρι, έτσι, με αυτή τη μεγάλη γιορτή.

Και μετά? Μετά θα πάμε να μετρήσουμε 9.000 πρόβατα και 9.000 γίδια, γιατί θα μιλήσουμε με την Αθανασία Λύτρα για την παράσταση που έχει αυτόν ακριβώς τον τίτλο. Το κείμενο γράφτηκε από την Αθανασία και την Αναστασία Λύτρα και αποδίδεται από τη θεατρική ομάδα Δράκειας. Και βέβαια να πούμε πως ήρθε η ώρα να τους απολαύσουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9:15 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Νέας Ιωνίας Βόλου. Αυτά για το ξεκίνημα όμως. Σας καλωσορίζουμε με το πρώτο τραγούδι της εκπομπής μας και σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ακρόαση και σήμερα.

0: Να είναι τα εγκλήματα.
1: Με σκαράβισα πιο κάραβο.
0: Πάνω σε αυτά τα κύματα. Με μια μαντήλα στο λαιμό και δίχως καπετάνιο. Θα έρθουμε στην Ανατολή. Να σπάσουμε τον μπλόκο. Για μια σμάνα στο χαμόγελο.

0: θα βρω φωνή να τραγουδήσω.
1: Και αυτά που είδα, να στα πω.
2: Πάμε λοιπόν στις δράσεις που αφορούσαν στον εορτασμό για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου και πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Ρήγα Φεραίου. Να σας πούμε λοιπόν πως οι δράσεις είχαν τίτλο «Από τους σπόρους του Ρήγα στην έξοδο του Μεσολογγίου», «Το τρίτο νηπιαγωγείο Μεσολογγίου» και «Το πρώτο νηπιαγωγείο Φερών Βελεστίνου». Πραγματοποίησαν αυτές τις δράσεις μια καινοτόμα δράση στα πλαίσια των δράσεων ενεργού πολίτη «Σύμπραξη» με αφορμή τον εορτασμό της επετείου των 200 ετών από την έξοδο του Μεσολογγίου. Και πραγματοποιήθηκε, όπως ήδη σας είπα, από το πρώτο νηπιαγωγείο Φερών Βελεστίνου με την αρρωγή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, τη συνεργασία των αντιδημαρχιών παιδείας και πολιτισμού, καθώς και την ευγενική υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Καθοριστική και ιστορική ήταν και η συνεργασία του πρώτου νηπιαγωγείου Βελεστίνου με το τρίτο νηπιαγωγείο Μεσολογγίου, δεδομένου ότι οι επαφές με τον Δήμαρχο κ. Δημήτρη Νασίκα και τους αντιδημάρχους Σάβα Τσαλδάρη και Χρήστο Σπαθή ήταν θετικές ως προς την υλοποίηση. Σημαντικές ήταν και οι επαφές των δύο νηπιαγωγών και προϊσταμένων, της κυρίας Άντζελα Ιατροπούλου και της κυρίας Ιωάννα Συγκούνη, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, ενώ σκοπός ήταν η ανάληψη από κοινού δράσης, με αφορμή αυτήν ακριβώς την επέτειο, αλλά και η σύνδεση των δύο ιστορικών περιοχών, από τη μια πλευρά της πόλης δηλαδή του Βελεστίνου, της γενέτειρας του Ρήγα Βελεστινλή, και από την άλλη πλευρά της ιεράς πόλης του Μεσολογγίου με την ιστορική έξοδο. Σε συνεργασία λοιπόν με την υπεύθυνη του Γραφείου Πολιτισμού του Δήμου Ρήγα Φεραίου, την κυρία Βασιλική Τράκη, γεννήθηκε αυτή η ιδέα να γίνει αυτό το συμβολικό αφιέρωμα, με στόχο τώρα αυτή η έκθεση που πραγματοποιείται ήδη στο Δήμο Ρήγα Φεραίου να μεταφερθεί το Σεπτέμβρη στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. 64 νήπια λοιπόν συνεργάστηκαν για την έκθεση αυτή και εμπνεύστηκαν από τον πίνακα ζωγραφικής που φιλοτέχνησε ο Θεόδωρος Βριζάκης, όπου μαρτυρεί τη θυσία των ελευθέρων πολιορκημένων και απεικονίζει την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 17 έργων παιδικής ζωγραφικής. Τώρα, μέσα από τις ζωγραφιές των νηπίων γίνεται η σύνδεση των δύο μεγάλων ιστορικών γεγονότων που οδήγησαν στην εθνική απελευθέρωση του ελληνικού λαού από την Οθωμανική κυριαρχία. Το αφιέρωμα της περιοδικής έκθεσης ζωγραφικής που έχει τον τίτλο, επαναλαμβάνω, «Από τους σπόρους του Ρήγα στην έξοδο του Μεσολογγίου», θα εκτίθεται για το κοινό στο εκθεσιακό κέντρο πολιτισμού Ρήγας Βελεστινλής στο Κεφαλόβρισο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, με ώρες λειτουργίας το πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 ως τη 1 και το απόγευμα Τετάρτη και Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Και καλό θα ήταν να δείτε την έκθεση αυτή, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να δούμε πώς μέσα από τα μάτια των παιδιών αποτυπώθηκαν αυτά τα δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα.

0: Και ακούγοντας το θούριο του Ρήγα, θα δώσουμε το λόγο τώρα στην υπεύθυνη του Γραφείου Πολιτισμού του Δήμου Ρήγα Φεραίου, την κυρία Βασιλική Τράκη. Κυρία Τράκη, Βασιλική, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Λοιπόν, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Έρα Βόλου που μας δίνει πάντα το μικρόφωνο και ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Γιατί μας δίνετε εσείς όμως το έναυσμα να μιλήσουμε μαζί σας. Και αυτή τη φορά κάνατε πραγματικά κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Βάλατε τα νήπια, έτσι, εμπνεύσατε τα νήπια με έναν τρόπο να αποτυπώσουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Είναι, νομίζω, δεν υπάρχει πιο σημαντικό.
1: Νομίζω και εγώ ακριβώς αυτό ισχύει. Η μικρότερη ηλικία που δυναμώνει και λέει όλη την ιστορική αλήθεια έτσι όπως έγινε. Mm-hmm. Το τρίτο νηπιαγωγείο, κυρία Βίκη μας, Μεσολογγίου, και το πρώτο νηπιαγωγείο Βελεστίνου έκαναν μια σημαντική δράση, βεβαίως με την ευγενική υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η δράση αυτή είναι ως εξής. Έμπνευση από τον πίνακα του Παναγιώτη Ζωγράφου που δείχνει το Ρήγα να σπέρνει τους σπόρους της ελευθερίας. Και από τον πίνακα του Θεόδωρου Βριζάκη με την έξοδο του Μεσολογγίου εμπνεύστηκαν αυτά τα μικρά μυαλουδάκια και έφτιαξαν μοναδικά έργα τέχνης. Πριν από λίγο, κυρία Καποτά, mm-hmm, σας λέω και τούτο, γι' αυτό δεν μπόρεσα να είμαι στον αέρα πολύ νωρίς. Είχαμε μία συνεργασία με δύο ηλικιωμένους κυρίους, οι οποίοι τραγούδησαν έναν ύμνο του Ρήγα, ένα τραγούδι μοναδικό που δεν το ξέρουμε όλοι. Όχι το Θούριο, είναι ένα άλλο ωραίο άσμα λαϊκό. «Σήκω Ρήγα για να ακούσεις της πατρίδος τη φωνή». Και ακριβώς τα λόγια αυτά που λένε σε αυτό το τραγούδι είναι όλη η διαδρομή της εξελικτικής ζωγραφικής των παιδιών.
0: Αχ, τι ωραία. Πραγματικά. Και συγκινητικό.
1: Ναι. Πραγματικά. Mm-hmm. Καλούμε όλο τον κόσμο. Η έκθεση αυτή, η περιοδική, θα είναι έως και 15 Σεπτεμβρίου. Να έρθει στο Βελεστίνο να τη δει στο Εκθεσιακό Κέντρο Πολιτισμού Ρήγας Βελεστινλής. Πρωί από τις 9 έως τις 1 και απογεύματα Τετάρτης και Παρασκευής από τις 7 έως τις 9. Ο σκοπός μας είναι, κυρία Βίκη, η έκθεση αυτή μετά τις 15 Σεπτεμβρίου να φιλοξενηθεί και στο Μεσολόγγι.
0: Μάλιστα. Από τους σπόρους του Ρήγα, στην έξοδο του Μεσολογγίου, αλλά και σπόρος που μεταφυτεύεται στις καρδιές και στη μνήμη των παιδιών. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, από όλα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Και ζητούμε λίγο τη βοήθειά σας περί αυτού. Ναι. Θέλουμε κάποιους εικαστικούς τέχνης να έρθουν να δουν τα έργα και να κάνουν μια ανάλυση των παιδικών αυτών ζωγραφιών μέσα από την ψυχή των παιδιών, τι ακριβώς βλέπουν οι εικαστικοί τέχνες. Γιατί πραγματικά έχει πολύ μεγάλο θέμα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι και ειδική, δεν θέλω να κάνω την ειδική πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Θα ήθελα οι εικαστικοί τέχνες να έρθουν και να αποδώσουν το έργο χρώμα σε χρώμα και μοτίβο σε μοτίβο, τι ακριβώς θέλουν να πούν τα παιδιά.
0: Έτσι. Πώς είδαν αυτά τα σημαντικά γεγονότα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τα παιδιά, εσείς έχετε κάποια εικόνα, έτσι, το χάρηκαν με την ψυχή τους, αυτό το βίωσαν, γιατί μιλάμε για μικρές ηλικίες, έτσι?
1: Ναι, ναι,
0: είναι.
1: Τριφερές ηλικίες. Νήπια. Νήπια, ούτε καν πρώτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Το χάρηκαν πάρα πολύ. Αυτός είναι ο στόχος. Όλη αυτή η ζωγραφική εξέλιξη που έγινε, εξελεκτική ζωγραφική, την έχουμε βάλει σε βίντεο για να φαίνεται από το φύλλο το άσπρο πώς μετουσιώνεται σε πολύ ωραία χρώματα της επανάστασης, του κόκκινου, της φωτιάς, του μπαρούτι, της ταλαιπωρίας, του ανθού των σπόρων. Φαίνεται λοιπόν καρέ-καρέ, και ο σκοπός μας είναι αυτό το βίντεο να παίζει καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, mm-hmm, όπως επίσης και ένα ωραίο έτσι project με το βιντεάκι αυτό και με τους κυρίους που σήμερα μας τραγούδησαν αυτό το ωραίο λαϊκό άσμα για το Ρήγα, να το κάνουμε έτσι όμορφο, να το επενδύσουμε καλύτερα για να το έχουμε ως πρίκα και στο Μεσολόγγι.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα παιδιά έρχονται συνεχόμενα, ναι, με τους γονείς, την νόμη σας διακόπτω.
0: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να πω, επισκεψιμότητα. Ναι.
1: Βεβαίως, mm-hmm, βεβαίως. Συνέχεια.
0: Συνέχεια. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τι μόνο αυτά, ναι. Θα ακολουθήσουμε. Θα σας ακολουθήσουμε και στο Μεσολόγγι. Δεν το συζητώ.
1: Α, θα χαρούμε πάρα πολύ.
0: Έτσι.
1: Θα σας πάρουμε μαζί μας.
0: Και θα τα πούμε και από εκεί. Πολύ σας ευχαριστούμε. Όλους σας ευχαριστούμε.
1: Ναι.
0: Που κρατάτε τις μνήμες έτσι ζωντανές, την ιστορία. Γιατί αν ξεχάσουμε την ιστορία μας, τι θα είμαστε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και έχει πολύ σημασία, όπως ήδη είπαμε, ο σπόρος. Ο σπόρος να μεταφυτευτεί.
1: Ο σπόρος, βεβαίως, της αγάπης, της ειρήνης, της ευγένειας, της καλοσύνης, της φιλίας πάνω απ' όλα.
0: Και του αγώνα.
1: Και του αγώνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Σας υπόσχομαι, κυρία Βίκη, την επόμενη φορά, την ηχογράφηση που κάναμε των δύο κυριών, του κύριου Γιώργου και του κυρίου Νίκου.
0: Ναι, ναι. Θα σας περιμένουμε να τη μεταδώσουμε.
1: Να πόλη μας το αφιέρωμα.
0: Έτσι, έτσι. Και να φιλοξενήσουμε. Και να τις φιλοξενήσουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, βεβαίως.
0: Εμείς, θα τα κανονίσουμε αυτά. Θα τα κανονίσουμε εκ του σύνεκης αυτά. Ωραιότατα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χάρηκα, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσάς.

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα,

0: Πάμε λοιπόν τώρα, αγαπητοί ακροατές, ναι, έχουμε θορύβους, έτσι, γιατί δίπλα μας εδώ, ακριβώς δίπλα, αγαπητοί φίλοι, αυτό που ακούτε, οι βοές τέλος πάντων είναι για τις εργασίες, είναι από τις εργασίες που γίνονται για τις οπτικές ίνες, έφτασε και σε εμάς. Πάμε όμως εμείς να μιλήσουμε τώρα για θέατρο, θεατρική παράσταση. Από τη θεατρική ομάδα Δράκια, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η Αθανασία Λίτρα. 9.000 πρόβατα και 9.000 γίδια θα κατεβούν και θα είναι μαζί μας, έτσι δεν είναι, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9:15 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο της Νέας Ιωνίας Βόλου. Αθανασία, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκαμε, καλημέρα.
0: Λοιπόν, οι παραστάσεις καλά κρατούν.
1: Βεβαίως.
0: Όπως πρέπει να κάνει άλλωστε μια αξιοπρεπής θεατρική ομάδα. Μπράβο σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, όπως θα είπατε, Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο Ανοιχτό Θέατρο της Νέας Ιωνίας, στο Βόλο. Θα κατέβει σύσσωμο το Μαντρί του Στέριου με τα 9.000 πρόβατα και τα 9.000 γίδια.
0: Και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Σατηρίζοντας κυρίως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη ζωή στο χωριό, διάφορα μικρά γεγονότα που είναι αληθινά, που έχουν συμβεί στη Δράκια. Και άλλα που απασχολούν γενικά όλους μας, όχι μόνο τη Δράκια.
0: Έτσι, έτσι. Και είχατε αρκετές παραστάσεις.
1: Ναι,
0: οι οποίες ήταν ιδιαίτερως έτσι, επιτυχής.
1: Ναι, ξεκινήσαμε τον Αύγουστο στη Δράκια το 2025. Και από εκεί κάναμε ένα mini tour στα χωριά του Πηλίου και στον Κάμποπ. Και την Άνοιξη παίξαμε δύο φορές στον Βόλο. Στην παλιά ηλεκτρική και στο συνεδριακό κέντρο της Μητρόπολης που ήταν κατάμεστες οι αίθουσες από κόσμο, κέφι και αγκαλιές που μας παίρνει όλος ο κόσμος και μας ευχαριστεί και γι' αυτό, αυτή είναι η μεγαλύτερη ευλογία και για μας που ο κόσμος έρχεται και μας λέει ευχαριστούμε
0: αυτή
1: για το γέλιο που μας προσφέρετε.
0: Έτσι, ναι. Έτσι, η ηθική επιβράβευση είναι περισσότερο, ναι. Έχεις δίκιο, Αθανασία. Ναι. Ποιοι είστε επί σκηνής?
1: Είμαστε στη σκηνή, παίζουμε 4 άτομα. Η Αναστασία είναι στο ρόλο της Μαρίκας. Ο Δημήτρης Ομιλιόρδος είναι ο Τομπάνος, ο Στέριος. Η μητέρα του είναι η Λένο, η οποία θα κάνει τα πάντα για να καταχραστεί δημόσιο χρήμα. Mm-hmm. Είναι η Άννα Ζαχαρού. Και έρχεται στο τέλος ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι η Αποστολία η Χατζάκου. Και εγώ είμαι πίσω από τη σκηνή. Μαζί με την Αναστασία έχουμε γράψει τα κείμενα, το σενάριο και τους διαλόγους, τα φώτα και στον ήχο και είμαστε μια ωραία παρέα.
0: Και το διασκεδάσατε κι εσείς και το μεταφέρετε και σε εμάς όλο αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι και περνάμε πολύ ωραία και χαιρόμαστε που περνάει και ο κόσμος καλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9:15 το βράδυ, σωστά?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία ξανά.
0: Θα κάνετε κάτι άλλο τώρα το καλοκαίρι, τα σχέδιά σας?
1: Θα δούμε τώρα. Ίσως για καινούργια παράσταση δεν το βλέπω για εμάς, αλλά ίσως παίξουμε ξανά το ίδιο στη Δράκη και θα είναι η τελευταία μας εμφάνιση.
0: Έτσι, να κλείσετε στον τόπο σας.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά να πούμε ότι έχουμε και επίσημη πρόταση από το Δήμο Κηφισιάς στην Αθήνα. Και την άλλη εβδομάδα θα μας ενημερώσουν για το... Τεχνικό είναι το θέμα, θα πάμε.
0: Αυτό κι αν πρέπει να το πούμε, ναι. Λοιπόν. Μπράβο σας, άντε με το καλό.
1: Πολύ.
0: 9.000 πρόβατα και 9.000 γίδια, λοιπόν.
1: Και να ευχαριστήσουμε και το Δήμο Βόλου για την παραχώρηση του θεάτρου.
0: Βέβαια.
1: Την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Αντωνοπούλου.
0: Η οποία αγκαλιάζει αυτές τις προσπάθειες και πολύ καλά κάνει, έτσι.
1: Να είστε καλά, ναι.
0: Έτσι, για να διασκεδάζουμε όλοι μας, γιατί μας χρειάζεται να ψυχαγωγούμαστε.
1: Όλοι μας το χρειαζόμαστε.
0: Έτσι.
1: Σας χαιρετώ, μαζεύουμε κεράσια και βύσινα.
0: Στο καλό, καλή δύναμη. Να είστε
1: καλά. Καλό μεσημέρι, σας περιμένουμε.
0: Γεια.

0: Ήσατε. Καλώς όρισες, Μαρία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δίκη.
0: Τι μας έχετε ετοιμάσει?
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι ωραία πράγματα.
1: Μετά από μια πολύ σύντομη μετάθεση λόγω της καιρικής αστάθειας,
0: ναι,
1: που
0: ήταν να γίνει
1: παρουσιάζει,
0: χτες.
1: Ήταν να γίνει χτες, ελπίζω σήμερα να μας αποζημιώσει ο καιρός. Φαίνεται μια υπέροχη μέρα, μια καλοκαιρινή μέρα. Ναι, έχουμε σήμερα τη...
0: Σήμερα θα χορέψουμε και δεν θα μας το χαλάσει τίποτα. Γιατί εσείς, τι Μαρία Ναματερού φέρνετε, τι δεν κάνετε δηλαδή?
1: Καλωσορίζουμε οι χορευτικές μας ομάδες, είπασε, σε ένα παρτί απόψε στο Θερινό Θέατρο της Νέας Ιωνίας. Καλωσορίζουμε το καλοκαίρι, υποδεχόμενη την αγαπημένη μας ερμηνεύτρια Μαρία Ναματερού με την εξαίρετη ορχήστρα της, με μουσικές που αγαπάμε και που μέσα από αυτές θα ταξιδέψουμε σε χρώματα, ταξίδια στο φως, εκεί που η ψυχή μας ονειρεύεται.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τι ώρα είναι η εκδήλωση, είπαμε?
1: Η εκδήλωση είναι στις 9.
0: Στις 9.
1: Θα ξεκινήσουμε.
0: Μπορούμε να βρούμε ακόμη, έχουμε περιθώριο.
1: Υπάρχουν εισιτήρια,
0: ναι,
1: αυτό ήθελα
0: να ρωτήσω.
1: Πολύ μεγάλο, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Διατίθεται και τώρα ως προπόληση όποιος προλαβαίνει.
0: Ναι. Στον Ήλιο, είδα, στο Θεοκλητίδη, ναι.
1: Στο γραφείο του Λυκείου πια. Ναι. Ναι.
0: Στο γραφείο του Λυκείου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά και το απόγευμα φυσικά θα υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα να το χάσουμε. Πιστεύω ότι θα είναι μια εξαιρετική βραδιά.
0: Άρα θα απολαύσουμε τις χορευτικές ομάδες του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου να
1: από
0: χορεύουν
1: τα πολύ μικρά παιδάκια, ναι, μέχρι τους μεγάλους.
0: Ναι, έτσι. Και μετά θα είναι η Αναματερού, η Μαρία.
1: Μετά η Μαρία Αναματερού.
0: Είναι το γλέντι που θα ακολουθήσει, έτσι.
1: Ένα πρόγραμμα ιδιαίτερο, αυτό που μας αρέσουν, τα ακούσματα που μας μαγεύουν και αυτά που ξέρουμε από την ίδια που ερμηνεύει, αυτά που μας δίνουν τη χαρά, και στη συνέχεια μαζί με τους χορευτές το κοινό μπορεί να χορέψει, απολαμβάνοντας αυτή τη βραδιά, πραγματικά δίνοντας αυτά που μαγικά ο χορός
0: έτσι
1: μπορεί να προσφέρει.
0: Έτσι, έτσι. Να πούμε ότι η διδασκαλία των χωρών για τις χορευτικές ομάδες του Λυκείου των Ελληνίδων Βόλου, δεν πρέπει να τους αναφέρουμε ποιοι είναι.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ο Θανάσης
1: Ομπέας. Για τη μεγάλη ομάδα και τις πολλές ομάδες. Είναι ο Φώτης ο Σκαμακούλης, η Αρετή Κατσαγεωργίου και η Αλεξάνδρα η Κάπα για τα μικρούλια. Με επιστημονικό σύμβουλο του Γιάννη το Πρατζίλη.
0: Έτσι, να απολαύσουμε όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει όλη τη χρονιά, έτσι δεν είναι?
1: Όλη τη χρονιά, βεβαίως δίνονται και άλλες ευκαιρίες με πολλές εκδηλώσεις που κάνουμε κατά καιρούς, δεν είναι μόνο η καταληκτήρια. Απλώς συνηθίζουμε στο τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς να την ταυτίσουμε με αυτή τη γιορτή. Η γιορτή που πάντα γίνεται σε νυχτό χώρο στο Θερινό της Νέας Ιωνίας ή του Βόλου, με μια θεματική. Φέτος λοιπόν προσκαλέσαμε την Μαρία Ναματερού, γιατί μας πάει σε χώρους εκεί που οι μουσικές δεν έχουν σύνορα.
0: Ναι, ναι, και τέλος τώρα, Απείρανθος Νάξου, εκεί έχει γεννηθεί, θα ακούσουμε έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και ξέρεις, μετά τη συζήτησή μας...
1: Την έχεις ακούσει, Δίκη, τη Μαρία Ναματερού?
0: Βέβαια.
1: Τη βάλατε πριν, με συνδέσετε.
0: Βέβαια. Θα ξαναβάλουμε τώρα, θα το ξανακούσουμε το τραγούδι, αυτά τα μάτια μελιά με την Μαρία Ναματερού.
1: Είναι
0: εξαιρετική. Τι ήθελα να σε ρωτήσω, έχετε προγραμματίσει κάτι και για την επόμενη εβδομάδα?
1: Είναι η εποχή μας, ο Ιούνιος, όπου σηματοδοτούμε το τέλος της εκπαιδευτικής περίοδου για όλες τις πάγιες μας δράσεις. Για παράδειγμα, πριν από 15 μέρες κάναμε τη γιορτή για το πρόγραμμα δωρεάν διδασκαλίας ελληνικού πολιτισμού που κάνουμε για τις γυναίκες αλλοδαπές και μετανάστριες. Προχθές είχαμε το τέλος της εκπαιδευτικής περίοδου για τα εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών με μια πολύ ωραία έκθεση, η οποία συνεχίζεται στα εργαστήρια Δανδελεζίου με Ρίγα Φεραίου μέχρι και τις 29 του μηνός. Και την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε το τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς για τις δύο ομάδες βιβλίου που λειτουργούμε, τη Λέσχη Ανάγνωσης δηλαδή, όπου φέτος καλεσμένος μας είναι ο Γιώργος Θωμόπουλος, ένας συγγραφέας που το τελευταίο του βιβλίο είναι αφιερωμένο στο Δημήτρη Πολιορκητή. Σας λέει κάτι? Ο Δημήτρης ο Πολιορκητής, που η αγαπημένη του πόλη μεταξύ πολλών άλλων ίδρυσε την αρχαία Δημητριάδα,
0: ναι,
1: και έχουμε την αρχαία Δημητριάδα και τον

0: αρχαιολογικό μας χώρο, είναι ταυτισμένο μαζί του. Λοιπόν, θα τον υποδεχτούμε παρουσιάζοντας το βιβλίο του και ξαναθυμούμενοι όλοι μαζί με ευκαιρία αυτής της εκδήλωσης ποιος ήταν ο ονομαστός αυτός από τους πιο ονομαστούς επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τι ακριβώς έκανε, γιατί ήταν η αγαπημένη του πόλη η Δημητριάδα, mm-hmm. που έχει ταυτιστεί με το Βόλο σε μια κέρια, σε ένα κέριο σημείο, πέντε ακριβώς από την πόλη μας, που έχουμε τη χαρά προχθές και πήγαμε μάλιστα και ξεναγηθήκαμε από την κυρία Τριανταφυλοπούλου, έτσι για να θυμηθούμε το Μέγαρο και τα ίχνη αυτής της σπουδαίας πόλης, της εξωστρεφούς πόλης της Δημητριάδας, και θα παρουσιάσουμε το βιβλίο με τον ίδιο του συγγραφέα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένη του πόλη ώρα, η Δημητριάδα, η αρχαία Δημητριάδα.
0: Ακριβώς, στις 8 η ώρα, στον κήπο του Λυκείου, έξω δηλαδή, την Τετάρτη, 24 του μηνός.
1: Πολύ ωραία. Εδώ είμαστε εμείς, θα το ξαναθυμίσουμε και μέσα από την πολιτιστική μας ατζέντα.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό πάντα, και που εμείς παρεμβαίνετε, μας βοηθάτε, μας ενισχύετε, να προβάλλουμε κι εμείς το ταπεινό μας έργο.
1: Και εμείς που μας μορφώνετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το λέμε μετά λόγω γνώσεως.
0: Έτσι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Σπανού. Καλή συνέχεια. Προς το παρόν θα τα πούμε το βράδυ.
0: Εύχομαι να έχουμε όλοι ένα υπέροχο καλοκαίρι. Δροσερό, ξεκούραστο, με πολλές εμπειρίες και χαρές.
1: Να είσαι καλά. Ήθε. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
2: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, να σας πούμε ακόμη πως την Κυριακή 21 Ιουνίου, η μέρα του θερινού ηλιοστασίου και Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, το Θέατρο Αλώνη ανοίγει για μία ακόμη χρονιά τις πόρτες σου και προσκαλεί φίλους, κατοίκους και επισκέπτες στη μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του, το καθιερωμένο θεατρικό ηλιοστάσιο. Ένας θεσμός που εδώ και χρόνια σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιρινού φεστιβάλ του Θεάτρου Αλώνη, συγκεντρώνοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας σε μια ανοιχτή γιορτή συνάντησης μουσικής και φιλοξενίας. Με ελεύθερη είσοδο και ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, η βραδιά αποτελεί μια ευκαιρία γνωριμίας με το πρόγραμμα του φετινού καλοκαιριού, αλλά και μια αφορμή για να μοιραστούμε στιγμές χαράς, παρέας και γιορτής κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Όπως κάθε χρόνο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μουσική, χορό, τοπικές γεύσεις και ποτά που προσφέρουν οι φίλες και οι φίλοι του φεστιβάλ σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει τη φιλοξενία, την τέχνη και τη συλλογικότητα. Τη μουσική βραδιά θα πλαισιώσουν οι Δημήτρης Παπαπέτρος στο κλαρίνο, Τάσος Λιλής βιολί φωνή, Δημήτρης Μουρλάς λαούτο φωνή, Νίκος Μιλωνάς νταούλι, νταραμπούκα, υπηρώτικο ντέφι. Το θεατρικό ηλιοστάσιο είναι πάνω απ' όλα μια γιορτή κοινότητας, μια συνάντηση ανθρώπων που στηρίζουν το θέατρο. Το θέατρο αλώνει και μοιράζονται την πίστη ότι ο πολιτισμός ανθίζει όταν γίνεται βίωμα, συμμετοχή και γιορτή. Κυριακή λοιπόν, 21 Ιουνίου, στις 8 η ώρα το βράδυ, στο θέατρο αλώνει, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή, θεατρικό ηλιοστάσιο 2026.

0: μας απάνω μας.
1: Και με αυτές τις υπέροχες μουσικές, αυτό το υπέροχο τραγούδι που έχει διαλέξει και σήμερα η Μαρία Δημητρίου, αγαπητή φίλη, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος εκπομπής για σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εσείς θα παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου, γιατί σε λίγο θα συνδεθούμε με τον 102 FM και Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά. Από τη Βίκη Καποτά που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητή φίλη, τον Παναγιώτη Καλό που ρύθμισε τον ήχο, τη Μαρία Δημητρίου που είχε τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Έχετε πολλές ευχές για τις επόμενες ώρες σας. Γεια και χαρά σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 13 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Κώστας Γουλής, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη 18 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την περιφέρεια σε τίτλους. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμα κινδύνου από το ΣΕΙΞΟΥ, σημεία του έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπο με απορρίμματα και ξερά κλαδιά. Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου. Απαγωγή 25χρονων με λία 20.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αδέλφια οι δράστες, ο ένας 16 ετών. Στην Κέρκυρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου. Παραιτήθηκαν 12 εργαζόμενοι. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το, από το Ηράκλειο της Κρήτης και δύο ακόμα περιοχές της Ελλάδας. Τρία άτομα είχαν απλώσει τα πλοκάμια ενός παράνομου δικτύου αναμετάδοσης του περιεχομένου συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε πολλές άλλες χώρες. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη υπόθεση πειρατείας στην ελληνική επικράτεια. Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει και το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία των στελεχών του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η ομάδα αυτή είχε μπει στο στόχαστρο εδώ και καιρό. Οι αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες και έτσι άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, γιατί οι σύνοντες ήταν υποψιασμένοι, εξαιρετικά υποψιασμένοι ως προς την πιθανότητα να μπει κάποιος, να παρισφρήσει κάποιος που θα τους ξεσκέπαζε. Οπότε ήταν πολλές οι ασφαλιστικές δικλείδες που χρησιμοποιούσαν για να αλλιεύσουν νέους πελάτες. Τα κατάφεραν λοιπόν οι αστυνομικοί και έτσι ανακάλυψαν αυτή την δράση, η οποία ξεκινάει από το 2017, εννέα χρόνια τώρα. Έχει φέρει στα ταμεία τους, στις τσέπες των μελών της οργάνωσης, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Βρέθηκαν 86.000 πελάτες, παλιοί και τώρα ισχύοντες, στις βάσεις δεδομένων που διατηρούν. Ενώ η χασούρα των εταιριών ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια των επισήμων εταιριών.
0: Πολλά χρήματα, πάρα πολλά. Ναι.
1: Τώρα, οι τρεις είναι από την Κρήτη, οι υπόλοιποι είναι από άλλα σημεία της Ελλάδας. Οι έξι πήγαν στον εισαγγελέα εχθές. Σήμερα πάει ο έβδομος. Το Σάββατο θα απολογηθούν μετά από προθεσμία που έχουν ζητήσει και πήραν στην ανακρίτρια Ηρακλείου, για να δούμε τι θα ισχυριστούν. Πρέπει να σου πω ότι ήταν εξαιρετικά υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν, ώστε να μην μπορούν να γίνουν εύκολα αντιληπτοί, καθόλου εύκολα. Χρησιμοποιούσαν και κρυπτονομίσματα, ώστε να χάνεται κάπως η ροή του χρήματος. Είχαν επενδύσει και οι ίδιοι, η Ειρήνη, πάνω από 280.000 ευρώ για να αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό, αυτή την τεχνολογία, για να μπορέσουν να έχουν αυτά τα αποτελέσματα, λογισμικό, σύστημα αποκωδικοποίησης, διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων, VPN δηλαδή, που αποκρύπτουν την πραγματική τοποθεσία των συστημάτων και πολλά άλλα.
0: 7 εκατομμύρια έβγαλαν, Φανή.
1: Για να μπορέσουν να κάνουν όλοι, να έχουν όλη αυτή τη δράση τα τελευταία 9 χρόνια. Είναι 7 άτομα από 31 έως 63 ετών, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, 6 άνδρες είναι και μία γυναίκα. Είναι από την Αττική, το Αγρίνιο, την Κέρκυρα και τη Σάμο, εκτός από την Κρήτη. Ωστόσο, ο εισαγγελέας, αφού και το οργανωμένο της Κρήτης έφτασε στην αποκάλυψη αυτής της δράσης, έχουν έρθει όλοι εδώ στις δικαστικές αρχές του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα και μεγάλο. Υπογράφηκε η σύμβαση για την αντικατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Κατσαντανιές του Εύρου. Μαρία Μανάκα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Επιτέλους ήταν καιρός. Νομίζω δεν πήγαινε άλλο. Δεν ήταν συνοριακό σταθμός αυτός.
2: Προφανώς θα έχεις ιδία άποψη. και το λες αυτό, είναι δική σου εικόνα, όπως και των περισσότερων βεβαίως που επισκέπτονται τα.
0: Μα είχα εντυπωσιαστεί όταν τον είδα, δηλαδή λέω συνοριακό σταθμό αυτό.
2: Εντυπωσιαστεί αρνητικά.
0: Αρνητικά. Αρνητικά. Ναι.
2: Μετά το έργο της αναβάθμισης και επέκτασης λοιπόν του συνοριακού σταθμού κήπων, έρχεται σειρά το οποίο βεβαίως έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αυτό και το σταθμό των κήπων. Έρχεται σειρά τώρα του σταθμού Καστανεών. Η επικεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης προχωρά σε αυτό το τρίτο, όπως χαρακτηρίζει η ίδια, μετά τους Σεβιώνους, μεγάλο έργο αναβάθμισης συνοριακών υποδομών και στην περιοχή μας από τις Καστανιές. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Σηματοχών και Περιουσίας, της επικεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της περιφέρειάς μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για ένα έργο εκτιμόμενο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διαιτών μεταφορών και όπως χαρακτηρίζεται, πλέον θα αποφεύγονται στο μέλλον οι εικόνες συνωστισμού μέσα στο χωριό. Αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιωθούν οι συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει ακόμα και στην οικονομική ανάπτυξη περιοχής και να δυναμώσει το ρόλο του νομού μας.
0: Μάλιστα.
2: Ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο νέος συνοριακός σταθμός θα βρίσκεται εγκύτερα στο τουρκικό τελωνείο Παζάρ Κουλέ, σε μικρή απόσταση από το ελληνικό φυλάκιο 1.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά στους λαγοκέφαλους. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένας πανικός. Τι θα γίνει, γιατί ακούμε για επιθέσεις λαγοκέφαλων σε λουόμενους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιάννη Γιώβο, υπεύθυνο διατήρησης της περιβαλλοντικής οργάνωσης.
3: Το γραφείο που σχηματίστηκε σε βάρος 5 νεαρών, 2 αδέρφια 16 και 20 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν πριν λίγο ενώπιον της εισαγγελέα. Και άλλοι τρεις αναζητούνται, δύο ανήλικοι 16χρονοι και ένας 18χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο οδήγησαν έναν 25χρονο, ο οποίος έχει σχέση με τον 20χρονο, δηλαδή η αδερφή του είναι σύντροφος του 20χρονου, τον οδήγησαν σε ένα αυτοκίνητο με πρόσχημα να το κάνουν βόλτα. Εκεί τον πήγαν σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μια απόμερη περιοχή, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, του Δήμου Ωραιοκάστρου, σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο, όπου κατηγορούνται ότι τον έδεσαν με ημάντες, τον απείλησαν με ένα πριόνι και με ένα πιστόλι, προκειμένου να το φώσουν χρήματα, και εκεί αναγκάστηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να μεταφέρει από τραπεζικό λογαριασμό του σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν το ποσό περίπου 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων, προκειμένου να κάνει ανάληψη από το ATM, αλλά δεν τα κατάφερε. Και φεύγοντας του πήραν, του απέσπασαν ποσό 700 ευρώ μέσω Άιρις από τα χρήματα που ο ίδιος είχε, αλλά και 100 ευρώ από το πορτοφόλι του, ενώ απέτησαν ακόμη 11.000 ευρώ και τον άφησαν έξω από το σπίτι του. Πριν από λίγο, η εισαγγελέα άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ληστεία, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτοργία και διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας, αλλά και παράνομη όπλοκαμπική, και τη παρέμβαση να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται σε λίγο να πάρουν προθεσμία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη Σάμο τώρα είχαμε σύσκεψη για το μεταναστευτικό. Την συγκάλεσε ο δήμαρχος της Σάμο, ο κύριος Παπαγεωργίου, και αυτή η πρωτοβουλία έρχεται μετά τη μεταφορά περίπου 300 μεταναστών από την Κρήτη στη Σάμο. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Φαντάζομαι υπάρχει και ανησυχία και στον κόσμο.
4: Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε.
4: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την σύσκεψη η οποία υπάρχει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της Σάμου και έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι στην κυριολεξία, μάλλον με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της περιφέρειας, πρώτο και δεύτερο βαθμό δηλαδή με λίγα λόγια, οι οποίοι συναντώνται για να βρουν έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να σχεδιάσουν τις επόμενες κινήσεις τους, και αναφέρομαι στο θέμα της μεταφοράς των 300 μεταναστών, 278 για την ακρίβεια, που ήρθαν από την Κρήτη στην Σάμου. Και τούτο γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις κατά το παρελθόν, αλλά και τελευταία από την πολιτική ηγεσία της, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι δηλαδή δεν θα υπάρχουν μετακινήσεις από την ενδοχώρα στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το ψήφισμα, γιατί υπάρχει, όπως είπαμε, η συζήτηση αυτή μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εκπροσώπων από την αντιπολίτευση του Δήμου.
0: Ωραία,
4: τώρα,
0: περιμένουμε να
4: γυρίσω σελίδα και να πάω στο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και το

0: τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν είναι άλλο από αυτό που έχει να κάνει με τα αγριογούρουνα, πληθαίνουν, δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα και βεβαίως όσο πλησιάζουμε τώρα και προς την Συγκοδημηρή, δηλαδή όσο πάμε και στο Τρίγο, καταλαβαίνετε ότι οι επιδρομές των αγριογούρουνων σε περιοχές και σε αγροτικά κτήματα και
1: καλλιέργειες, οι οποίες
0: χρησιμοποιούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τους αγρότες για να μπορέσουν να πάρουν τον καρπό και να τον πάνε στην Ένωση. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, αυτές δηλαδή οι επελάσεις των αγριογούρων, με αποτέλεσμα πρώτον να συγκεντρώσουν υπογραφές και αυτές οι υπογραφές να κατατεθούν από χθες στην εισαγγελία της ΣΑΜΟΥ για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τις υπηρεσίες και να πάρθουν μέτρα και να λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, Χάρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Καλαμάτα, καθώς στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 20χρονος διανομέας, ο οποίος συγκρούστηκε χθες με αυτοκίνητο. Κώστας Γαζούλης, τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Και να ξεκινήσουμε μια είδηση τελευταία στιγμή πάνω σε αυτό, Ειρήνη. Καθώς κατ' επίγουσα εκκλησία αίμα, απευθύνουν το εργατικό κέντρο Καλαμάτας και το Σωματείο Διανομέων Μεσημείας για τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καλαμάτας, μετά το πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης. Όποιος λοιπόν επιθυμεί, στο όνομα Ντανιέλ Πραχίμη, είναι ο 20χρονος διανομέας στο νοσοκομείο Καλαμάτας, να δώσει αίμα. Είναι μια επίγουσα ανάγκη που μας ήρθε και μας ως ενημέρωση πριν λίγα λεπτά.
1: Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να δώσουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, τέλος πάντων να επικοινωνήσουν και να δουν ανά την Ελλάδα από ποιο νοσοκομείο θα μπορούσαν να δώσουν.
2: Ναι. Σωστά, Ειρήνη. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Τώρα, όπως αναφέρουν οι φορείς σε ανακοινώσεις τους, οι ανάγκες για αίμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς καλούν λοιπόν να συνδράμουν όποιος μπορεί στο νοσοκομείο. Ενώ παράλληλα, το Σωματείο Διανομέων του Νομού Μεσημείας και το Συνδικάτο Εργατοβάλλων, Επιστημισμού, Τουρισμού και Ξενοδοχείων Μεσημείας καταγγέλνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται πολλοί διανομείς, κάτω λόγω για εντατικοποίηση εργασίας, ελλειπή μέτρα προστασίας και σοβαρές ελλείψεις εξοπλισμού ασφαλείας. Στην κοινή τους ανακοίνωση, η Ειρήνη επισημαίνουν ότι αρκετοί εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δικά τους δίκτυα για την εργασία τους, ενώ συχνά δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπεται για τη μεταφορά των προϊόντων. Κάνουν επίσης λόγο για να ασφαλιστεί ασφαλισμένη εργασία και ζητούν μεταξύ άλλων και παροχή οχημάτων και εξοπλισμού από τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση των μέτρων υγείας και ασφάλειας, καθώς και την επαναφορά των διανομέων στα βαρέα και ανθυγινά για την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Να υπενθυμίσω, Ειρήνη, ότι το τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί στη συμβολή των οδών Βουλγαροκτώων και Κρήτη στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα και μέχρι στιγμή τις πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 36χρονη γυναίκα συγκρούστηκε με το οδήγητο του 20χρονου διανομέα. Το σημείο που διερχόταν 36χρονη, θέλω να σου πω ότι υπήρχε σήμα στοπ. Βέβαια, προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας της Καλαμάτας, προκειμένου να ρίξει φως στο πώς συνέβη. Ευχές όλων μας είναι αυτό το παιδί να γυρίσει γρήγορα στην δουλειά του και στο σπίτι του.
1: Να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Η έκκληση για αίμα, όποιος μπορεί να δώσει, θα ήταν ότι νομίζω καλύτερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην Κέρκυρα τώρα, από μία κλωστή κυριολεκτικά, κρέμεται η λειτουργία του Δημοτικού Γυροκομείου, γιατί έχουμε τις παραιτήσεις 12 εργαζομένων. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι. Οι 12 μάλιστα δεν δέχτηκαν την επιστροφή τους στην εργασία, γιατί υπήρχε δικαστική απόφαση 2 εργαζομένων στην κουζίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πραγματικά έχουν παραιτήσει 12 εργαζομένων από τη δομή, με κύριο αίτημα την απομάκρυνση 2 άλλων υπαλλήλων. Οι τελευταίοι είχαν παυθεί από τα καθήκοντά τους όταν είχε αποκαλυφθεί μια υπόθεση με αλλοιωμένα τρόφιμα, αλλά δικαιώθηκαν δικαστικώς μετά από έτσι ασφαλιστικών μέτρων. Και το δικαστήριο είχε διατάξει την επιστροφή του στην εργασία μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Τώρα λοιπόν υπήρξε αντίδραση από τους άλλους εργαζόμενους, οι οποίοι παραιτήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου συνεδριάζει εκτάκτως το βράδυ της Τρίτης, με σκοπό να πάρθουν άμεσες λύσεις που θα βγάλουν το γυροκομείο από το αδιέξοδο, με την παρουσία και του Δήμαρχου κ. Κλιμέντη. Ενέχεται ένα πακέτο μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο που περιλαμβάνει άμεσες προσλήψεις και συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, μέχρι να υπάρξει μια σημαντική ανάσα από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του γυροκομείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε και στην προκήρυξη 10 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ενός έτους, ενώ μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες το γυροκομείο θα λειτουργεί με νοσηλευτές και φροντιστές από ιδιωτική μονάδα, προκειμένου να αποκατασταθεί η φροντίδα των ηλικιωμένων όλο το 24ωρο. Στο μεσημέρι, το γυροκομείο επισκέφθηκε και κλιμάκιο της περιφέρειας Ιωνίων-Ίσων, προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση και να αποφασίσει αν συντρέχει λόγος λήψης μέτρων, τα οποία θεωρητικά μπορούν να φτάσουν και μέχρι την άδεια λειτουργίας του γυροκομείου, αν δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. Στο μεταξύ, έχει ζητηθεί από την αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα να μπει στην συνεδρίαση, στη θεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί από το Σώμα. Με τον Δήμαρχο να απαντάει ότι δεν ήταν ακόμα όριμος οι συνθήκες για να υπάρξει μια τέτοια συζήτηση και πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξει ενημέρωση για το θέμα με τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε ευχαριστούμε.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πάμε τώρα στο Άργο Ορεστικού και στον Μάριο Κωνσταντινίδη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μάριε, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν είχαμε έναν άντρα 71 ετών, ο οποίος προσέκρουσε σε μία κολόνα της ΔΕΗ. Λίγο μετά τον αναζήτησαν, συνελήφθη. Ευτυχώς βέβαια είχαμε υλικές ζημιές, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Κυρία, από την Καστοριά, ακριβώς όπως είπε η Ειρήνη, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Άργο Ορεστικό. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, αλλά με συνθήκες που προκάλεσαν έντονο προβληματισμό αρχικά. Ένας 79χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι αστυνομικοί που έσωσαν στο σημείο προχώρησαν άμεσα σε έλεγχο στον οδηγό, καθώς φαινόταν να είναι μη συνεργάσιμος. Ο οδηγός βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ, το οποίο έδειξε. Το οποίο έδειξε να βρίσκεται υπό την επίρρεια μέθης.
0: Ναι.
1: Συνελήφθη βεβαίως άμεσα από τις αρχές, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την οδική συμπεριφορά και τους αυστηρούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται στους δρόμους της περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. Είναι το δεύτερο περιστατικό που σημειώνεται στη Δυτική Μακεδονία, καθώς είχαμε και ένα αντίστοιχο περιστατικό στην Κοζάνη με έναν επίσης οδηγό που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Να επαναφέρουμε ότι έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας, σύμφωνα με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και η αστυνομία κάνει ό,τι είναι δυνατόν μέσω καθημερινών ελέγχων για να αποφευθούν τυχόν παρόμοια περιστατικά. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Και στην Πάτρα τώρα είχαμε ακόμη μία επιτυχία της δίωξης, της δίωξης εγκλήματος, της ασφάλειας. Εντοπίστηκε μια θητεία με 33 δενδρύλια στο Σοφικό Κορινθίας. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, έτσι, για τη δίωξη ναρκωτικών.
2: Πρόκειται για μια ακόμα μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας, καθώς στην περιοχή του Σοφικού στην Κορινθία εντόπισε μια μεγάλη χασισοφυτεία, περίπου 336 δενδρύλια, τα οποία ήταν μάλιστα καλά προστατευμένα από το πυκνό δάσος που υπήρχε στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η αξία της συγκεκριμένης φυτείας ανέρχεται από 330.000 ευρώ και ήδη έχει σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος ενός αλλοδαπού καλλιεργητή, ενώ αναζητούνται και άλλοι άγνωστοι δράστες που φαίνεται να είχαν ενεργό ρόλο στην συγκεκριμένη φυτεία. Οι αστυνομικοί, να πούμε ότι εντόπισαν την φυτεία, όπως είπαμε, σε ένα χώρο που υπήρχε ισχυρή φυσική κάλυψη. Μάλιστα, τα δεντρίλια ήταν στο στάδιο της ανάπτυξης και υπήρχε αυτοσχέδια δεξαμενή με λάστιχο προκειμένου να ποτίζεται η φυτεία, ενώ οι καλλιεργητές είχαν στήσει και ένα ολόκληρο κάμπ για την δική τους διαβίωση, καθώς ο χώρος λειτουργούσε και ως χώρος διαμονής και φύλαξης της φυτείας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό, ναι, ότι είχαν μέχρι και κάμερα ασφαλείας τοποθετήσει στο σημείο.
0: Ήταν οργανωμένοι.
2: Σημείο, ακριβώς, οι καλλιεργητές. Βρέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας, ένα κινητό τηλέφωνο, ένα κράνος, αλλά και δύο κιλά και 200 γραμμάρια κάναβης, τα οποία ήταν κρυμμένα σε θαυνώδη βλάστηση, όπως επίσης και είδη διαβίωσης, νερά, τρόφιμα κτλ. Στην κομιδή από την καλλιέργεια, να σου πω ότι θα έφτανε τα 168 κιλά κάναβης, ενώ αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της δίωξης ναρκωτικών Πάτρας στο τελευταίο διάστημα, καθώς είχαμε μία ακόμα επιτυχία πάλι εκτός των τυχών της Αχαΐας, στην περιοχή Καμένα Βούρλα, όπου και εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας φυτείας άνω των

0: και χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με ανεμοθύελα. Πραγματικά το κέντρο της Νίκητας πλημμύρισε, μετατράπηκε σε ποτάμι, αυτοκίνητα έπαθαν ζημιές, ενώ και υπόγεια καταστημάτων πλημμύρισαν και χρειάστηκε η άντληση υδάτων. Από εκεί και πέρα όμως, πολύ μεγάλη καταστροφή πρέπει να σου πω ότι είναι στις καλλιέργειες της περιοχής. Ναι. Διότι έχουν καταστραφεί και πλήγησαν σιτηρά, τα οποία περιμέναν έτσι για να γίνει να τα αλωνίσει ο κόσμος, δεν τα κατάφερε. Επίσης, σε βαβακοκαλλιέργειες πολλές καταστροφές πλημμύρισαν, έχουν χαθεί. Δεν βλέπεις τη βαβακοκαλλιέργεια πλέον μέσα στο χωράφι, βλέπεις μόνο μια απέραντη λίμνη. Η ηλίανση και αυτοί χτυπήθηκαν από το χαλάζι, όπως επίσης μεγάλες είναι οι ζημίες και στις νεδροκαλλιέργειες, στα καρύδια, στις ελιές, στα αμύγδαλα, όπου τώρα ήταν πάνω στην ανθοφορία και εκεί έπαθαν πολύ πολύ μεγάλη ζημιά η παραγωγή. Αυτά άφησε στο πέρασμά της η χθεσινή κακοκαιρία και τώρα αναμένεται η εκτίμηση από τον ΕΛΓΑ για τις ζημίες που έχουν πάθει οι αγρότες της περιοχής της Βυσσαλδίας.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί για λίγο στην Ιγρίτα, αλλά κατέστρεψαν πραγματικά τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Πάμε τώρα στην Κρήτη και πάλι. Προβληματισμό εκφράζει το μέλος της δικού σας επιτροπής του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο κ. Μιχάλης Χωραφάς, για τους περιορισμούς στα όρια σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Όπως αναφέρει στο νομόλαση Θείου, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές σε ιδιωτικές περιουσίες. Η Άσοντα Βλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Η Άσοντα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Και να πούμε, βέβαια, ο κύριος Χωραφάς είναι και αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης. Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο τμήμα της Ανατολικής Κρήτης. Έτσι λοιπόν ο ίδιος δήλωσε ότι στα πλαίσια του σχεδιασμού των ειδικών πολεμικών σχεδίων ξεκαθαρίζεται ότι θα έχουμε δημιουργεί έντονες ανησυχίες, διότι θα υπάρξει σημαντική συρρήκνωση, όπως δήλωσε, των ορίων των οικισμών και κατ' επέκταση σε μεγάλη υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων αξιοποίησης χιλιάδων ιδιοκτησιών. Ο κύριος Χωραφάς εκτιμά ότι η Σιτία θα είναι ο πρώτος δήμος από τον οποίο θα προκύψει μια ενδεικτική εικόνα, πιθανότητα σε περίπου ένα μήνα. Διευκρινίζει μάλιστα ότι στη Σιτία το ειδικό προδημικό σχέδιο λόγω των πλημμυρών θα τρέξει γρηγορότερα, αντιστοίχως όπως και στο Αρκαλοχώρι λόγω των σεισμών. Γι' αυτό και θα έχουμε μια πρώτη εικόνα. Έχει σημασία όμως να δούμε τελικά, όπως με ο κ. Χωραφάς, ποιες περιοχές θα υποστούν αυτή τη συρρήκνωση. Ωστόσο, αυτό που λέει και το Τεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και οι ιδιοκτήτες εδώ των κτάσεων που θα υποβαθμιστούν, δηλαδή πολλοί θα δουν τα οικόπεδά τους χωράφια. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια κινητοποίηση και από την πλευρά των πολιτών και από την πλευρά των Δήμων εδώ του Νομολαστείου, αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αυτές τις ανακοινώσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα, ο δρόμος ο παραλιακός Μαρονίας, Δικέλων και Εύρου επρόκειτο να παραδοθεί μέσα στο 26, όμως αρχαιολογικά ευρήματα πηγαίνουν πίσω την ολοκλήρωση των έργων. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Σημαντικά ευρήματα της ρωμαϊκής περίοδου και συγκεκριμένα κατάλοιπα νεκροταφείου και στρατιωτικών οχυρώσεων του 4ου αιώνα μετά Χριστόν έφερε στο φως η χωματουργική σκαπάνη στην υποκατασκευή παράκτια οδό Μαρόνιας Δικέλων που συνδέει παραλιακά τις περιφερειακές ενότητες Ρόπης και Εύρου, μόλις 100 μέτρα πριν την αποπεράτωση του έργου στο συνολικό μήκος της χάραξης. Η εξέλιξη επιβάλλει πρόσθετες εργασίες τώρα και έτσι επιφέρει αναγκαστική 15μηνη παράταση παράδοσης του έργου, η οποία πλέον ορίζεται τον Σεπτέμβριο του 2027. Δεδομένου ότι το έργο αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις υποδομών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς διαμορφώνει έναν παραλιακό άξονα με ισχυρή τουριστική και οικονομική δυναμική, ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης επισκέφθηκε τον χώρο, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως τα ευρήματα δεν αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη αλλά πλούτο και ότι η ανάδειξή τους θα ενισχύσει την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της περιοχής. Ναι. Για το συνολικό έργο, δε, ο κ. Τοψίδης σημείωσε πως δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το παραλιακό μέτωπο Ροδόπης και Εύρου να αποτελέσει έναν ενιαίο προορισμό με αναβαθμισμένες υποδομές και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Ειρήνη.
1: Το 2027 λοιπόν περιμένουμε να ολοκληρωθεί.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και πάμε τώρα στην Λέσβο, γιατί οι προβληματισμοί και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στους οδηγούς τα μειωμένα όρια ταχύτητας που εφαρμόζονται στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμίων Καρίνης. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το μέτρο είναι προσωρινό και συνδέεται με τις εργασίες φυσικά τοποθέτησης φωτιστικών ιστών. Δέσποινα Αθανασιάδη από την Έρτα Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, έχουν προκαλέσει παράπονα και αντιδράσεις στα μειωμένα όρια ταχύτητας που ισχύουν το τελευταίο διάστημα στα τμήματα του οδικού δικτύου της Λέσβου, που όπως πολύ σωστά είπες, είναι στην Εθνική Οδό Λάρσου Καλονής και στην παράκαμψη Κεραμιών Καρίνης. Η μείωση των ορίων συνδέεται με τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου, με την εγκατάσταση πυλώνων ηλεκτροφωτισμού στο πλαίσιο έργου που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Να σου πω ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την εγκατάσταση των απαραίτητων στοιχείων ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η επιβολή χαμηλότερων ορίων ταχύτητας για λόγους ασφάλειας. Για το θέμα τοποθετήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων, ο κ. Χρυσόστομος Χατζηκυριακής, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για προσωρινό μέτρο που σχετίζεται αποκλειστικά με την εξέλιξη των εργασιών και ότι τα όρια της ταχύτητας θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα μόλις τοποθετηθούν και τα στοιχεία ασφαλείας. Να σου πω ότι ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα αυτή την περίοδο παραμένει η ασφάλεια των οδηγών.
0: Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί γίνονται τόσα πολλά, η αλήθεια είναι. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραδόθηκε χθες η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Από τα Σέρβια επίσης ξεκινά και μια πανελλήνια πρωτοβουλία για σύμπραξη των Δήμων που λειτουργούν υδροηλεκτρικά στην περιοχή τους, χωρίς όμως να έχουν θεσμοθετηθεί να παίρνουν ανταποδοτικά τέλη. Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τα υδροηλεκτρικά στην χώρα είναι ένα θέμα που συχνά πυκνά μας αποσχολεί.
0: Σωστά.
2: Και βεβαίως εδώ η περιοχή μας έχει τον ΙΙΣ Πολυφύτου, ένα υδροηλεκτρικό που κατασκευάστηκε από τη ΔΕΗ το 1974 και βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα. Διαθέτει τρεις στροβίλους και συνολική ισχύ 360 ΜΒ. Πήρε μια πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Χρήστος Ελευθερίου, μαζί με άλλες περιοχές και άλλους δημάρχους άλλων περιοχών της χώρας που διαθέτουν υδροηλεκτρικά, στον ποταμό Αχελό ο ΙΙΣ Κρεμαστών Καστρακίου Στράτου, στον ποταμό Λεάκμονα ο ΙΙΣ εδώ υδροηλεκτρικός σταθμός Πολυφύτου Σφικιάς Ασωμάτων και Ελαρίωνα, αλλά και στον ποταμό Άραχθο και το Λούρο ο ΙΙΣ Πουρναρίου και οι πηγές εκεί του ΑΟΥ, καθώς και η λίμνη Πλαστήρας με τον ΙΙΣ Ταυροπού στην Καρδίτσα και ο ποταμός Νέστου με το Θησαυρό και την Πλατανόβριση στη Δράμα και άλλες περιοχές της χώρας.
0: Αντώνη, αυτοί δεν παίρνουν ανταποδοτικά τέλη Δήμη. Συνήθως θα έπρεπε να παίρνουν, έτσι.
2: Ακριβώς. Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Σερβίων είπε ότι ήδη υπάρχει μια σύμπραξη με 15 περιοχές, 15 δήμους και μπορεί να υπάρξουν και περισσότεροι στη συνέχεια, έτσι ώστε να απαιτήσουν να υπάρξει αλλαγή του νομικού πλαισίου και φυσικά να καθιερωθούν, να θεσμοθετηθούν τα ανταποδοτικά. Χαρακτηριστικά λέει ότι δεν μπορεί για μια ενεργειακή κοινότητα που θέλουμε να στήσουμε να περνάνε 2-3 χρόνια, ενώ άδειες δίνονται σε ιδιωτικά που αφορούν τα ενεργειακά μέσα σε 2-3 μήνες και έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικούς όρους και ό,τι άλλο χρειάζεται και απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Από την άλλη να πούμε ότι παραδόθηκε και η μελέτη για το νέο Δημαρχείο Σερβίων. Προβλέπει αυτή η μελέτη την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου που είχε καεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την επέκτασή του με νέο τριόροφο κτίριο στο οποίο θα στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Είχαμε παλαιότερα ρεπορτάζ και αναφορές πάνω στο θέμα αυτό, διότι τον Οκτώβριο του 2022 σχεδόν έχουν περάσει 4 χρόνια, είχε καεί με μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε αίθουσα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καταστράφηκε ολοσχερός. Τότε ο πρώτος όροφος του ιστορικού δημαρχείου που είχε κτιστεί το 1936 υποχώρησε η ξύλινη σκεπή του, ενώ είχαν καταστραφεί και τα κοιμήλια. Ο Δήμαρχος Σερβίων, ο κ. Ελευθερίου, λέει ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετά την παράδοση μελέτης, αναμένεται να προκύψει ανάδοχος του έργου για την κατασκευή του νέου δημαρχείου στα Σέρβια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την Κοζάνη τώρα πάμε μέχρι την Ικαρία. Εκεί θα συναντήσουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλώς μεσημέρι. Πριν από λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης της μονάδας ιαματικής θεραπείας της πηγής Απόλλων. Ωστόσο όμως δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση στην πρώτη ανακοίνωση για πρόσκληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις και ακόμα είναι σε αναμονή η απόφαση του ΑΣΕΠ για τις πεντάμινες συμβάσεις. Άρα πώς θα λειτουργήσει, διαρωτώμε.
3: Αυτή η εξέλιξη και όπως έχει γίνει έχει φέρει τη Δημοτική Αρχή σε ένα σχεδιασμό εκτάκτου ανάγκης η λειτουργία της μοναδικής μέχρι στιγμής ιαματικής πηγής θεραπείας και τα λοιπά, με ένα μειωμένο ωράριο το οποίο σημαίνει ότι θα λειτουργεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό που περιμένουμε τώρα είναι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τον ΑΣΕΠ τουλάχιστον για να μπορέσουμε να έχουμε τις αναγκαίες προσλήψεις για τη λειτουργία της ΜΙΘ. Να πω ότι από τη φετινή χρονιά καθιερώνεται και για πρώτη φορά έκπτωση για ΑΜΕΑ και πολυτέκνους. Να πω επίσης ότι δεν έχει γίνει εφικτό γιατί είναι και άλλες οι πηγές εδώ πέρα στην Ικαρία, όπως είναι η μονάδα της Πηλαίου, που ακόμα δεν έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Οι σχετικές διαδικασίες και σε αυτό το κομμάτι βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Ναι.
3: Ωστόσο, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της φετινής θερινής περίοδου. Να θυμίσω μόνο εδώ είναι ότι οι αμαδικές πηγές της Ικαρίας από το 1996 που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά θα έχουν θεωρηθεί ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του νομού Σάμου. Και δυστυχώς η ανάπτυξή τους αργεί πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στα Γιάννενα και να συναντήσουμε στη λειτουργική μας γραμμή την Αλεξάνδρα Αγγέλια από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Θα την έχουμε σε λίγο την Αλεξάνδρα Αγγέλια, γιατί εκεί θα δούμε επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Θα μας τα πει σε λίγο με λεπτομέρειες η αγαπητή συνάδελφος, η Αλεξάνδρα. Την έχουμε τελικά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλό σου μεσημέρι. Στο Γιάννη Γιάτσιο πάμε. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λοιπόν στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Πάμε τώρα στο Γιάννη Γιάτσιο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Γιατί το σκόρδο πλατικάμπου φτάνει στην Ιαπωνία. Έχουμε ζήτηση από κολοσσό για να μπει σε συμπληρώματα διατροφής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τη Λάρισα μιλάμε για μια διαδρομή που διήρκεσε σχεδόν 5,5 χρόνια και λίγο περισσότερο.
0: Ναι.
4: Από το 2019, όταν έγινε τον Οκτώβριο του 2019, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Ιάπωνο καθηγητή, τον κύριο Τακάτα στη Σπάρτη, και ως καθηγητής τότε που ήταν το τμήμα της Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, του μίλησε για τις ευεργετικές ιδιότητες από το σκόρδο του πλατίκαμπου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 2020, αντιπρόσωποι του Ιαπωνικού κολοσσού επισκέφθηκαν τον συνεταιρισμό, ξεκίνησαν να λαμβάνουν δείγματα του ντόπιου σκόρδου για δοκιμές. Οι έρευνες αυτές διήρχεσαν 6 χρόνια, δηλαδή πιστοποίησαν επί 6 συνεχή έτη ότι η ποιότητα είναι ίδια και παράλλαχτη, και ουσιαστικά αυτό που ανέδειξαν οι Ιάπωνες είναι ότι το σκόρδο του πλατικάμπου είναι το καλύτερο παγκοσμίως, σε παγκόσμια κλίμακα. Και πώς γίνεται αυτό,
0: ναι,
4: πώς επιτυγχάνεται? Λόγω των ακραίων καιρικών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή του πλατικάμπου. Όπως είπε ο κύριος Κουρέτας, το σκόρδο έχει, του πλατικάμπου έχει ευεργετικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα σκόρδα, γιατί βοηθάει η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας που παρατηρείται από το χειμώνα και το καλοκαίρι. Έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και πολύ υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα το φυτό να στρεσάρεται και να αναπτύσσει ιδιαίτερες δυνατότητες για να μπορέσει να αντέξει και να επιβιώσει απέναντι σε αυτές τις συνθήκες, τις ακραίες. Το πολύ ψύχος και την πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και έτσι βεβαίως είναι αυτές οι μοναδικές ιδιότητες που το κάνουν παγκοσμίως το καλύτερο ποιοτικά, και
0: ήλκησε
4: βεβαίως και το ενδιαφέρον των Ιαπώνων, του Ιαπωνικού κολοσσού. Ξεκινάει η συνεργασία, όπως είπε ο πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού του και ο Γιάννης Κουκούτσης.
0: Ναι.
4: Είναι, έχει ιδιαίτερη σημασία η συνεργασία αυτή, γιατί μιλάμε για έναν συνεταιρισμό, όχι απλά για έναν ιδιώτη μεμονωμένο ή μια επιχείρηση, αλλά για έναν συνεταιρισμό αγροτών που θα βοηθήσει βεβαίως τις οικογένειες που ασχολούνται. Μιλάμε τώρα για μια τεχνογνωσία και σπόρους που έρχονται από τους προπάτους και πιο παλιά. Χάνεται δηλαδή στα βάθη των αιώνων αυτή η τεχνογνωσία με το σκόρδο του πλατικάμπου, το οποίο βεβαίως κατακτά τις αγορές και είναι, όπως είπε ο κ. Κουρέτας, το πρώτο αγροτικό προϊόν στην Ελληνική Επικράτεια που καταφέρνει βεβαίως κάτι αντίστοιχο. Και στόχος είναι της περιφέρειας να συμβεί κάτι αντίστοιχο ως προϊόν ονομασίας πρόληψης γεωγραφικής ένδειξης.
0: Αυτό θα είναι το καλύτερο.
4: Και για το γάλα την Ελασσόνα και για τα φυτά του Τυρνάβου, αλλά και για τα κεράσια της Αγίας.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ευχόμαστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα λοιπόν θα πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Είπα νωρίτερα ότι γίνονται επενδύσεις που ξεπερνούν τα 21,8 εκατομμύρια ευρώ για την Νικόπολη. Μιλάμε για την ένταξη του έργου κατασκευής νέου κτηρίου υποδοχής επισκεπτών στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-27. Και αυτό αποτελεί και μια σημαντική παρέμβαση που ενισχύει την προστασία αλλά και την ανάδειξη αυτού του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου.
5: Ακριβώς. Καλησπέρα σας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που ενισχύει τις υποδομές εξυπηρέτησης του κοινού και αναβαθμίσει συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών σε ένα από τους πιο σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας. Είναι με συνολικό προϋπολογισμό 2.056.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την κατασκευή ενός σύγχρονου ενεργειακά αποδοτικού και πλήρους προσβάσιμου κτηρίου, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο υποδοχής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών της Νικόπολης. Αυτές οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται να καλύψουν και τις αυξημένες ανάγκες του αρχαιολογικού χώρου, να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες πληροφόρησης αλλά και να διευκολύνουν την περιήγηση στο εκτεταμένο μνημιακό σύνολο.
0: Ναι,
5: παράλληλα,
0: ναι.
5: Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές αυτές παρεμβάσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί για την Νικόπολη ανέρχονται πλέον σε 21,8 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία που αποδίδεται στην ανάδειξη αυτού του μνημείου και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου. Τέλος, η υλοποίηση αυτού του νέου κτηρίου υποδοχής θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της επισκεψιμότητας, ναι, αλλά και στην περιττέρω προβολή της Νικόπολης ως ένα διεθνούς πολιτιστικό προορισμό με ιδιαίτερη ιστορική και αρχαιολογική αξία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα, με ομόφωνη απόφασή του, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης αθώωσε και τους 11 κατηγορούμενους που παραβεύθηκαν σε δίκη για απιστία με φερόμενη ζημία ύψους 12,5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Εγνατίας Οδού ΑΕ, σχετικά με την κατασκευή τμήματος του κάθετου άξονα Θεσσαλονίκης Ερών Προμαχώνα. Στο εδόλιο βρέθηκαν διοικητικά στελέχη της Εγνατίας Οδού κατά την περίοδο 2006-2009, επιβλέποντες μηχανικοί του έργου και εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας. Τους αποδιδόμενη πράξη σύμφωνα με το κατηγορητήριο αφορούσε το διάστημα από τον Ιούλιο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2009 και συνδέονταν με εργασίες κατασκευής ανισόπεδων κόμβων στο τμήμα του Στριμονικού στο νομό Σερών. Στο επίκεντρο βέβαια της δίκης βρέθηκε το ζήτημα των λεγόμενων ετεροπιστοποιήσεων, δηλαδή η πιστοποίηση και πληρωμή εργασιών από διαφορετικούς κωδικούς του έργου σε σχέση με εκείνους που είχαν ενταχθεί. Βέβαια τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποστήριξαν ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως εμφανείς, καταγεγραμμένες και ουδέποτε έγιναν εκρυπτό. Και το δικαστήριο δέχθηκε ότι πραγματικά οι εργασίες είχαν πραγματοποιηθεί και δεν προέκυψε πρόθεση πρόκληση ζημιά στην εταιρεία. Πάμε να κλείσουμε τον πολιτισμό μας. Τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Πέννη Τομπρή, αφιερωμένη στην πλούσια μουσική παράδοση της Ηπείρου, η μουσικοχορευτική εκδήλωση σήμερα το βράδυ στη Λάρισα. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Χωρί και τραγούδια των Βλάχων και της Ηπείρου είναι ο τίτλος αυτής της μουσικής βραδιάς που συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Πανθεσσαλικός Σύλλογος Οι Καλαρίτες, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 και έχει επιδείξει σπουδαίο έργο στη διατήρηση της βλάχικης παράδοσης. Πρόκειται για μια καθιερωμένη πολιτιστική εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο και έχει ως βασικό σκοπό τη διατήρηση, ανάδειξη αλλά και διάδοση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων και της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων και της Ηπείρου. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει παραδοσιακά ηπειρώτικα και βλάχικα τραγούδια και σκοπούς με πρωταγωνιστές τα Χάλκινα και το Κλαρίνο, ενώ συμμετέχουν και χορευτικά σχήματα παραδοσιακής μουσικής του Συλλόγου αλλά και συγκροτήματα από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης αναφορές στα έθιμα και τα ιδιαίτερα δρόμενα της περιοχής, ενώ θα κλείσει με ένα ανοιχτό λαϊκό γλέντι για όλους τους παρευρισκόμενους. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στο Πάρκο των Χρωμάτων Χατζηχαλάρ στη Λάρισα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και εμείς να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, και στα βόρεια θα έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό ήταν ο Κώστας Γούλης. Στη στήριξη της εκπομπής είχε η Θάνια Γιαννακίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤΑ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Με το επίσημο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου να τίθεται σε άμεση ισχύ μετά την υπογραφή του από τους ηγέτες των δύο χωρών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις αναλύσεις αξιολόγησης για το ποιος κέρδισε και ποιος χάνει από όλη αυτή την εξέλιξη. Όσο για τα δικά μας, πέρα από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις συζητήσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και τις προεκλογικές υποσχέσεις, ξεχωρίζει η είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο ότι άλλαξε όψη η Ακρόπολη για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια. Η δυτική όψη του Παρθενώνα αποδίδεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στην πληρέστερη δυνατή μορφή της και το θέμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 18 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τρία υπερδεξαμενόπλια με σημεία Σαουδικής Αραβίας φορτωμένα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διέσχισαν τα στενά του Ορμούς σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα. Ανόητοι αυτοί που νομίζουν ότι δεν ήμουν αρκετά σκληρός με το Ιράν. Είναι ζηλιάριδες, χαζοί άνθρωποι, γράψει στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας την κριτική που δέχεται για το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψε με το Ιράν. Αύριο στην Ελβετία σχεδιάζονται οι πρώτες συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, όπως ανακοίνωσε η ελβετική κυβέρνηση. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε λίγο κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι, στο 1,98 η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας ξεκινάει η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Αποκόσκινο τα περιουσιακά στοιχεία και ο τρόπος κτήσης τους στους υπεύθυνους όλων των πολεοδομιών και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Συνελήφθη 77χρονος που απειλήσε δύο άντρες με 3-1 για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά. Και τέλος, γενικά έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από το εξωτερικό δελτίο και από την εσωτερική επικαιρότητα. Να αρχίσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις που κρατούν την προσοχή όλου του κόσμου στραμμένη εκεί, καθώς σε εφαρμογή τίθεται το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν. Το μνημόνιο ανοίγει περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών, προκειμένου οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία, και προβλέπει μεταξύ άλλων το άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμού αποκλεισμούς και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης, παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, όπως έχουμε καταλάβει και αν έχουμε καταλάβει σωστά, Έλενα, ήδη έχουν περάσει τα πρώτα τάγκερ και τα πρώτα ιρανικά πλοία. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τρία σούπερ τάνκερ με σημαία σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αλλά και 11 πλοία που έφυγαν και εισήλθαν στα ιρανικά λιμάνια. 8 έφυγαν από τα ιρανικά λιμάνια, 3 εισήλθαν σύμφωνα με αυτά που μεταδίδουν και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, που σημαίνει ότι τίθεται ήδη σε εφαρμογή, όπως είπες, το μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς από το Ιράν αλλά και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μνημόνιο κατανόησης υπογράφηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ στο Παλάτι των Βερσαλιών κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου με τον Εμμανουέλ Μακρόν και η φωτογραφία με την υπογραφή του κειμένου στάλθηκε, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους Ιρανούς, στον πρόεδρο Πεζεσκιάν, ο οποίος στη συνέχεια το υπέγραψε και αυτός. Εκτός από τα στενά του, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προβλέπεται η πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του Λιβάνου, που ήταν κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Επίσης, η άμεση άρση των κυρώσεων όσον αφορά την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Για τα πυρηνικά του Ιράν αναφέρεται ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει θα αραιωθεί, με μηχανισμό όμως που θα αποφασιστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και παρουσία ειδικών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αλλά γενικότερα το θέμα των πυρηνικών του Ιράν μετατίθεται για τις διαπραγματεύσεις και την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί, αν όλα πάνε καλά, μετά από 60 ημέρες. Αυτό αναφέρεται στο μνημόνιο. Επίσης, άλλα σημεία που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι το θέμα για το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων, το θέμα της πλήρης άρσης των κυρώσεων σταδιακά, αλλά και τη δημιουργία ενός επενδυτικού κεφαλαίου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Σε αυτό δεν είναι σαφές αν θα συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει αρνηθεί επανειλημμένως, αλλά και αν θα είναι εκεί η συμμετοχή των περιφερειακών χωρών του κόλπου. Είναι λοιπόν πολλά τα θέματα που μένουν σε κρεμότητα για αυτές οι διαπραγματεύσεις που σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές θα ξεκινήσουν αύριο στο θέρετρο Birkenstock της κεντρικής Ελβετίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί δεν έχουν δοθεί επισήμως από τους Ελβετούς τα ονόματα, ότι θα είναι εκεί ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Γκαλιμπάφ, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και μεσολαβητές από το Πακιστάν, το Κατάρ και βέβαια Ελβετοί. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη αποτίμηση αυτού του μνημονίου, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις με αναλυτές και στο εσωτερικό.
3: Και μάλιστα ήταν και που ιδιαίτερα αιχμηρός ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτούς που του ασκούν κριτική ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με την Τεχεράνη.
4: Τους χαρακτήρισε ανόητους και κακούς ανθρώπους όσους θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά αυστηρός με την Τεχεράνη. Αναλυτές λοιπόν εντός και εκτός ΗΠΑ αλλά και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το ισοζύγιο αυτού του μνημονίου είναι υπέρ του Ιράν και επίσης ότι το Ιράν πλέον διαθέτει στα χέρια του ένα πολύ ισχυρό πυρηνικό όπλο για την παγκόσμια οικονομία που είναι τα στενά του Ορμούς. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς λοιπόν, για τις 60 ημέρες αναφέρεται ότι η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά δεν είναι σαφές τι θα γίνει μετά από αυτές τις 60 ημέρες. Τώρα, επίσης, είναι και η αντίδραση του Ισραήλ. Προς το παρόν, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν έχει μιλήσει, διότι σύμφωνα με το Άξιος δεν θέλησε να έρθει χθες αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά τον Λίβανο. Όμως πριν από λίγο, ο IDF έδωσε στη δημοσιότητα ένα χάρτη με τις θέσεις του Ισραηλινού στρατού στο Νότιο Λίβανο και είπε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από εκεί το Ισραήλ αν δεν αφοπλιστεί η Χεσμολάχ. Και υπήρξε και μια δήλωση από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν που λέει ότι αν δεν σταματήσουν οι χειροπραξίες στο Λίβανο και δεν αποχωρήσει το Ισραήλ, τότε δεν θα ισχύσει η συμφωνία.
3: Ελένα Λεβίζουν, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Μετά από ένα πόλεμο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χαμένους και κερδισμένους, δήλωσε ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, Γιώργος Τζογόπουλος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Το Ιράν φαίνεται από το κείμενο της συμφωνίας ότι είναι κερδισμένος, αλλά με τόσους νεκρούς και τόσες καταστροφές δεν θα μπορούσα να μιλήσω για νίκη του Ιράν, παρόλο που ύστερα από αυτά τα οποία είχαν συνέβη και βάσει όσων είχε αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος τη μέρα που ξεκινούσε τον πόλεμο, προφανώς το Ιράν και μόνο που η κυβέρνηση έχει παραμείνει στην εξουσία και μόνο που καταφέρνει στο πλαίσιο της συμφωνίας να αρθούν οι κυρώσεις και μόνο που θα γίνουν επενδύσεις στη χώρα, προφανώς έχει κερδίσει αρκετά πράγματα. Προφανώς έχει δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα το Ιράν σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα όμως είναι σαφές ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον ή ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να αποσύρουν και τις δυνάμεις τους από τον Περσικό κόλπο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Αν δηλαδή συνδέεται μόνο με την απομάκρυνση των στρατιωτικών δυνάμεων που είχαν αναπτυχθεί για να επιτεθούν στο Ιράν ή και κάποιες από τις βάσεις τους στον Περσικό κόλπο. Γιατί αν ισχύει το δεύτερο, προφανώς θα πρόκειται για θρίαμβο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Επίσης, εδώ να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογράψει στο μνημόνιο το συγκεκριμένο ότι μέχρι να γίνει η οριστική άρση των κυρώσεων θα έχει τη δυνατότητα το Ιράν να πουλάει το δικό του πετρέλαιο και προς άλλες χώρες. Πράγμα το οποίο αποτελεί ακόμα ένα σημείο το οποίο είναι νίκη για την Ιρανική κυβέρνηση. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πίσω από τη συμφωνία νομίζω ότι ο μεγαλύτερος νικητής είναι η Κίνα, η οποία αγοράζει από εκεί πετρέλαιο.
3: Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Με η συμφωνία έχουμε πολλές απορίες, δηλώσει επίσης στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ανάβαρχο στην αποστρατεία, Κωνσταντίνος Εγκολφόπουλος.
6: Είναι μια συμφωνία που δεν ήταν αυτό που περιμέναμε.
3: Δηλαδή
6: μας έχει δημιουργήσει αρκετές απορίες. Η πρώτη. Λέει λοιπόν ότι θα δημιουργηθεί ένα ταμείο από 300 δισεκατομμύρια. Αυτό το ταμείο, λέει, θα το διαχειρίζεται το Ιράν.
3: Ναι.
6: Για την ανοικοδόμηση της χώρας.
3: Ποιος βάζει τα λεφτά?
6: Πρώτον, ποιος βάζει τα λεφτά? Και δεύτερον, ποιος ελέγχει που πάνε τα λεφτά?
3: Ναι.
6: Δεύτερον, λέει σταματάει ο πόλεμος στο Λίβανο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Σταματάει να σκοτώνουν άνθρωποι. Εντάξει.
3: Ναι.
6: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Λίβανος θα παραμείνει Χεζμπολάχ μέσα, η οποία τον διέλυσε με ευθύνη των Ιρανών? Αυτό σημαίνει ότι θα αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ? Αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ από εκεί που έχει περάσει το Λιτάνι Ρίβερ, δηλαδή έχει μπει μέσα περί τα 40-50 χιλιόμετρα,
3: ναι,
6: θα φύγει? Τι θα γίνει?
3: Ωραία, σωστή απορία.
6: Το αφήνει έτσι. Ναι.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε για όλα αυτά οι αγορές, οι διεθνείς αγορές, καθώς πτώση καταγράφουν και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πτωτική πορεία στις τιμές λιανικής των καυσίμων στη χώρα μας. Το 98 είμαι στη τιμή της Αμόλυβης. Πάμε στην Πινελό Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κυμαίνεται το Brent αυτή την ώρα, Πινελόπη?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent έχει πτωτική τάση, συνεχίζεται μάλλον να πέφτει και είναι στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, με πτώση της τάξης του 1,5%, ενώ αντίστοιχη είναι και η πτώση στο αργό, το οποίο κινείται στα 75,3 δολάρια το βαρέλι. Οι μειώσεις αυτές των διεθνών τιμών του τελευταίου διαστήματος αποτυπώνονται και στην εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Αττική να είναι στο 1,95 ευρώ, δηλαδή έχει πέσει από τα 2 ευρώ που ήταν τις προηγούμενες ημέρες, ενώ στο ντίζελ είναι στο 1,68 ευρώ. Ακριβές παραμένουν οι τιμές πάνω από τα 2 ευρώ σε μια σειρά από νομούς της χώρας, κυρίως στην Ατόλα Καρνανία, την Αρκαδία, βεβαίως στις νησιωτικές περιοχές, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, όπως και σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ενώ στις Κυκλάδες, που είναι και η υψηλότερη τιμή όλης της χώρας. Η μέση τιμή είναι στα 2,16 €. Επίσης υψηλά πάνω από τα 2 ευρώ είναι οι τιμές στη Σάμο και στη Φλόρινα. Τώρα η αγορά δεν μπορεί να προβλέψει για το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Εκτιμάει ότι αυτή η περίοδος στην οποία ζούμε είναι η πρώτη φάση της συμφωνίας. Θα χρειαστεί μια δεύτερη και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έτσι ώστε να επανέλθουμε στις τιμές προκρίσης.
3: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, πάντως, ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και εκτίμησε ότι θα συνεχιστεί στη χώρα μέσα από κλιμάκωση των τιμών.
8: 1,98 χθεσινή τιμοληψία μέση τιμή για την αμόλυβη Ελλάδος και 1,71 για το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε μπει εδώ και τρεις μέρες στα δηλισμένα προϊόντα σε μια καθημερινή πτώση. Και το 1,98 φυσικά εμπεριέχει και απομακρυσμένες περιοχές και νησιωτική Ελλάδα.
9: Εγώ νομίζω έβαλα λιγότερο.
8: Που μπορεί να γίνεται ανεφοδιασμός και μια φορά στις 20 μέρες ή στον ένα μήνα. Και έχουμε μια αργή εκεί αποκλιμάκωση, αλλά στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να είναι 1,93-1,94. Η τιμή της αμόλυβης στις πόλεις γενικά, εκεί όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και αυτά. Σε γενικές γραμμές κινείται καθοδικά διεθνώς το καύσιμο και κατ' επέκταση το δηλισμένο και θα έχουμε καθημερινές μειώσεις και λίαν συντόμως ευελπιστούμε ότι θα έχουμε πιο προσιτά καύσιμα στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
3: Τώρα στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο κύριος Γιάννης Κοτσιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, ο οποίος ρωτήθηκε πόσα πλοία έχουν εγκλωβιστεί και παραμένουν εγκλωβισμένα στην Άνω του Ορμούζ.
10: Συνολικά είναι 400 πλοία μέσα και έξω ξηρού φορτίου, μεταφοράς ξηρού φορτίου και γύρω στα 478 πλοία μεταφοράς πετρελαίου και πετρελαιοειδών και αργού πετρελαίου αλλά και παραγόγων. Μέσα όμως, αυτά τα οποία άμεσα επηρεάζονται, τα οποία είναι εγκλωβισμένα, μπορεί και για το διάστημα των 108-109 ημερών από τις 28 Φεβρουαρίου και μέχρι σήμερα, είναι 166 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου και 189 δεξαμενόπλοια. Αυτά αρχίζουν σιγά σιγά και φεύγουν. Δεν είναι εύκολο όμως να μπορέσεις να έχεις μια επανέναρξη της ναυσιπλοείας όπως την είχαμε παλιά. Γιατί αυτό το οποίο μπορώ να σας πω έτσι με μία πρόταση είναι ότι έχουμε πολιτική αποκλιμάκωση. Γιατί στρατιωτική αποκλιμάκωση είχαμε εδώ και περίπου 45-50 μέρες λόγω της εκεχηρίας.
9: Ναι.
10: Αλλά όμως δεν έχουμε ακόμη ναυτιλιακή κανονικότητα.
9: Είμαστε κοντά στα 78 το βαρέλι. Με αυτή τη λογική θα συνεχίσει ακόμα να πέφτει η τιμή του, έτσι.
10: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι που θέλουμε. Uh-huh. Να αποκλιμακωθεί εντελώς το ρίσκο, η αβεβαιότητα και οι ροές να επανέλθουν εκεί που ήταν πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Να πάμε στις Βρυξέλλες τώρα, γιατί η αιτιακή στρέφεται το ενδιαφέρον της Ευρώπης, καθώς οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα προκλήσεων από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έως την Ευρωπαϊκή Άμυνα και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Στη Σύνοδο Κορυφής συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντα. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση στη Βελγική πρωτεύουσα με τίτλο Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ιρνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τις Βρυξέλλες. Και πρέπει να σου πω ότι πολύ ορθά περιέγραψε στην χορογραφία των θεμάτων εντός των οποίων θα κινηθούν οι συζητήσεις των 27 εδώ στην Βελγική πρωτεύουσα, μια χορογραφία θεμάτων η οποία, Γρηγόρη, έρχεται και να αποτυπώσει και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ανταγωνιστικότητα, νέος προϋπολογισμός, άμυνα, ασφάλεια, μεταναστευτικό, οι εξελίξεις στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα βρεθούν στο επίκεντρο των διευρυμένων συζητήσεων μετά τις 6 ώρα το απόγευμα τοπική, με τις απαντήσεις που θα δώσουν οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα θέματα που θα μετατεθούν προς απάντηση στις επόμενες συνόδους, να ορίζουν Γρηγόρη σε πολύ μεγάλο βαθμό και το DNA της ευρωπαϊκής οικογένειας μπροστά στο νέο γεωπολιτικό και γεωοικονομικό περιβάλλον. οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι. Η ατζέντα με την οποία έρχεται εδώ ο Πρωθυπουργός είναι εκπεφρασμένη σε όλους τους τόνους στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Απαιτείται ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες όλων των κρατών μελών. Απαιτείται να δοθεί έμφαση στην ανταγωνιστικότητα. Απαιτούνται επίσης κινήσεις σε τομείς και κλειδιά για επένδυση όπως είναι η άμυνα και η ενέργεια. Όπως ανέφερες επίσης πολύ ορθά, προηγουμένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, μια συμφωνία που μεταφράζεται γρήγορα σε περισσότερες και καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και επομένως σε αυξήσεις στους μισθούς και καλύτερους όρους εργασίας. Ο μόνος τρόπος προς την εμπιστοσύνη είναι να τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους πολίτες. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού Γρηγόρη.
3: Δημήτρη Γκάτσικιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν το απόγευμα τι θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, στην ίδια εκδήλωση, στην εκδήλωση αυτή με τίτλο Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδος, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για το κοινωνικό διάλογο, μίλησε νωρίτερα και η Υπουργός Εργασίας, η Νίκη Κεραμέως. Για να την ακούσουμε.
12: Πριν από ένα χρόνο, η Ελλάδα υπολοιπόταν σε ζητήματα κοινωνικού διαλόγου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ένα χρόνο μετά, η Ελλάδα ανεδεικνύεται ως καλή πρακτική και η Ελληνική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αναδεικνύεται πλέον εδώ στις Βρυξέλλες ως καλή πρακτική για όλη την Ευρώπη, για όλα τα κράτη-μέλη. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σημαίνει περισσότερες καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Άρα, στην πράξη, αυξήσεις μισθών για τους εργαζομένους και καλύτερη όρη εργασίας για τους εργαζομένους. Σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Και για το κράτος, καθαροί κανόνες για όλους, μια υγιής και διαφανής αγορά εργασίας.
3: Στις Βρυξέλλες δεν έχουμε όμως μόνο τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε και τις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, που με την διεθνή ασφάλεια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μάλιστα, ο Πιτ Χέξεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδη, την ανταποκριτριά μας, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι, ελπίζω να με ακούτε και νομίζω ότι μπορεί και πολύ κουσά το ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, έθεσε στους Ευρωπαίους αυστηρά, καθώς όχι μόνο αυστηρά, αλλά θα έλεγε κανείς με μια απίστευτη δρυμία κριτική άσκηση απέναντι στα μέλη της Συμμαχίας αλλά και στους Ευρωπαίους, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Υπουργός Πολέμου, έδωσε ουσιαστικά κάνοντας μια αναδρομή στο ΝΑΤΟ 1, από το ΝΑΤΟ 1 μέχρι το ΝΑΤΟ 3-3-0 που υπάρχει σήμερα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους συμμάχους μας έλαβαν το μήνυμα και ανέλαβαν δράση στο κομμάτι των αμυντικών δαπανών. Ξέρουμε ποιοι είναι και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Από την άλλη πλευρά, μίλησε για την αντίδραση ουσιαστικά των Ευρωπαίων και των συμμάχων στην Ανατολή.
3: Δυστυχώς δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε αργότερα να συνδεθούμε. Έλενα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν πάντως. Τώρα, ερχόμαστε στα δικά μας και στη μάχη της καθημερινότητας. Γιατί ως όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, είναι η εφαρμογή Πόσο Κάνει, συγκεντρώνει από τις πρώτες ώρες λειτουργίας χιλιάδες κλικ ανά λεπτό. Μείνετε, το ψηφιακό εργαλείο το παρουσιάστηκε χθες και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που τα νοικοκυριά κάνουν τις αγορές τους, επιχειρώντας να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων έναντι των κερδοσκόπων. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, γιατί Πινελόπη υπάρχουν ήδη αρκετές αντιδράσεις από πολλούς ανθρώπους που λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ψάχνουμε στην πλατφόρμα και δεν μπορεί ο καταναλωτής, λέει κάποιος, δεν μπορώ να ψάξω ένα προϊόν στα νότια προάστια και ένα άλλο προϊόν που είναι φθηνότερο στα βόρεια προάστια. Καλό μεσημέρι. Τι λένε από το Υπουργείο Ανάπτυξης?
14: Καλό μεσημέρι και πάλι, Γρηγόρη, και νομίζω ότι σε αυτό το ερώτημα την απάντηση την έδωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου, ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ και είπε ότι ο σκοπός της εφαρμογής δεν είναι ακριβώς η μετακίνηση των καταναλωτών από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, αλλά σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένα καλάθι προϊόντων στο οποίο ο καταναλωτής γνωρίζει ότι στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερο από ό,τι σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης, ο κ. Μαραβέλιας είπε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο ενίσχυσης του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ και βέβαια είναι και ένα εργαλείο διαφάνειας σε ό,τι αφορά, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το γεγονός ότι δίνονται οι τιμές οι αντίστοιχες τιμές μάλλον σε χώρες της Ευρώπης. Είναι ένα εργαλείο διαφάνειας και ταυτοχρόνως είναι και ένα μέσο πίεσης προς προληθυντικές εταιρείες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις κάποια προϊόντα τα πουλούν ακριβότερα στην ελληνική αγορά από τις κάποιες άλλες αγορές της Ευρώπης. Αυτό νομίζω ότι είναι η σημασία της εφαρμογής και βέβαια μέσα από αυτή ο καταναλωτής μπορεί να έχει μια καταρχήν εικόνα πριν ξεκινήσει για να κάνει τις αγορές του. Όπως επίσης έχει μεγάλη σημασία το ότι θα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ και θα μπορεί επί τόπου μέσω του κινητού του να δει αν ένα προϊόν που του έχει φανεί για παράδειγμα αρκετά ακριβό, αν θα υπάρχει σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ φθηνότερη τιμή έτσι ώστε να μην το αγοράσει. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και κάτω δεν μπορεί να πει κανείς κάτι περισσότερο.
3: Θα το δούμε στην πορεία, στην πράξη πώς θα λειτουργήσει έτσι και στην καθημερινότητά μας. Πώς θα συμβάλλει στην ανακούφιση των οικογενειακών προϋπολογισμών.
14: Έχει μεγάλη σημασία ότι μέσα σε αυτή την εφαρμογή βρίσκονται 10.000 προϊόντα. Και η πρόθεση του Υπουργείου είναι να αυξηθεί αυτός ο αριθμός και να προσταθούν και οι υπηρεσίες. Άρα ο καταναλωτής έχει ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του.
3: Και με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Πινελόπη Τρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Ναπολέων Μαραβέγιας, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Air News Radio 105,8, μίλησε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου πώς και γιατί χρησιμεύει αυτή η νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει.
15: Πρώτα απ' όλα, μπορεί κάποιος να φτιάξει το καλάθι του από ένα σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, δηλαδή, να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, να δει ορισμένα πράγματα ότι είναι σχετικά πιο φθηνά σε σχέση με άλλα, μια γρήγορη. Έτσι, και στο σούπερ μάρκετ που θεωρεί ότι τα περισσότερα από αυτά που έχει ανάγκη είναι σε χαμηλή τιμή, να συνθέσει ένα καλάθι και να πάει να ψωνίσει από εκεί. Το εργαλείο αυτό δεν είναι μόνο για τους καταναλωτές, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να λειτουργήσει και για τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, χρειάζεται προσοχή εδώ.
16: Εδώ χρειάζονται οι έλεγχοι, ωστόσο, βέβαια, κύριε Μαραβέγια. Εδώ είναι χρήσιμοι οι έλεγχοι.
15: Ωστόσο, εντάξει, αν οι έλεγχοι προφανώς θα υπάρξουν, ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά λέω ότι αν τα σούπερ μάρκετ οδηγηθούν σε μια ενιαία τιμή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα κατηγορηθούν για καρτέλ. Έτσι, πράγμα το οποίο δεν έχει νόημα. Απλώς όμως θα κάνει τις τιμές να πλησιάσουν, δηλαδή να μην είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές.
16: Με τι συχνότητα επικαιροποιούνται οι τιμές?
15: Κάθε μέρα.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το airteco.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην κριτική αυτή που ασκείται για τη νέα πλατφόρμα σύγκριση των τιμών, το πόσο κάνει. Στην κριτική αυτή απάντησε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η εφαρμογή δεν παρουσιάζεται ως η μοναδική λύση απέναντι στην ακρίβεια, αλλά ως ένα επιπλέον εργαλείο που ενισχύει τη θέση των καταναλωτών στην αγορά. Πάμε στον Νότια του πολιτικού μας συντάκτη, ο οποίος ήταν στο press room, παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Η ακρίβεια είναι μια καθημερινή και δύσκολη μάχη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι. Όντως, το ζήτημα του πόσο κάνει.gov.gr, δηλαδή της πλατφόρμας με την οποία ο καταναλωτής μπορεί να ελέγχει, να συγκρίνει τιμές, όχι μόνο μεταξύ διαφόρων σούπερ μάρκετ, και αυτό έχει τη σημασία του, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και μέσα στο ίδιο το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν, λέω εγώ τώρα με δικά μου λόγια, μπισκότα της μιας εταιρείας και μπισκότα της άλλης εταιρείας, που της άλλης να είναι πιο φτηνά σε διπλανά ή παραδιπλανά ράφια. Είπα κάτι. Ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι επικειμένο. Άρα αυτό λέει η κυβέρνηση ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο παραδέχεται όμως. Παραδέχεται και ο Παύλος Μαρινάκης, ερωτώμενος από συνάδελφο, ότι αν ήταν η μοναδική παρέμβαση που έχουμε κάνει, εντάξει, μπορεί να μην είχε καμία σημασία, να ήταν ανευνοήματος και αποτελέσματος. Είναι όμως, εντάσσεται, θα έλεγα, σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων σε διάφορα επίπεδα, τα οποία πολιτικά θα έλεγα, Γρηγόρη, ότι αποτυπώνονται στην γραμμή της κυβέρνησης, την οποία επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι είναι ένα όπλο στον καταναλωτή. Το σύστημα είναι να συγκρατηθούν οι τιμές και αυξήσεις όσο γίνεται έναντι του πληθωρισμού, προσθέτοντας βεβαίως ότι όταν έχουμε αύξηση της ανάπτυξης αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε αποπληθωρισμό. Άρα πολιτικά, σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, ο στόχος ποιος είναι? Ανάπτυξη, μεγαλύτερη πίτα, δυνατότητα μείωσης φόρων και άρα περισσότερα εισοδήματα στον πολίτη, στον καταναλωτή. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φιλοσοφία, θα λέγα, η οικονομική πολιτική φιλοσοφία της κυβέρνησης.
3: Τώρα, όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα κυρίως, είχαμε να ανεβαίνει στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη του Τζάμπα, των προεκλογικών υπόσχεσεων.
18: Το
3: Τζάμπα 2, Τζάμπα 3 και το Τζάμπα 4 που είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για άλλο λόγο όμως.
18: Ναι, Γρηγόρη, σε τρία επίπεδα ξεδιπλώθηκε η κυβερνητική επίθεση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που έκλεισε την πόρτα της σε διεκδικήσεις ένταξης της, τα λέγαμε, σε αμυντικά προγράμματα. Έδωσαν οι μάσκες, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Παρινάκης, και το είπε, λέει, να το προσθέσω και πιο λαϊκά. Πήγαν στον κουβά όσοι έλεγαν ότι η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι δίθεν ενδοτική, είναι τακτική ενδοτισμού. Και εξαπέλυσε επίθεση κατά όλων των κομμάτων επ' αυτού του πεδίου του Πασόκ, λέγοντας ότι υπέρ του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έκλεισε την πόρτα στην Τουρκία, λοιπόν, ψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, κατά ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Πλεύσης και της Νίκης. Από εκεί επέλεξαν να κάνουν οι ευρωβουλευτές της Ελληνικής Λύσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΟΚΟΕ και η κυρία Λατινοπούλη, ενώ μάλιστα το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλη, οι πατριώτες, ψήφισε κατά. Και χαρακτήρισε ψευδοπατριώτες να τους χαίρονται τα κόμματά τους, τους τζάμπα, τους εκφραστές αυτούς του τζάμπα πατριωτισμού. Αλλά υπάρχουν και άλλα δύο επίπεδα στα οποία εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση ο Παύλος Παρινάκης. Ένα για την συνταγματική αναθεώρηση και το άρθρο 16. Καλώντας και εγκαλώντας, θα έλεγα, το Πασόκ να σταματήσει να παίζει με τις λέξεις. Έχω αυτή 20 χρόνια υπεχαρακτηριστικά. Η αναθεώρηση θα μπορούσε να είχε προχωρήσει και τουλάχιστον θα πρέπει να αναθεωρηθεί πλέον το άρθρο 16 στο κάθε Ελληνόπουλο, αν θέλει να μπορεί να σπουδάσει σε μη κρατικό, μη κρατικό, ιδιωτικό, εν πάση περιπτώσει, πανεπιστήμιο. Και το τρίτο επίπεδο επίθεση που εξαπέλυσε ήταν όταν ρωτήθηκε σχετικά με το κράτος δικαίου και σημείωσε, βρήκε την ευκαιρία ο Παύλος Παρινάκης να σημειώσει ότι η Ελλάδα έχει ανέβει στην κατηγορία των αιτιάσεων που δέχονται όλες οι χώρες από την Κομισιόν για το επίπεδο του κράτους δικαίου. Είναι 14 λιγότερες συστάσεις από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όταν κατά παραδοχή υπουργών της τότε κυβέρνησης λειτουργούσαν παρά υπουργεία και εν πάση περιπτώσει λειτουργήσε μια διαδικασία που δεν θα ήταν η ιδανικότερη για κάποιον που υποστηρίζει το κράτος δικαίου.
3: Επίθεση λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην αντιπολίτευση σε τρία μέτωπα.
18: Επίσης υπήρξαν και αιχμές για όχι άμεσες αιχμές, κάθε άλλο είπε ότι σέβεται τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό Παυλόπουλο, που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας μια δύσκολη εποχή. Μια δύσκολη εποχή όμως που το κράτος δικαίου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν λειτουργούσε. Συνδέεται και δεν συνδέεται με το προηγούμενο. Βρίσκεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που επιλέγει πλέον η κυβέρνηση και μακώνει, όπως βλέπουμε, μέρα τη μέρα απέναντι στην αντιπολίτευση.
3: Σήμερα είχαμε για τρία θέματα λοιπόν, με τρεις άξονες, τρεις πυλώνες, τα εθνικά ζητήματα, το κράτος δικαίου και βεβαίως το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Νότια Ανιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά το προηγούμενο διάστημα η αντιπαράθεση και το τέμπο της αντιπαράθεσης το έδινε η μάχη του Τζάμπα. Τώρα, ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Ναι, Μεν, Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη τι έχουμε να περιμένουμε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Τι έχουμε να περιμένουμε για το καλάθι της έκθεσης?
19: Κάποια πράγματα έπρεπε να γίνουν καθαρά και θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν για να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Πολύ σωστά λοιπόν ο Πρωθυπουργός έχει δώσει ένα περίγραμμα τις τελευταίες ημέρες, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το τζάμπα πέθανε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Γιατί δυστυχώς έχουμε ως οικονομία μία μακρά εμπειρία λαθών, μία μακρά εμπειρία, όπως εγώ τον χαρακτηρίζω, οικονομικού λαϊκισμού, ο οποίος τελικά οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε στους πολίτες ότι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό το εφικτό. Πέρσι δώσαμε ένα πακέτο εξαιρετικά μεγάλο και γενναιόδωρο, το οποίο αναγνωρίστηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία με τόσες απανωτές διεθνείς κρίσεις παραμένει στα επίπεδα δημοσκοπικά και ανεβαίνει συγκριτικά με πέρσι. Δώσαμε 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
9: Λοιπόν,
19: θα κοιτάξουμε να μην ρισκάρουμε, να μην έχουμε αλλά και να δώσουμε στους πολίτες ελαφρύνσεις.
3: Και ενώ αυτά λένε από την κυβέρνηση, πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους αυξημένους στόκους στα κόκκινα δάνεια, ζήτησε ο πρόεδρος Πασόκ Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media.
20: Το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
3: Εν τω μεταξύ, αναταράξη προκαλεί στη Χαρλαιοτρικούπη η κόντρα που έχει ξεσπάσει από χθες μεταξύ Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για το ζήτημα των συνεργασιών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τώρα στο Πασόκ για αυτή την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Δούκα και την κυρία Διαμαντοπούλου για τις προεκλογικές προσεγγίσεις, Λίνα? Καλό μεσημέρι.
21: Ναι. Προκαλέσει την δυσαρέσκεια της Χαριλαοτρικούπη η δημόσια σύγκρουση των δύο κορυφαίων στελεχών Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα, που ουσιαστικά αναζωπήρωσε την συζήτηση για το ζήτημα των συνεργασιών. Η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της, όταν κλείσει και να σχολιάσει το θέμα και την πρόταση του Χάρη Δούκα για διάλογο πριν τις εκλογές, μίλησε για γελία προσέγγιση. Είναι, όπως είπε, η συνταγή για να φεύγουν ψηφοφόροι, προκαλώντας την αντίδραση του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος επέκρινε και την αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό. Ο Χάρης Δούκας με ανάρτησή του είπε ότι οι θέσεις που εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αποστάσεις από την κόντρα των δύο στελεχών παίρνει η Χαριλαοτρικούπη. Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει να επικοινωνήσουν τις προτάσεις του Πασόκ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη, επισημαίνουν στελέχη του κόμματος για άστοχες δηλώσεις. Μίλησε ο γραμματέας, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης. Οι απόφασεις έχουν ληφθεί στο συνέδριο, σημείωσε. Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας και να κάνουμε βήματα πίσω, σχολίασε ο Δημήτρης Σιμάντζος, ενώ ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε πριν από λίγο ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την εσωτερική περιδίνηση την ώρα που δίνεται, όπως τόνισε, η μάχη, και ζήτησε από όλους προσήλωση στην απόφαση και στην αγώνα που δίνουν για επίτευξη του πρώτου στόχου της πρώτης θέσης στις εκλογές.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα δηλώσεις. Γελία λοιπόν προσέγγιση, πρόταση Δούκα, είπε στην τηλεόραση του Open η Άννα Διαμαντοπούλου.
22: Αυτό το θέμα τη συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
9: Εδώ όμως.
22: Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
3: Αποστάσεις από την αντιπαράθεση παίρνει το Πασόκ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς.
23: Η ηγεσία του Πασόκ, τα στελέχη του Πασόκ, οφείλουν να συντάσσονται απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνω σε προσωπικές αναφορές. Είπα, οι πολίτες απαιτούν από εμάς να επικοινωνούμε τις θέσεις του Πασόκ.
3: Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα βαρομετρικό χαμηλό στο ΣΥΡΙΖΑ, συντεντωμένο σκηνή ακροβατούν οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι συσχετισμοί στην Κουμουντούρου, καθώς η πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών τάσσονται υπέρ της ανεφόρων συμπόρευσης με την Ελλάς. Το Αλεξίπρα, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση, δηλαδή Παπαδούρου και ο Παύλος Πολάκης, που βρίσκεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ζητούν απτά αποτελέσματα και βάλουν κατά του Σοκράτη Φάμιλου για τους χειρισμούς. Το οποίο ο Σοκράτης Φάμιλος ρωτήθηκε για το πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, συνέντευξη που παραχώρησε στο Action 24.
24: Και αυτό που είπαμε στην Κεντρική Επιτροπή είναι ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε να δουλέψουμε για να διαμορφωθούν καλύτεροι σύντροποι. Ότι ενώ εξελίσσεται αυτή η ανασύνθεση που εμείς την επιδιώκαμε, δεν θα μείνουμε παρατηρητές. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το διάλογο και να δουλέψουμε, για να διαμορφωθούν καλύτεροι συσχετισμοί. Μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για

0: σε μια προσπάθεια να δείξει ελεημοσύνη ο Τσίπρας σε κάποιους από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα που επικρατεί τώρα. Ακούμε και βλέπουμε και διαβάζουμε ότι κλονίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Από τη μία πλευρά η πλειοψηφία επιμένει σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, από την άλλη αντιδράει σε κομματική αντιπολίτευση, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι Γρηγόρη. Πρέπει να σας πω ότι πριν από μία ώρα περίπου και λίγο περισσότερο, παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα όχι, αλλά παρέμβαση στις θεσινές δηλώσεις, απάντηση στις θεσινές δηλώσεις της Άννα Διαμαντοπούλου, έγινε από την πλευρά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Σε σχετική ανακοίνωση επίσημη της Ελλάς τονίζεται ότι η αλήθεια διαφωνεί με αυτό που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Το κατακεφαλή ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας. Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και ότι η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για να ολοκληρώσουν την επίσημη δήλωσή τους από τη μεριά της Ελλάς, γι' αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Είναι μια ανακοίνωση, Γρηγόρη, το καταλαβαίνεις και εσύ, που ουσιαστικά παρεμβαίνει όχι στα εσωκομματικά, θα έλεγα, του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
1: Βεβαίως, ακουγόμαστε και πολύ καθαρά. Βεβαίως.
2: Δεν λέω με την έννοια ότι είναι παρέμβαση στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ. Είναι όμως μια παρέμβαση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Θέλοντας να δείξει η Ελλάς ότι αυτή είναι η φιλοσοφία της, αυτή είναι η πολιτική της αντίληψη. Και όπως είπε και χθες από την Κύπρο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν κατεβαίνουμε για να κάνουμε απλή καταμέτρηση, κατεβαίνουμε για να κερδίσουμε. Ανέβασε μία ακόμα φορά τον πύχη ακόμα ψηλότερα. Τώρα, έχεις δίκιο. Στην Κουμουνδούρου αυτό που επικρατεί είναι διάλυση βήμα-βήμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι ζητούν εντός της Κουμουνδούρου μια νέα συνεδρία της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Για να γίνει αυτό χρειάζεται το 1/4 των μελών της κεντρικής επιτροπής να το ζητήσει εγγράφος εκ του καταστατικού εντός 15 ημερών. Θα πρέπει να συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Ποιο είναι το επίδικο? Το επίδικο η μειοψηφούσα πλευρά λέει ότι υπάρχουν νέες εξελίξεις μετά τη συνεδρία της κεντρικής επιτροπής και αυτές είναι οι δηλώσεις του κ. Τσίπρα ότι ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει, ότι οτιδήποτε είναι να συζητηθεί με τους βουλευτές θα συζητηθεί.
1: Αυτά που έχουμε πει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι.
2: Ακριβώς. Από εκεί και ήσαν τώρα. Φαίνεται ότι κάποιοι θέτουν και θέμα απέναντι στο Σοκράτη Φάμελο με την έννοια ότι πρέπει να απαντήσει στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή να κινηθεί πρακτικά με ένα οδικό χάρτη για την υλοποίηση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής. Πρακτικά τι ζητούν? Αν υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, με ποιο τρόπο? Θα γίνει κοινή επικοινωνία, επαφή το ένα κόμμα με το άλλο κόμμα? Θα γίνει επικοινωνία, έστω και τηλεφωνική, του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα? Θα υπάρξουν επαφές με οδικό χάρτη στις εκλογές? Και κάποιοι μάλιστα, νομίζω δημοσίως ο Νίκος Παπάς, έθεσε και το ζήτημα της επισκέψεως του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Θα πάει ο Σοκράτης Φάμελος.
1: Θα έχουμε παρουσιακή, βεβαίως, έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ναι,
2: το δήλωσε δημοσίως. Προφανώς και ο ίδιος είπε ότι εγώ θα το εύχομαι να συμβεί κάτι τέτοιο. Με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα φτάσει στις εκλογές και θα έχει δικό του ψηφοδέλτιο, ή καλώς είναι να λυθεί μια καθαρή απόφαση.
1: Βεβαίως. Αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβριο, αυτό ουσιαστικά
2: έθεσε
1: το ερώτημα.
2: Ακριβώς.
1: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε εδώ νωρίτερα. Πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
3: Δεν θεωρώ ότι απλώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με την εξειδίκευση και την υλοποίηση με έναν οδικό χάρτη της απόφασης. Νομίζω ότι είναι πανθομολογούμενο πλέον στο δημόσιο διάλογο ότι αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη χρειάζεται να προσδιοριστεί στη λεπτομεριά της, να εξειδικευτεί και να δούμε πώς, με ποιους τρόπους το κάθε στέλεχος θα την υπηρετήσει. Εδώ υπάρχει μια συνθήκη η οποία δεν είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να πηγαίνει για πολύ αυτή η κατάσταση. Πρέπει πριν το καλοκαίρι λοιπόν να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο για το πώς ξεκινάμε. Θέτω το ερώτημα.
4: Μήπως εσκεμμένα πάει ήδη η κατάσταση
3: αυτή? Δεν θέλω
4: αυτή
3: να κάνω τέτοιες σκέψεις. Μακριά από μένα αυτά. Μακριά από μένα.
4: Δεν μπορεί να μην σας έχει περάσει από το μυαλό.
5: Ελάτε
3: ό,τι
5: τώρα.
3: Και να μου περνάει, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δημόσια να τοποθετηθώ κάνοντας δίκη προθέσεων για ανθρώπους με τους οποίους συμπεριβόμαστε.
5: Ωραία. Να σας
3: πω και ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη ΔΕΘ με τον πρόεδρο και το πρόγραμμά του? Είναι απαραίτητο, είναι υποχρέωση ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στη ΔΕΘ με το πρόγραμμά του και τον πρόεδρό του? Εάν

0: Αν ο Σωκράτης Φάμελος θεωρεί ότι δεν πρέπει να, πρέπει να, να κάτσουμε να το συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι εκεί.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς έσοδα τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων ευρώ αποκόμισε το κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και δρούσε την τελευταία δεκαετία. Η ζημιά για τους παρόχους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε στην Κρήτη και στον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του κυκλώματος. Μιλάμε για μια οργάνωση με εντυπωσιακή δομή, γιατί εμφανίζει χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η οργάνωση αυτή είχε υπολογίσει και την τελευταία λεπτομέρεια τουλάχιστον σε μια προσπάθεια να αποφύγει οποιοδήποτε εντοπισμό από τις αρχές. Γι' αυτό και υπήρχαν φίλτρα και ασφαλιστικές εντός εισαγωγικών δικλείδες που περίμεναν οι εγκέφαλοι του κυκλώματος ότι θα λειτουργούσαν και ως στεγανά σε οποιαδήποτε προσπάθεια των αρχών να τους εντοπίσει. Βέβαια αυτό δεν το κατάφεραν, γιατί υπήρχε μια πολύ οργανωμένη δουλειά από το τμήμα δίωξης οργανωμένου εγκλήματος, αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, οι οποίοι οι αστυνομικοί προσπίθηκαν τους πελάτες, κατάφεραν να μπουν μέσα στο κύκλωμα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση σύμφωνα με τα όσα έχει δώσει τη δημοσιότητα και η ελληνική αστυνομία. Φίλτραραν τους πελάτες, μάλιστα οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πελατολόγιο στη βάση δεδομένων που ξεπερνά τα 86.000 άτομα.
2: Που είχαν, είναι πραγματικά εντυπωσιακός ο αριθμός.
3: Είχαν χρησιμοποιήσει το παράνομο λογισμικό για να έχουν πειρατική συνδρομητική τηλεόραση και να πληρώνουν προφανώς πολύ λιγότερα από την κανονική συνδρομή στους επίσημους παρόχους, οι οποίοι έχασαν περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ από αυτή την διαδικασία. Πρέπει να πούμε ότι το επόμενο Σάββατο είναι η ώρα των απολογιών για τους 7 συλληφθέντες. Η δικογραφία περιλαμβάνει άλλα.
2: Ωραία, θα τα πούμε μέχρι το επόμενο Σάββατο αυτά, Γιώργο Λαμπράκη, να μείνουμε σε αυτά. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που μας έχει εντυπωσιάσει όλους και πραγματικά προκαλεί αίσθηση. Πάμε τώρα σε μια άλλη είδηση που μας έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ. Εξίσου εντυπωσιακή καθηγητή στο μικροσκόπιο βάζει αρχή κατά πολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τις πολεοδομίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, δίνοντας εντολή για έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφοράς. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την εντολή έδωσε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέβλημα μαύρου κρίματος, ο επίτιμος αντισαγγελέας του Αριοπάγου, κύριος Χαράλαμπος Μπουρλιώτης. Τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής να ξεκινήσουν άμεσα σαφάρι ελέγχων σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας, ξεκινώντας από τα υψηλόβαθμα στελέχη που υπηρετούν σε αυτές, ελέγχοντας τους λογαριασμούς τους, τα περιουσιακά τους στοιχεία και αν εντοπίσουν ένδειξη τέλεσης κάποιες αξιόπινης πράξης όπως χρηματισμό, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε να δεσμεύσουν, να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία, να κάνουν εντελεχή έλεγχο και σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, τότε να σχηματίσουν δικογραφία και να τη στείλουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για περαιτέρω έρευνα. Φυσικά η ενέργεια αυτή γίνεται στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων για κύκλωμα που λιμενόταν τις πολεοδομίες της Βορειοανατολικής Αττικής. Ήταν μια δικογραφία που περιελάμβανε περίπου 30 άτομα. Οι 6 είχαν συλληφθεί και οι 6 οδηγήθηκαν στην φυλακή μετά την απολογία τους. Ήδη έχει ξεκινήσει ο έλεγχος σε βάρος αυτών των 6 και ήδη έχουν υπάρξει ευρήματα σε βάρος τους για μετρητά και ακίνητα τα οποία δεν δικαιολογούνται από τις απολαβές τους.
2: Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση σε κάθε περίπτωση. Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μια πολύ σημαντική είδηση που μας αφορά όλους, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Βαρθενώνα και απομακρύνθηκαν τα ικριώματα από τη Δυτική Όψη του Μνημείου. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 220 χρόνια, η πλευρά αυτή αποδίδεται σχεδόν στην αρχική της μορφή με την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος. Πάμε στην Έλενα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Βλέπαμε νωρίτερα στο διαδίκτυο και τις πρώτες φωτογραφίες και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
4: ξέρει, αποτελεί και όντως, Γρηγόρη, και είναι ένα αναστηλωτικό κατόρθωμα μετά από σχεδόν δύο αιώνες, όπως σωστά είπε, το δυτικό αέτομο του Παρθενώνα συμπληρώθηκε προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Εν ολίγης είναι πραγματικά η εικόνα ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι όπως καμία ζωντανή ύπαρξη, από όλους εμάς δηλαδή που ζούμε σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, μέχρι τώρα δεν έχει δει. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ικριωμάτων, δηλαδή σκαλοσιές που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, απομακρύνθηκαν δίνοντας την πληρέστερη μορφή του δυτικού αετώματος. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, που πραγματοποιεί αυτό το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης των μνημείων του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρέδωσε στο Υπουργείο Πολιτισμού το δυτικό αέτομα στην πληρέστερη μορφή του, ύστερα και από την τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις αυτού του αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισχηματικού τοίχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο απέτυχε εξειδικευμένες τεχνικές λύσεις, γεγονός που σημειώθηκε και από την Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη είπε, μίλησε για μια επιτυχή ολοκλήρωση του δυτικού αετώματος, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα, το Υπουργείο Πολιτισμού και τα στελέχη που έχουν πετύχει η ελληνική αναστηλωτική σχολή να πρωτοπορεί και να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες διεθνώς.
2: Πραγματικά εντυπωσιακό το θέαμα, Έλενα Νοφωτίστου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έφτασε λοιπόν η ώρα που περιμένω όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Γκολ και θέαμα στη χθεσινή ημέρα του Μουντιάλ, όπου κήρυξαν η Αγγλία με 4 γκολ, τερματίζοντας 4-2 επί της Κροατίας. Και βέβαια είχαμε και την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό σε 1-1. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η Αγγλία ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα ότι στοχεύει ψηλά, μήνυμα τίτλου. Ο Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ήταν από τα φαβορί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η Πορτογαλία που ήρθε ισόπαλη και ήταν τραγική από το 5ο λεπτό όταν έβαλε τον γκολ μέχρι το 95 ότι θα πάει άπατε, ενώ η Αγγλία που έκανε παιχνιδάρα θα της δώσουμε το κύπελο. Ότι είναι ένα δείγμα ότι έχει έρθει, μπήκε δυναμικά για να προχωρήσει το Μουντιάλ και γιατί όχι να πάει στο τελικό για να το σηκώσει. Ναι, στα αφεντικά είναι ότι, για την Αγγλία πάντα, ότι ο Χάρι Κέιν, ο πρώτος κόρη της Ευρώπης σε όλα τα πρωταθλήματα και στην Ευρώπη συνολικά, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ, έχει με την εθνική σκοράρει κατά ρυπάς
2: και δείχνει το δρόμο κανονικά στην Αγγλία, γιατί λέγαμε χθες και για τους ποδοσφαιριστές τους μεγάλους όπως το Λιονέλ Μέση ή όπως τον Εμπαμπέ στη Γαλλία, αλλά και ο Χάρι Κέιν έδωσε, φώναξε βροντερό παρόν χθες.
5: Έτσι, έτσι ακριβώς. Είναι και αρκετοί έτσι αγγλόφιλοι, ποδοσφαιρικά αγγλόφιλοι στη χώρα μας, οπότε πανηγύρια εκεί για τους Βρετανούς, τους Άγγλους μάλλον, αλλά και...
2: Και όπου κυριαρχεί το It's Coming Home, έτσι, έρχεται σπίτι, ναι, το περιμένουν εδώ για 60 χρόνια.
5: Εγώ νομίζω για το γουρί δεν πρέπει να λένε κάτι άλλο.
2: Κάτι άλλο, σωστά.
5: Το τραγωδί, ναι,
2: ας το δοκιμάσουν αυτό, ναι.
5: Ο Ρονάλντο από την άλλη, η Πορτογαλία απέναντι στο ηρωικό Κονγκό δεν τα κατάφερε.
2: Και χωρίς να σκοράρει ο Ρονάλντο.
5: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή αν ξερέσουμε το πρώτο πεντάλεπτο, δεν υπήρχε Πορτογαλία στο γήπεδο. Όχι ότι το Κονγκό ήταν εξαιρετικά, όχι, ήταν σωστή άμυνα όπως πρέπει για μια ομάδα σαν το Κονγκό, και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε και πανηγυρίστηκε έξαλλα και από τις εξέδρες, έτσι από έχουμε δει βίντεο, και από τους ανθρώπους που κατοικούν στη χώρα του στο Κονγκό.
2: Τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική, τι κρατάμε μέχρι στιγμής και τι περιμένουμε από τη δεύτερη αγωνιστική? Ποιοι παίζουν με την πλάτη στον τοίχο πλέον?
5: Ναι. Λοιπόν, τι κρατάμε? Κρατάμε σίγουρα το Μέση, που λέγαμε όλες αυτές τις μέρες, το hat-trick που πέτυχε, την πολύ καλή εμφάνιση χθες της Αγγλίας, τις μέτρες εμφανίσεις της Πορτογαλίας και Ισπανίας που και δύο δεν κέρδισαν, και την καλή εμφάνιση του ενός βεβαίως χρόνου της Γαλλίας και του Εμπαμπέ. Βλέπουμε έτσι ένα Μουντιάλ που τα social media ξεχωρίζουνε, καθώς άφαντοι, ανύπαρκτοι, άγνωστοι ποδοσφαιριστές λόγω μιας καλής εμφάνισης εκτινάσονται στα social media από 5 και 30 και 40 χιλιάδες, εκτινάσονται τα 5 εκατομμύρια ακολούθους, η πολύ μεγάλη δύναμη των social media. Τα κρατάμε επίσης το πρωτόγνωρο ότι σε κάθε ημίχρονο έχουμε όπως και να έχει μία διακοπή και καλά για νερό, αλλά είναι για διαφημίσεις.
2: Ουσιαστικά μην κοροϊδευόμαστε τώρα και μεταξύ μας, ακριβώς για τις διαφημίσεις.
5: Είναι θερμοκρασίες που είναι 16 βαθμούς και 18 και υπάρχει διακοπή για νερό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σιγά σιγά στη δεύτερη αγωνιστική που εδώ θα κρίνονται πράγματα. Όπως ας πούμε απόψε έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα, είναι τα ξημερώματα 4 η ώρα. Αν κερδίσει κάποιος, περνάει στην επόμενη φάση. Και όπως από την άλλη, και νωρίτερα, που θα γίνει σε 7 η ώρα, Τσεχία-Νότια Αφρική, ο ηττημένος σχεδόν μένει απ' έξω. Δηλαδή, αν μείνει η Τσεχία, θα είναι πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη αν τόσο νωρίς οι Τσέχοι μένουν απ' έξω. Είπαμε αυτό νωρίς είναι σε 7 η ώρα, στις 10 η ώρα είναι Ελβετία. Βοσνία, ευρωπαϊκή νομίζω ενδιαφέρουσα καλή αναμέτρηση. Καναδάς Κατάρ, μία η ώρα και τα ξημερώματα Μεξικό, Νότια Κορέα. Και σιγά σιγά μπαίνουμε έτσι σε πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για την Πορτογαλία, ας πούμε, και την Ισπανία δεν υπάρχουν περιθώρια για μια σουπαλία ήττα. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν και να δείξουν ότι καλώς έχουν έρθει στο Μουντιάλ και διεκδικούν κάτι παραπάνω από μια έτσι, παρουσία στο Μουντιάλ. Όπως επίσης πολύ γρήγορα δευτερόλεπτα θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι του Κονγκό έναν οπαδό, έναν Κογκολέζο που πηγαίνει πάντα στο γήπεδο κουστούμαρισμένος αλλά με ιδιαίτερα χρώματα, όχι ένα γκρι, ένα μαύρο ή ένα μπέζ τώρα καλοκαιρινό.
2: Όχι ένα κλασικό κουστούμι.
5: Ναι, ένα πορτοκαλί με πράσινο, πράσινο παντελόνι και πορτοκαλί. Είναι όρθιος όλη την ώρα του αγώνα. Σηκώνει το χέρι ψηλά και είναι νομίζω είναι σήμα κατευθείαν για την ομάδα του Κονγκό.
2: Και θα το δούμε από εδώ και πέρα, λες.
5: Ναι, θα υπάρχει. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα δώσω το παρόν στην Αμερική.
2: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πίσω στα δικά μας με ένα θέμα της καθημερινότητας που αφορά πολύ κόσμο, καθώς στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία υπογραφής των ανελκυστήρων της χώρας και με αφορμή αυτό το γεγονός μίλησε εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο News Radio 105,8, ο Μάνος Κρανίδης, ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά, μίλησε στην πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη. Ο κύριος Κρανίδης επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στις 300.000 οι απογραφές ανελκυστήρων, προσθέτοντας ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο και θα γίνει και μια συνάντηση για το θέμα αυτό. Για να τον ακούσουμε.
6: Τελειώνει η απογραφή και το επόμενο βήμα είναι πια νέες προθεσμίες που θα δοθούν για την πιστοποίηση. Για να πω εντάχει να καταλάβει και να καταλάβει και οι ακράτες μας, αυτή ήταν η διαδικασία που είχε ξεκινήσει από το, ξέρω, πάρα πολύ παλιά, από το 7-8, πολλά χρόνια. Και ήταν πεθαμένη, ήταν νεκρή, δεν είχε γίνει τίποτα. Εμείς λοιπόν τότε πρωτοστατήσαμε να γίνει αυτή η πλατφόρμα του Gov. Δεν είναι εποχή του Gov, δεν είμαστε. Η οποία είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Δηλαδή, ένας που έχει μια απλή, έχει τα στοιχεία και μπορεί να το κάνει, το κάνει σε 2-3 λεπτά. 4 λεπτά, 5 λεπτά. Έτσι. Είναι γρήγορη πλατφόρμα. Δεν έχει να ανεβάσει στοιχεία, δεν έχει κόστος, δεν έχει παράβολα, δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο στόχος ποιος είναι, να απογράψει τους ανελκυστήρες, γιατί το Υπουργείο δεν ξέρει πώς είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν πάει γύρω στους 300.000, έτσι φαίνεται, τις πληροφορίες που έχουμε. Θα βγει και το Υπουργείο, φαντάζομαι, γιατί κάθε μέρα μπαίνουν, γίνονται δηλώσεις. Το οποίο εκτιμάται περίπου, όλοι οι ανελκυστήρες εκτιμώνται έτσι, αυτό είναι μια εκτίμηση βάση των οικοδομικών αδειών, βάση, ότι είναι περίπου 500 με 600 χιλιάδες. Τώρα εδώ πάντα βάζω το ερώτημα αν έχει πάει το δημόσιο. Το δημόσιο από μόνο του μπορεί να είναι 100 χιλιάδες, μόνο το δημόσιο. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή κινητικότητα. Από το 0 στο 300 χιλιάδες, ένα νούμερο σοβαρό αυτό.
7: Δεν δοθεί παράταση και αν παρέλθει 30 Ιουνίου, ποιες είναι οι συνέπειες?
6: Αν παρέλθει όποιος δεν έχει απογράψει, όταν πάει να, για οποιοδήποτε λόγο θα χρειαστεί αύριο να κάνει οτιδήποτε στον ανελκυστήρα του, να πάει να το συντηρήσει οτιδήποτε από όλα αυτά που κάνει, θα πρέπει να τον απογράψει απλώς σαν πρόστιμο.
2: Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Παρασκευή αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 31 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς.
9: Q Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
10: Τες αποχαιρετισμούς στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
12: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζω όλα τα εξωτικά της παράδοσης εδώ από τον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, αλλά και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ, μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, μαέστρο μας, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Θα πάμε στη γη της πολυφωνίας, την Ήπειρο, αλλά και την ελληνοφωνικά, το Ιταλία. Θα ταξιδέψουμε σήμερα με το πολυφωνικό συγκρότημα Χαονία, που είναι εδώ στο στούντιό μας και σμίγει τις φωνές του με τη Φωνή της Ελλάδας, τη Φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, για να σας μεταφέρουμε μια μουσική παράδοση αιώνων μέσα από τις συχνότητές μας. Ένα ταξίδι που όλο μεγαλώνει, αυτό το πολυφωνικό καραβάνι και οι κυρατζίδες του που κάνανε στάση σήμερα εδώ λίγο πριν την εμφάνισή τους στο θέατρο Πέτρας. Πάμε αμέσως με ένα πολυφωνικό τραγούδι, Βλάχα πλένει στο ποτάμι, από τα κτίσματα ζωντανά εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας.

Και να συνεχίσουμε να ακούσουμε και το πολυφωνικό τραγούδι «Άιντε Μάρο στο πηγάδι» από το Δολό, ζωντανά εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας από το σύνολο Χαωνία.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σχήμα Χαωνία, ένα μέρος από τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ. Ελευθερία Πανούση, Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Ουρανία Μπατσινίλα, Χρήστος Δίπλας, Γιώργος Τούτσης και Φανή Τσιτούρα. Ευχαριστούμε που στείλατε αυτή την πανέμορφη πολυφωνία δυνατά σε όλο τον κόσμο μέσα από τις φωνές σας. Και καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη κοντά μου.
1: Καλώς βρήκαμε.
0: Χαίρομαι που ξανάρθατε λίγο πριν το μεγάλο φεστιβάλ εκεί στο θέατρο Πέτρας.
1: Μεγάλη μας χαρά να επιστρέφουμε στα Ξωτικά. Άλλωστε το τραγούδι που μόλις τραγουδήσαμε για τον Πλανόγιανο που πλανεύει τα κορίτσια, για ένα Ξωτικό μιλάει. Τα Ξωτικά της αγάπης.
0: Τα Ξωτικά και τα Ερικά της αγάπης στέλνουν αυτές τις δυνατές φωνές πραγματικά. Αντυχεί όλος ο διάδρομος εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, λίγο που σας άκουσα πριν στις πρόβες σας.
1: Και είμαστε μισοί.
0: Είσαστε και μισοί. Θέλεις να μας πεις και αυτούς που λείπουνε?
1: Ναι, γιατί νοερά είναι μαζί μας. Είναι η Αλίκη Γκανά, είναι η Πέννη Σπυροπούλου, είναι η Σταυρούλα Ιτζαβέλα και είναι και η Σεμέλη Μητροπούλου και ο Γιώργος Οδιόχνος. Είμαστε εντεκάδα.
0: Εντεκάδα, πολύ ωραίος αριθμός. Και μαζί βέβαια είστε και το πολυφωνικό καραβάνι. Είστε κυρατζίδες.
1: Από την Χαωνία γεννήθηκε η ιδέα του μεγάλου ταξιδιού του φωνών, του πολυφωνικό καραβάνι. Οι πρωτοστάτες της Χαωνίας ήταν και οι πρωτεργάτες στο ξεκίνημα αυτού του ταξιδιού πριν 28 χρόνια. Η Χαωνία βέβαια φέτος κλείνει και γιορτάζει τα 30 της χρόνια. 1996-2026 το γιορτάζουμε με...
0: Να τα εκατοστήσετε.
1: Ευχόμαστε
0: τα χιλιάσετε.
1: Η επόμενη γενιά που έχει μπει ήδη στη Χαωνία
0: να
1: δώσει τη σκετάλη όπως και εμείς εκείνη. Μελλοντικά και η τρίτη, τέταρτη γενιά της Χαωνίας για να γιορτάσει τα 100 χρόνια.
0: Μακάρι να είμαστε καλά εδώ και η πόλη και οι επόμενοι να γιορτάζουν. Πες μας για αυτή τη μεγάλη γιορτή το Σάββατο.
1: Το Σάββατο ανταμώνουμε 18 πολυφωνικά σχήματα, όμιλοι, στη μεγάλη γιορτή πολυφωνικού τραγουδιού 2026. Είναι η 26η φορά που το πολυφωνικό καραβάνι προσκαλεί στην κορυφαία πολυφωνική σύναξη κάθε χρονιά στην Ελλάδα. Μιλάμε για ομίλους σχήματα, βιωματικούς και νέους ερμηνευτές από όλες τις γενιές, από όλες τις περιοχές, από όλες τις προσεγγίσεις της υπηρώτικης πολυφωνίας και όχι μόνο. Μιας και εκεί σμίγουμε και με άλλες ελλαδικές πολυφωνίες όπως το Βόλακα Δράμας, την Κέρκυρα, την ελληνόφωνη κάτω Ιταλία, την Αλβανία, τη Βουλγαρία. Είναι μια γιορτή των φωνών που είναι η καλύτερη έκφραση της κοινότητας πολυφωνίας που διαρκώς μεγαλώνει, ανανεώνεται σε ηλικία, κατεβάζει το μέσο όρο ηλικίας, και εκεί που κάποτε υπήρχε μόνο η Χαωνία σαν νέοι ερμηνευτές του πολυφωνικού σε αυτές οι γιορτές, τώρα οι νέοι πλεονάζουν και κάθε χρόνο καλωσορίζουμε νέα σχήματα, νέους ερμηνευτές. Φέτος μάλιστα αυτή η γιορτή έχει την ξεχωριστή προσμονή της πρώτης εμφάνισης στην Πέτρα 5 από τους 18 ομίλους που συμμετέχουν. Με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτές οι νέες συμμετοχές, όπως για παράδειγμα θα χαρούμε για πρώτη φορά ζωντανά κερκυραϊκή πολυφωνία από τις γυναίκες του Κάτω Γαρούνα, από το Σύλλογο Ανδρονίκη. Για μας αυτό είναι εξαιρετικά συγκινητικό, γιατί πριν 20 χρόνια με το καραβάνι κάναμε τις τελευταίες μας εκδηλώσεις στον Κάτω Γαρούνα και τώρα βλέπουμε ότι μείναν σπίθες και αρπάζει πάλι η φωτιά. Και μόνες τους μας ζήτησαν να έρθουν στη μεγάλη γιορτή.
0: Θα έχετε όμως και δύο σπουδαίες μεγάλες φωνές από ό,τι διάβασα.
1: Θα έχουμε πολλές μεγάλες. Εδώ είναι ο πληθυντικός των φωνών.
0: Πολλές.
1: Εδώ είναι ο θρίαμβος του...
0: Κάτι είδα για την Ασπασία Τσίπη.
1: Η Ασπασία Τσίπη Βασιλείου από τη Δρόβιανη.
0: Την αγαπάμε σε αυτή την εκπομπή, γι' αυτό το λέω.
1: Είναι εξαιρετικά αγαπημένη. Εμείς πηγαίνουμε 3 και 4 φορές το χρόνο στο σπίτι της, στη Δρόβιανη. Μένει μόνη της εκεί. Και είναι και η Μαριάννα Ιτζήμα, από την Καστάνιανη της κόλλητσας.
0: Έχουμε αρχιακές ηχογραφήσεις μαζί με τη Θεάνο, να ξέρεις, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία έχουν τραγουδήσει.
1: Έχουμε αξιωθεί στο καραβάνι να τις έχουμε κοντά μας όσο ζούσε η Θεάνο όλα τα χρόνια. Και είναι μεγάλη τιμή ότι η Μαριάννα κάποτε μαθήτευσε κοντά μου στο εργαστήρι πολυφωνίας του πολυφωνικού καραβανιού. Είναι υπέροχη φωνή και κομίζει όλη αυτή τη γλυκύτητα από τα τραγούδια στα Μαστοροχώρια από την Καστάνιανη. Η Θεανό με άλλο τρόπο παλιά, εκπληκτική, αλλά και η Μαριάννα με το δικό της χαρακτήρα φωνής και ήθους που είναι πραγματικά απίστευτος.
0: Θέλω να περάσουμε να ακούσουμε κάτι από τη δισκογραφία σας, από το Βόλακα. Θα ακούσουμε... Ναι.
1: Θα ακούσουμε, είπαμε τιμητικά, αντί να βάλουμε εμάς αυτό το τραγούδι, μόνο σε αυτό,
0: ναι,
1: να ακούσουμε τις γυναίκες του Βόλακα, όπως τις ηχογραφήσαμε επιτόπια με το καραβάνι πριν 20 ακριβώς χρόνια.
0: Είναι αυτή η ηχογράφηση είναι πριν 20 χρόνια.
1: Ακριβώς, είναι από το καραβάνι, είναι πρώτη φορά μεταδίδεται δημόσια. Παίζει ο Μάρκος ο Παύλου, που θα είναι μαζί μας στην Πέτρα μεθαύριο, ο καλύτερος γκαϊδαρτής από το Βόλακα και ακριβώς φίλος. Πολλές γυναίκες από αυτές δεν τραγουδάνε πια, άλλες έχουν φύγει. Αλλά επειδή με το Χαωνία και με το καραβάνι ήμασταν πριν από ακριβώς 18 μέρες στο Βόλακα, με το ανοιξιάτικο πολυφωνικό καραβάνι.
0: Περιμένω να μου τα πεις μετά το αυτά. Γιατί
1: είπαμε τιμητικά να τις ακούσουμε, να τις χαρούμε.
0: Σας είδα στις φωτογραφίες, αλλά θέλω λεπτομέρειες για αυτό το ταξίδι.

0: γυναίκα. Αφού είπε τώρα,
1: δεν έπρεπε να το συνεχίσει. Μου αρέσουν εμένα αυτά που, λένε, που τραγουδάνε απάνω και μιλάνε απάνω. Βέβαια, έχω κάποιες ηχογραφήσεις του Παντελή Καβακόπουλου που είναι δύσκολες μετά στο μοντάζ, αλλά έχουν γούστο. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το ιστορικό αρχείο που μας έχεις φέρει στην εκπομπή. Πραγματικά θέλω να μας πεις τι κάνατε εκεί στο Βόλακα.
2: Στο Βούλακα μελετάμε, καταγράφουμε, ερευνούμε και ενθαρρύνουμε τις τελευταίες βιωματικές ερμηνεύτριες αυτής της τόσο ιδιαίτερης πολυφωνίας. Διφωνία είναι ουσιαστικά, που είναι λίγο ανάδελφη στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν έχει τέρι στα άλλα χωριά της Δράμας με την τόσο πλούσια σε παραλλαγές, ρυθμούς, μουσική παράδοση. Η γυναίκα στο Βόλακα εκφράζουν πραγματικά μια ζωντανή πολυφωνία. Την προλάβαμε σαν ζωντανή και πολύ πληθυντική, πολλές γυναίκες. Σήμερα ζητούμενο είναι να βρούμε επαρκές πρώτες και δεύτερες φωνές, δηλαδή τους δύο ρόλους που συνθέτουν την πολυφωνία. Και κάνουμε αγώνα, όπως και φορείς επιτόπια, για να ενθαρρύνουμε τη μεταλαμπάδευση, για να μην σβήσει αυτό το τόσο ιδιαίτερο είδος πολυφωνίας.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έχεις καταγράψει εικόνες εκεί, φαντάζομαι, με την κάμερά σου, εσύ που είσαι και σκηνοθέτης.
2: Το καραβάνι καταγράφει εδώ και χρόνια και μάλιστα όσο πιο απαιτητικά μπορεί και τα μοιράζεται με ένα ρυθμό απίστευτο τα τελευταία χρόνια. Κάθε τρεις μέρες δημοσιεύουμε ένα νέο βίντεο στο κανάλι του Πολυφωνικού Καραβανιού για να προλάβουν να κοινωνήσουν όλοι με αυτές τις καταγραφές, να φτάσουν σε όλους τους σημερινούς και κυρίως μελλοντικούς αποδέκτες. Πόσες φορές εγγόνια ανθρώπων που έχουν φύγει, παππούδων και γιαγιάδων, δεν μας στέλνουν μηνύματα συγκινημένα όταν ανακαλύπτουν ότι ο παππούς ή η γιαγιά τραγούδαγαν το 2002, για παράδειγμα, σε μια εκδήλωσή μας στο Πογόνι, και τον βρίσκουν εκεί ζωντανό να τραγουδάει ενώ τον είχαν χάσει παιδιά.
1: Τι ωραία. Και σήμερα έχετε μια προβολή. Για πες μας γι' αυτό.
2: Σήμερα είναι τελείως το άλλο ποτάμι της ζωής μας. Είναι το Βλέμμα του Οδυσσέα. Προβάλλεται 30 χρόνια μετά την ταινία, στην έναρξη του Open Air Cinema Festival του Δήμου Αθηναίων, στον Λόφο Κολονού, στο Λόφο Ιππίου δηλαδή, στο Θέατρο Κολονού. Παρουσία του Harvey Keitel, του πρωταγωνιστή που ταξιδεύει ειδικά από την Αμερική για αυτή την προβολή. Είναι συγκίνηση. Θα είμαστε όλοι οι συνεργάτες και της ταινίας όσοι επιζούν, γιατί έχουμε αποχαιρετήσει πολλούς όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, μεταξύ των οποίων και τον Αγγελόπουλο, τον στενό συνεργάτη.
2: Θόδωρος Αγγελόπουλος, πριν 14 χρόνια. Αλλά και άλλοι εξαίρετοι και ηθοποιοί και μέλη του συνεργείου και συντελεστές καλλιτεχνικοί μας λείπουν, αλλά είναι πάντα μαζί μας νοερά. Θα είναι όμως όλοι και μετέπειτα συνεργάτες, όλος αυτός ο θίασος του Αγγελόπουλου που σχηματίστηκε με τα χρόνια, καλώς ορίζοντας διαρκώς νέα μέλη. Είναι στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Κολονός.
1: Αυτές οι μέρες είναι πραγματικά υπέροχες. Θέλω να λάβεις τη θέση σου για να πάμε στο επόμενο πολυφωνικό τραγούδι ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Θα ακούσουμε από το Πογόνι το τραγούδι στις Ελένης το κρεβάτι, με ένα μέρος από τους Χαωνία που είναι εδώ σήμερα μαζί μας στο στουντιάκι μας.

0: Ελένης. Στης Ελένης το κρεβάτι, το, από το Πογόνι, αυτό το τραγούδι. Εδώ με την Ελευθερία Πανούση, τον Αλέξανδρο Λαμπρίδη, την Ουρανία Μπατσινίλα, το Χρήστο Δίπλα, το Γιώργο Τούτσι, τη Φανή Τσιτούρα, ένα μέρος από τους Χαωνία, για να πάμε να ακούσουμε ζωντανά άλλο ένα πολυφωνικό τραγούδι, μια συνεφιασμένη μέρα που μας έρχεται από την Άνω Δερόπολη, ζωντανά από το στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, τη Φωνή της Ελλάδας, με ηχολήπτη το Βασίλη Νικολόπουλο.
1: Το τραγούδι αυτό, Μαρία, είναι ένα τραγούδι που έχει επικαιροποιηθεί με διάφορους τρόπους τα τελευταία χρόνια, όταν το τραγουδάμε με κόσμο. Το έχουμε αφιερώσει στα παιδιά που χάνονται, τα προσφυγάκια, τα παιδιά που χάνουν τη ζωή τους από την πίεση της ζωής στην οποία μεγαλώνουν, παιδιά που αποχαιρετάμε. Είναι ένα τραγούδι που επιστρέφει διαρκώς και γίνεται διαρκώς επίκαιρο, δυστυχώς. Είναι αφιερωμένο και σήμερα για τα παιδιά που χάνονται.

0: Έχω συγκινηθεί, παιδιά, με αυτό το τραγούδι. Θάλασσα δεν τρώει λίρες, θάλασσα δεν τρώει φλουριά, μόνο τρώει τον μανάδο τα παιδιά.
1: Κάποτε σε μια βραδιά της Χαωνίας στο Σύλλογο Αρχαιολόγων, ένας από την παρέα, μέσα στη μέση του τραγουδιού άρχισε να κλαίει αναφιλητά, δεν το βγάλε το τραγούδι. Είναι κάτι που
0: δεν
1: το τραγούδι, αν δεν το νιώσεις, δεν το τραγουδάς. Δεν είναι αναπαράσταση, δεν είναι αναβίωση. Αν νιώσεις λίγο ότι τραγουδάς, είναι δύσκολο να μην τραγουδήσεις την αλήθεια του.
0: Το βασικό είναι να περνάς αυτή την αλήθεια σε αυτόν που σε ακούει, και εσείς το κάνατε αυτό. Και δυστυχώς, Βρεσί Αλέξανδρε, ακόμα επιτρέπεται στις μέρες μας να πεθαίνουν έτσι τα παιδιά, να πεθαίνουν στις βάρκες για ένα καλύτερο μέλλον, να πεθαίνουν στην Παλαιστίνη, να πεθαίνουν από πείνα στην Αφρική. Πώς το επιτρέπουμε αυτό?
1: Δυστυχώς στις μέρες μας ο Ηρώδης έχει πολλά πρόσωπα σε τόσα μέρη, σε τόσους λαούς, σε αυτές τις εκατόμβες παιδιών στη Γάζα, σε αυτό το συνεχόμενο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας στην Αφρική, αλλά και σε άλλες, στο αστικό περιβάλλον, στα παιδιά που χάνουν τη ζωή τους κάτω από την πίεση, ακόμα και με απεγνωσμένο τρόπο. Όταν μια κοινωνία στρέφεται ενάντια στο μέλλον της, ενάντια στα παιδιά της, είναι μια κοινωνία θνησιγενής που δοκιμάζει τον όποιο μέλλοντα με όρους εφιαλτικού ενεστώτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε, γιατί ασχολείστε και με την μουσική της Κάτω Ιταλίας, θα περάσουμε να ακούσουμε κάτι από αυτή τη δουλειά. Δική σας, ε?
1: Ναι, είναι Χαωνία, είναι η Αλίκη Γκανά που σήμερα μας λείπει.
0: Φανταστικά, εύχομαι.
1: Είναι η πρώτη φορά που τραγούδισαμε αυτό το τραγούδι. Δίνουμε επίτηδες στην ηχογράφηση της πρωτόλιας ερμηνείας του. Να πούμε κάτι, ότι τα γκρεκάνικα τραγούδια, η Κάτω Ιταλία, είναι μέρος της γιορτής μας αυτό το Σάββατο στην Πέτρα. Έχουμε σμίξει τις δύο όχθες του Ιωνίου, τα γεφύρια του Ιωνίου που έλεγε παλιά ο Δημήτρης Μαυρίκιος. Ταξιδεύοντας από εδώ και από εκεί, σμίγοντας πολυφωνίες των γκρεκάνων του Σαλέντο, της Καλαβρίας, με τα υπηρώτικα πολυφωνικά. Ένα τέτοιο δείγμα σαν πρόγευση για τη γιορτή.
0: Άκουα τε λα φουντάνα, το νερό της πηγής.
1: Ακριβώς, είναι και αυτό για τα νερά της αγάπης.

0: Λοιπόν, και μια έκπληξη εδώ, πέρασε και ο Σωκράτης ο Συνόπουλος, τον αγαπάμε, τον περιμένουμε στα εξωτικά της παράδοσης.
1: Είναι αγαπημένος ο Σωκράτης και παλιούς φίλος και συνταξιδιώτης άλλες όχθες.
0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε για αυτή τη σπουδαία μουσική παράδοση, τα Αγκρεκάνικα της Κάτω Ιταλίας, που είναι και η ποίησή της ωραία.
1: Ναι, είναι... Μα και μόνο η ντοπιολαλιά τους, ο τρόπος που εκφέρουν τη γλώσσα τους, ενέχει στοιχεία μουσικά, μουσικά και ποιητικά. Δηλαδή το φεγγάρι που είναι φέγγος, το λιθάρι που είναι λιθάρι, η αγάπη, αγκάπη, το καληνύφτα. Και ο τρόπος που τα εκφέρουν όλα αυτά παράγει μουσική ακόμα και στην ομιλία του. Πόσο μάλλον στις μουσικές τους που είναι η χαρά της ζωής.
0: Πώς μπορεί η όσμωση δύο γλωσσών να εκφέρουν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα.
1: Νομίζω πως είναι άλλη μια τεκμηρίωση ότι τα σμιξίματα είναι αυτά που γεννούν την υπεραξία της ομορφιάς.
0: Λοιπόν, θα μου πεις, για να μην ξεχάσουμε, ποιοι συμμετέχουν στη μεγάλη αυτή γιορτή της Πολυφωνίας το Σάββατο στο Θέατρο Πέτρας, 9 η ώρα το βράδυ, με είσοδο δωρεάν για το κοινό, όπως πάντα.
1: Ναι, είναι με...
0: Και ελπίζω και του χρόνου. Κάτι δεν ξέρω, άφησες ένα υπονοούμενο,
1: ναι, γιατί...
0: στο Facebook.
1: Το στηρίζουμε πραγματικά με δικές μας δυνάμεις. Το να καταφέρουμε εδώ και 12-13 χρόνια, 14 να είναι με ελεύθερη είσοδο. Για να μπορεί ο κάθε νέος, ο κάθε φίλος του πολυφωνικού τραγουδιού, ο κάθε άνθρωπος που θέλει να ακούσει για πρώτη φορά στη ζωή του πολυφωνικού, να μην έχει οικονομική διαμεσολάβηση. Αν αντέξουμε και του χρόνου, θα πάει και του χρόνου. Ιδάλλως θα αναγκαστούμε να βάλουμε ένα μικρό εισιτήριο. Όμως, εμάς η μεγάλη χαρά της Χαωνίας είναι ότι εκεί σμίγουμε με όλους τους άλλους. Ότι είμαστε ένα από τα 18 σχήματα φέτος. Και τέτοια σχήματα που συμμετέχουν εκεί είναι πραγματικά άνθρωποι από τους οποίους έχουμε μάθει τραγούδια. Έχουμε μάθει και τη δικιά τους αγάπη για το τραγούδι. Την έχουμε μοιραστεί. Είναι τα Δελβινιώτικα. Είναι η Δίβρη. Είναι η Κοσοβίτσα. Είναι η Αλβανή Λότ Κρουμπέτη. Είναι η Μουργκάνα. Είναι ο σύνδεσμος υπηρωτών ζωγράφου. Είναι η ΙΟ σε διφωνίες του Βόλακα και της Κάτω Ιταλίας. Είναι το Πολύφωνο, το εργαστήρι πολυφωνίας του Καραβανιού. Είναι το εργαστήρι πολυφωνίας της Πανεπιρωτικής. Είναι ο Μάρκος ο Παύλος στην Γκάιντα από το Βόλακα Δράμας. Είναι η Ασπασία Τσίπη Βασιλείου από τη Δρόβιανη. Είναι η Μαριάννα Τζίμα από την Καστάνιανη. Είναι μια νέα υπηρώτικη κομπανία, νέα του Βόλακα Δράμας. Είναι η Ασπασία Τσίπη Βασιλείου από τη Δρόβιανη. Είναι η Μαριάννα Τζίμα από την Καστάνιανη. Είναι μια νέα υπηρώτικη κομπανία, νέοι άνθρωποι που τους ξέρουμε από παιδιά στο καραβάνι. Η Αντράλα, το όνομά τους, Βαγγέλης Βασιλείου.

0: ο Σημαίκας, φίλος. Και το δικό μας καμάρι, τα δικά μας μπιρμπίλια, τα ειδονάκια, οι μαθητές του Καραβανιού στο Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου. Παιδιά 16 χρονών.
1: Αχ, και αυτό πρέπει να το πούμε όμως τώρα, γιατί τα παιδιά εκεί στο Μουσικό Σχολείο Αλίμου έχουν πάρα πολλά προβλήματα.
0: Και τα ζούμε από κοντά.
1: Και
0: ένα
1: τα ζείτε από
0: ολόκληρο.
1: Κοντά. Δεν είναι δυνατόν να είναι μέσα, να σπουδάζουν χωρίς αίθουσες, σε μια κατάσταση τραγική.
0: Γίνεται αγώνας για το Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου. Εμείς χαιρόμαστε που ένα από τα μουσικά σύνολα του Λυκείου αφιερώθηκε στο Ηπειρώτικο Πολυφωνικό Τραγούδι και μας ξάφνιασε. Το πάθος των παιδιών για τα πιο δυνατά σε εισαγωγικά, τα πιο βαριά σε εισαγωγικά πολυφωνικά τραγούδια. Όχι τα χαρούμενα και τα αλέγκρα, που έτσι κι αλλιώς είναι κάπως η εξαίρεση, αλλά τα τραγούδια του πόνου, της ξενιτιάς. Μας εντυπωσίασε πως αγγίζουν αυτά τα τραγούδια 16χρονα, 17χρονα παιδιά με τέτοιο πάθος. Αμέσως μετά από εδώ πάμε για πρόβα μαζί τους, τη δεύτερη συνεχόμενη σε 3 μέρες. Είναι η αγάπη τους, το πάθος τους για πολυφωνικό είναι δύναμη και για μας, παρότι ταξιδεύουμε 30 τόσα χρόνια.
1: Έχουν όμως και σπουδαίους δασκάλους, πρέπει
0: βέβαια,
1: να πούμε.
0: Βέβαια. Και
1: και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που μπορείς να το κάνεις αυτό, μεταλαμπαδεύεις τα νέα παιδιά, αυτό το πάθος, θα έλεγα, αυτή την ενέργεια που έχεις.
0: Αν δεν δώσεις την αγάπη σου για το τραγούδι, αν δώσεις σκέτη τη φόρμα του, σκέτο το ρυθμό, σκέτο το μελωδικό, τη μελωδική του γραμμή. Αν δεν εφησίσεις την αγάπη, μάλλον αν δεν βρεις τρόπο να εκφραστεί η αγάπη των παιδιών, γιατί υπάρχει. Γιατί αναζητούν το αυθεντικό, αναζητούν το συλλογικό, αναζητούν αυτό που τους ανατριχιάζει.
1: Ναι. Απλά πρέπει να είναι τυχεροί να το βρούνε. Mm. Χάνονται μέσα σε αυτό το πράγμα, το σκουπίδι, το πολύ που έχεις την ευκαιρία πλέον μέσα από το ίντερνετ. Πρέπει να το βρεις, πρέπει να έχεις την τύχη να το βρεις.
0: Πιστεύω ότι αρκεί να έχεις ανοιχτά τα μάτια της ψυχής σου και υπάρχουν ενέδρες αλήθειας και ομορφιάς παντού. Ακόμα και σε αυτά τα σκουπίδια που μας έχουν κατακλείσει μέσα στην πόλη με τις τόσες ασχήμιες και δυσκολίες της ζωής. Όταν δύο άνθρωποι σμίγουν, 3, 4, 5, πόσο μάλλον στο πολυφωνικό τραγούδι, υπάρχουν τρόποι να γεννηθεί κάτι πολύ όμορφο. Αυτό ζουν τα παιδιά σαν παραμύθι. Και αυτό θα μοιραστούμε μαζί τους μεθαύριο, που θα τραγουδήσουν πρώτη φορά σε χιλιάδες κόσμο.
1: Τι ωραία, μπράβο, πολύ ωραία. Χαίρομαι για τα παιδιά και για τους δασκάλους τους που κάνουν αυτή την εξαιρετική δουλειά. Να πάρεις θέση, γιατί θα τραγουδήσετε ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής Ελλάδας ένα τραγούδι πολυφωνικό, το Γιώργο μας πήρε άνοιξη από τα κτίσματα εδώ στο στουντιάκι μας το μικρό, που όμως ο Βασίλης ο Νικολόπουλος κάνει εξαιρετική δουλειά για να βγαίνει η Φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο.

0: Και εσύ, Γιώργο, δεν...
1: Ah.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θέλετε να πούμε άλλο ένα τραγούδι ζωντανά?
1: Εγώ θα έλεγα να πάρουμε λίγο αίσθηση.
0: Κάτσε
1: από
0: κάτω,
1: το
0: τότε.
1: Οργανικό της γιορτής. Εκεί που σμίγουν γλώσσες, λαοί, παραδόσεις.
0: Ναι.
1: Στην κοινή γλώσσα του πολυφωνικού και της έγερσης. Υπάρχει ένα υπέροχο τραγούδι που συχνά αναζητούμε στα γλέντια μας, στο πολυφωνικό καραβάνι, το οποίο έρχεται από την Αλβανία. Το Μάρτσιφτέν. Ένα τραγούδι εδώ με το Λαβέρ Μπαρίου, έναν εξαίρετο δεξιοτέχνη του κλαρίνου από την Πρεμετή.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και πάμε να ακούσουμε τους Γαονία στο πολυφωνικό τραγούδι «Βλάχα πλένει στο ποτάμι από τη Γλίνα».

0: Ελένη.
1: Και να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι ζωντανά εδώ από τους Χαονία.
2: Τραγούδι από τη Χιμάρα, από την πιο απομακρυσμένη περιοχή της Πυρωδικής Πολυφωνίας.

0: Ευχαριστούμε, παιδιά. Είστε εξαιρετικοί. Ελευθερία Πανούση, Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Ουρανία Μπατσινίλα, Χρήστος Δίπλας, Γιώργος Τούτσης, Φανή Τσιτούρα. Θέλω να κάνουμε άλλες δύο εκπομπές μαζί, Αλέξανδρε. Η μία θα είναι κάτω με όλο το σχήμα, στα μουσικά σύνολα και με όργανα. Η άλλη θα είναι, θα έρθεις να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για το πολυφωνικό τραγούδι. Να μάθουμε τους ρόλους όλους, τι εστί παρτής, τι εστί γυριστής, τι εστί κλώστης, όλα αυτά. Δηλαδή αναλυτικά, να είναι μια μουσικολογική εκπομπή.
1: Θα είναι χαρά μας να μοιραστούμε όσα ξέρουμε και όσα αγαπάμε στο πολυφωνικό τραγούδι μέσα από τα αξιωτικά της παράδοσης. Γιατί και οι ραδιοφωνικοί τόποι είναι κοινοί τόποι και όταν συναντιούνται άνθρωποι με κοινές ευαισθησίες και αγάπες και γνώσεις και μεράκι, το ολικός μας χώρος πληθαίνει, μεγαλώνει τα κοινωνικά μας ξέφωτα και αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Λίγο πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω να μας πεις λίγο ακόμα για αυτή τη μεγάλη γιορτή της Πολυφωνίας στο Θέατρο Πέτρας.
1: Είναι οι φωνές της Πέτρας, έτσι είναι ο διακριτικός υπότιτλος αυτών των μεγάλων γιορτών που διοργάνωνε το Πολυφωνικό Καραβάνι.
0: Είναι πολύ ωραίος τίτλος. Συμμετέχουν και οι Πέτρες.
1: Ακριβώς. Έχουμε βρει και έναν χώρο που προσυδειάζει σε αυτό το μαγικό χώρο που μας αποκάλυψε ο Μίνος Γουλανάκης, όπως και το Θέατρο Βράχων επίσης, ο εξαίρετος Μίνος Γουλανάκης. Διαλέξαμε αυτό το χώρο γιατί είναι βόρεια και δυτικά της Αθήνας, όπως η θέση της Ηπείρου στο χάρτη της Ελλάδας, βόρεια και δυτικά, γιατί μας στηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, είμαστε οι παλαιότεροι διαχρονικοί συνταξιδιώτες του. Ξεκινήσαμε από το 2002 εκεί, από το 2000 στο Παλάς, είναι 26η χρονιά. Είναι μια γιορτή που τη ζητάνε πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι που τραγουδάνε και αγαπάνε το πολυφωνικό τραγούδι. Δεν είναι δικιά μας επιλογή να διοργανώσουμε μια εκδήλωση. Δεν είναι με τυπικούς όρους αυτού. Είναι μέρος στον ετήσιο κύκλο της ζωής τόσων ανθρώπων. Και διαρκώς περισσότερων. Και διαρκώς πιο νέων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν προσμένουν κάθε Ιούνιο να ανταμώσουμε στην Πέτρα, μεθαύριο, φέτος, στην 26η μεγάλη γιορτή, Σάββατο 20 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Με όλες αυτές τις 18 παρέες, τους 130 βιωματικούς και νέους ερμηνευτές, με μια ηλικιακή γκάμα εκείνων που θα τραγουδήσουν, που εκτείνεται από μια ηλικία μέχρι το τετραπλάσιό της. Και αυτό είναι το μαγικό που συμβαίνει στο πολυφωνικό τραγούδι, ότι μπορεί να συνέχει ανθρώπους με πολύ διαφορετικές ηλικιακές ή βιωματικές προσεγγίσεις, αλλά και πολύ διαφορετικές αναφορές. Αυτό είναι το σμίξιμο του πολυφωνικού τραγουδιού, της κοινότητας πολυφωνίας, του πολυφωνικού καραβανιού, το μεγάλο γιορτών πολυφωνίας. Μεθαύριο, με ελεύθερη είσοδο, στο Θέατρο Πέτρας στις 9 το βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε Λαμπρίδης και Χαωνία μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ και τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Θα κλείσουμε με το καληνύχτα. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον έμπνευση. Μιλώντας νωρίτερα στην ίδια εκδήλωση, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην τελευταία επταετία όσον αφορά τα εργασιακά, όπως η μείωση της ανεργίας κατά 10% και η άνοδος των μισθών, σημειώνοντας ότι είχαμε ένα κενό στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερο εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφή συμμετέχει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ στους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης 14 σημείων που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Οι επικριτές του Τραμπ υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι οι παραχωρήσεις που περιλαμβάνει η συμφωνία μόνο και μόνο για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος αυτός ήταν ένα δαπανηρό λάθος. Αύριο στην Ελβετία η πρόταση συνομιλίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση. Οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της συμφωνίας και τον καθορισμό των λεπτομεριών της. Η κυβέρνηση του Κατάρ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω πρόοδο των διπλωματικών επαφών εν ώψη του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη τόνισε σήμερα ότι το πρόγραμμα βαλιστικών της πυράβλων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγαΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο συζητήσεων με κανένα τρόπο, είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στους συμμάχους εμφανίστηκε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ στις εργασίες της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, εκφράζοντας ενστάσεις για τη στάση τους απέναντι στο Ιράν, ανακοινώνοντας παράλληλα επανεξέταση της ανάπτυξης των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των 2 αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενοι ότι μαζί με 3 νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υποκράτηση. Στην ίδια δικογραφία βρίσκονται ακόμη δύο 16χρονοι και ένας 18χρονος. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΟΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
0: Ο καιρός.
1: Αρχικά έθριος αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, λίγες νεφώσεις αναμένονται στα νότια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
2: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου. Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
7: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
5: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
8: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
5: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
9: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
10: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
5: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
11: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
12: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
5: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
3: Προτάσεις αγοράς.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

ξεφυλίζοντας το πεντάγραμμο. Ο Γιάννης Κατσινάρης ξεφυλίζει το πεντάγραμμο και σας θυμίζει μουσικές και τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Καλός. Από την ΕΡΤ Βόλου μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε όμως να μας ακούτε και από το διαδίκτυο εάν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες ertecho.gr, θα μας βρείτε στην περιφέρεια και θα μας ακούτε. Καλή σας ακρόαση! Το 2026 είναι αφιερωματικό έτος για το Μάνο Χατζηδάκη. Το 1961 ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει την μουσική για το θεατρικό έργο του Λουίτζι Πιραντέλο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε». Στη μουσική επένδυση του έργου υπήρχε και το γνωστό τραγούδι «Το Μαντολίνο». Θα το ακούσουμε τώρα από το κουιντέτο του Σπύρου Πιπεράκη, ενός δεξιοτέχνη της κιθάρας.

Τα τραγούδια την εποχή του 50 και του 60 μιλούσαν για αγάπες και μεγάλους έρωτες, όπως το τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Ρένα Βλαχοπούλου και τον Σώτο Παναγόπουλο με τον τίτλο «Αγάπη μου, αγάπη μου». Τη μουσική έγραψε ο Ανδρέας Χατζιαποστόλου σε στίχος του Τάκη Σωτήρχου.

Αλλά οι μεγάλοι έρωτες και οι μεγάλες αγάπες μερικές φορές δεν κρατούν και πολύ. Γι' αυτό και ο Νάκης Πετρίδης έγραψε το τραγούδι «Θα φύγω πριν με διώξεις» σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη. Θα το ακούσουμε να το τραγουδούν το τρίο Μπελκάντο με την ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Η ηχογράφηση είναι το 1961. Την ορχήστρα διευθύνει ο Τάκης Αθηναίος.

0: Ο Κώστας Χατζής άρχισε την καριέρα του σαν τραγουδιστής από το ελαφρό τραγούδι. Είχε έλθει και εδώ, στο ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου για ακρόαση. Ακούστε τι μας λέει.
1: Είχα πάει στο Βόλο.
2: Στη ραδιοφωνία.
1: Στη ραδιοφωνία και ήταν Ιούλιος μήνας. Και πήγα και για πρώτη φορά και εγώ θα άκουγα τη φωνή μου. Και μου λέει εκείνος, λέει, είσαι κρυωμένος. Και εγώ το άκουσα ότι ήμουν κρυωμένος. Και μου λέει την άλλη εβδομάδα να πάω. Ιούλιος μήνας. Και να τσάγια, να λοιπόν και κασκόλπο. Και ξαναπήγα και πάλι ήμουν κρυωμένος.
2: Μονίμως κρυωμένος.
1: Γιατί μου λέει, ναι.
0: Εμείς θα τον ακούσουμε τώρα από μια παλιά ηχογράφηση με την ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας να μας τραγουδά το τραγούδι που ακούγονταν στην ταινία «Μια τρελή οικογένεια», «Η πρώτη μας νύχτα», μουσική του Μίμη Πλέσα και η στίχη του Κώστα Πρετεντέρη.

Μέσα από τη μάντρα του προπολεμικά, ο Ατίκ έβγαλε πολλά ταλέντα στο ελαφρό τραγούδι. Έγραψε και πολλά τραγούδια. Ένα από αυτά είναι και το γνωστό τραγούδι «Μαραμένα τα Γιούλια». Ο Γιάννης Βοιατζής μας το τραγουδά όταν ακόμη ήταν ένας νέος τραγουδιστής στο ελαφρό τραγούδι με την ελαφρά ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας τότε.

μιας άλλης εποχής ήταν και τα τραγούδια που μιλούσαν για τους καημούς του κόσμου, τα ντέρτια, τα λεγόμενα λαϊκά, όπου μελωδικά κυριαρχεί το μπουζούκι. Για πολλά χρόνια αυτό το είδος τραγουδιού κυνηγήθηκε, απαγορεύτηκε, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα. «Σαν απόκληρος γυρίζω». Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, απαγορευμένο σε κάποια εποχή. Η Θεοδοσία Στίγκα θα το τραγουδήσει από την τηλεοπτική σειρά «Ονείρου Ελλάς».

η φωνή που πάντα συγκινούσε. Ήταν ένας από τους αγαπημένους τραγουδιστές του κόσμου τότε. Ένα ποτ πουρί με τραγούδια μιας άλλης εποχής μας θύμισε ο Φώτης Πολυμέρης με την κιθάρα του. Ο Γιάννης Δαλιανίδης στην δεκαετία του 60 φέρνει το musical στον ελληνικό κινηματογράφο. Βασικός μουσικός συνεργάτης του είναι ο Μίμης Πλέσας, που επενδύει με μουσική και τραγούδια τις ταινίες του. Από την ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες» του 1967 θα ακούσουμε το τραγούδι «Έκλαψα χθες» ντουέτο με τη Μαρινέλα και το Γιάννη Βογιατζή. Του συνοδεύει η ελαφρά ορχήστρα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας με τον ίδιο το συνθέτη να διευθύνει την ορχήστρα.

Ο Γιάννης Σπανός έγραψε αρκετά τραγούδια για το νέο κύμα την δεκαετία του 60 και και τυχώματα από τις πρώτες που τραγούδισε τα τραγούδια του νέου κύματος. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Η Ελένη στο μπαλκόνι» που είχε μελοποιήσει ο Γιάννης Σπανός σε στίχους του Κώστα Κοτούλα.

Σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου θυμηθήκαμε τραγούδια μιας άλλης εποχής. Μιας εποχής που πολλοί θα τη θυμούνται και θα νοσταλγούν εκείνα τα τραγούδια που τα τραγούδησαν, τα χόρεψαν και τώρα κάπου τα σιγοτραγουδούν κι ας έχουν περάσει χρόνια. Ο Γιάννης Κατσινάρης διάλεξε τα τραγούδια, ο Παναγιώτης Καλός ήταν στην ρύθμιση του ήχου και από εδώ από την ΕΡΤ Βόλου σας λέμε καλό απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προβλήματα προκάλεσε βλάβη στο βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στον βιολογικό καθαρισμό οδήγησε στο Δήμο Συνθονία στην ενεργοποίηση της εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στην θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν την απαγόρευση κολύμβησης στη συγκεκριμένη περιοχή. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Συθονίας Ιωάννης Μαλίνης είπε ότι παρά τις εκκλήσεις προς τον ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε μόλις στις 2 μετά το μεσημέρι. Μάλιστα, ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς τον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πρόκειται να πραγματοποιήσουν ειδικά κλιμάκια μετά από κλίση που παρουσίασε, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Τις λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας που υπεγράφει ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν θα συζητήσουν αύριο στο Μπίργενστοκ της Ελβετίας οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, Ιράν, Πακιστάν και Κατάρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτηρίζει ανόητους όσους πιστεύουν ότι δεν ήταν αρκετά σκληρός με το Ιράν και ότι υπέγραψε μια κακή συμφωνία για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν τόνισε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη, είπε, θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό. Τα στενά του Ορμούζ άνοιξαν μετά από μήνες και δεξαμενόπλια γεμάτα τόνους πετρελαίου εφοδιάζουν πλέον την παγκόσμια αγορά, ενώ έχει αρθεί και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζουν σήμερα 27 ηγέτες για την ευρωπαϊκή οικονομία και την άμυνα. Θα δοθεί μάχη για το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης και την αγροτική πολιτική. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συζητηθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν και το ζήτημα της Ουκρανίας. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα διεκδικήσεων για την άμυνα, την αγροτική πολιτική και την ενέργεια. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Επεσήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν έχει καμία ασάφεια, είναι απολύτως ξεκάθαρη. Αποτυπώνει την πραγματική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, που είναι η επανένταξη ενός υπερχρεωμένου καταναλωτή και η προστασία της κύριας κατοικίας. να μην επιχειρήσει η κυβέρνηση να προβεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση που θα αλλοιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία πρέπει να είναι καθολικά και άμεσα εφαρμοστέα, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Δανειοληπτών Νόμου Κατσέλη, Δέσποινα Ταμβάκη, και την νομική σύμβουλο του Συλλόγου, Δέσποινα Θεοδωρίδου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής εντοπίστηκε το μεσημέρι μια 83χρονη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης. Κακουργηματική δίωξη άσκησε εισαγγελέας εις βάρος των δύο αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενο ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, αναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην τρίτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υποκράτηση. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΣΕΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν ολοκληρωμένο το μοναδικό μνημείο. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι. Η άνεμη νότη 3 με 4 μπουφόρ, θερμοκρασία στην πόλη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους στις 5.30.
3: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
4: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
3: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
7: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
6: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
7: Θα τα καταφέρεις.
8: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτός είναι ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ από τους Βέρβ, εννοείται, και φυσικά αυτό είναι το This is how it feels από το 2016, 10 χρόνια πριν. Και εμείς έτσι αισθανόμαστε σούπερ, υπέροχα κάθε φορά εδώ στον 102 της F3 στην εκπομπή Ακού να δεις, και θα περάσουμε ακόμα καλύτερα έως και στις 7 καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Φάνης ο Λιάκος, φρεσκοκουρεμένος, φρεσκοξυρισμένος, φτουφτουφτου. Κανονικά πρέπει να σου δώσω 18 φαπάκια σήμερα. Έτσι λένε, όσο είναι οι μέρες του μήνα, τόσες φάπες πρέπει να φας. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαι προπαρασκευούλα σήμερα, 5η 18 του Ιούνιου, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση στους δρόμους, αλλά γενικά έχει κίνηση, και όσο πλησιάζουμε δεν ξέρω πως το καλοκαιράκι, νομίζω ότι έχει ακόμα περισσότερη κίνηση. Από αύριο ξεκινάει και το μετρό, θα τα πούμε όλα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, στη Θεοδούλη, Λεόντιο, Λεοντία, Ιπάτιο, Ιπατία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας και εννοείται ότι θα μιλήσουμε εμείς. Αν δεν μιλήσουμε για γαστρονομία ή ταξίδια ή τα σχετικά, ποιος θα μιλήσει? Οπότε θα μιλήσουμε και για αυτά. Εκεί που μας ακούτε, είτε στο αυτοκίνητο, αν είστε μποτιλιαρισμένοι, υπομονή, ψυχραιμία, θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι, τσουπ, πάρτε μας ένα τηλέφωνο ή στείλτε ένα φωνητικό μήνυμα στο Viber. Λοιπόν, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, τις φωτογραφίες σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας στο Viber 6930-078-228. Υπομονή είπαμε στο αυτοκίνητο, υπομονή στην εργασία. Γενικότερα αυτή η λέξη ξέρω είναι εκνευριστική, αλλά και εγώ έτσι λέω, υπομονή λέω κάθε μέρα να κάνω, κάθε μέρα μια καινούργια μέρα, όμως μια καινούργια ζωή. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε έως τις 7, δώσαμε και τρόπους επικοινωνίας, πάμε να συνεχίσουμε με πολύ όμορφο άσμα. The roof, the roof, the roof is on fire.

Εδώ είμαστε λοιπόν να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα 5ης 18 του Ιούνιου. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, μια τεράστια αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Και τελικά όχι αύριο, Παρασκευή 19, αλλά το Σάββατο 20 Ιουνίου θα επανέλθουν τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης σε κανονική κυκλοφορία. Φυσικά σας έχουμε ξαναπεί ότι η επέκταση προς Καλαμαριά δεν θα λάβει χώρα αυτόματα τώρα, αλλά γύρω στα τέλη Ιουλίου. Πάντως να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης, η βασική δηλαδή γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα επανέλθει σε κανονική κυκλοφορία αυτό το Σάββατο 20 του Ιούνιου. Μιας και λέμε για κυκλοφορία, να πούμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα βλέπω στα κόκκινα την Ίωνος Δραγούμη και την Εγνατία. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Είπαμε, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. 2-3-13-3-3-8-4-20. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας 6-9-30-078-228. Αφού είπαμε τα της κίνησης, πάμε και γρήγορα μια ματιά στον καιρό. Σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, άνεμοι πνέουν έως 3 αμποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια για αύριο Παρασκευούλα βλέπω ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να πάρουμε μία ομπρελίτσα μαζί μας, γιατί βλέπω μία σταγόνα και λίγο πέφτει η θερμοκρασία, αλλά το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο συγκεκριμένα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις, αλλά την Κυριακή έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας και δίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο για εξορμήσεις, για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο. Σας λέγαμε όμως ότι μεταξύ άλλων σήμερα 5η 18 Ιουνίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας και γι' αυτό το λόγο το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού διοργανώνεται για 5η συνεχόμενη χρονιά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από το 2020, περισσότεροι από 10.000 Θεσσαλονικείς και επισκέπτες έχουν γιορτάσει την Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας εδώ στη Νέα Παραλία, καταναλώνοντας πάνω από 3 τόνους μπλε καβουριού. Και φέτος λοιπόν, 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, το ραντεβού δίνεται στις ομπρέλες που έχουν έτσι ανακαινιστεί, του Ζογκολόπουλου εδώ στη Νέα Παραλία, όπου καταξιωμένοι σεφ και ένθερμοι πρεσβευτές της προώθησης κατανάλωσης θαλάσσιων ξενικών ειδών, σε συνεργασία με το Σωματείο Street Food in Greece, θα ετοιμάσουν και θα προσφέρουν δωρεάν street food yes, μοναδικά street food πιάτα, με βασικό φυσικά συστατικό, το μπλε καβούρι του Ατλαντικού που μας έχει έτσι, που έχει σήμερα την τιμητική. Το οπότε να ξέρετε, να γνωρίζετε, αν δείτε σήμερα εκεί η χαμούλη στις παραλίες, είναι απόψε το 5ο φεστιβάλ Μπλε Καβουριού. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Bon Jovi, διότι καλά νέα για τον Τζον Bon Jovi. Έχω αναρρώσει πλήρως, μας λέει, μετά την επέμβαση που χρειάστηκε να κάνει στις φωνητικές του χορτιές. Μας είπε ότι δεν χάθηκε ποτέ η πίστη του, δήλωσε ο 64χρονος κούκλος Τζον Bon Jovi. Αποκάλυψε ότι αισθάνεται πολύ όμορφα που είναι καλά, ότι και το συγκρότημα των Bon Jovi ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο την περιοδία Forever και δεν έκανε, σου λέει, ποτέ κάτι που θα μπορούσε να του προκαλέσει βλάβη στις φωνητικές χορδές, δεν κάνει καταχρήσεις, είναι εκπαιδευμένος τραγουδιστής, ήθελε, έχει εξασκηθεί, σου λέει, στην τέχνη του, θέλει να είναι πάντα χρήσιμος και μπράβο του που πήγαν όλα καλά και περαστικά του και περιοδία και πήρε το φάρμακο το καλό και όχι το bad medicine που μας λένε για τη συνέχεια και ανέβασε κι άλλο την ένταση ο Τζον Bon Jovi. Με τους λαγοκέφαλους, καλά είπαμε για τον μπλε καβούρι, με τους λαγοκέφαλους ξαφνικά τι γίνεται, τι φάση είναι αυτή? Βέβαια μας λένε να μην ανησυχούμε, έτσι. Θα τα πούμε και αυτά. Όλα θα τα πούμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απαγόρευση κολύμβησης στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού, εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κόλληση εργεία. Αύριο στην Ελβετία, οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες. Ανόητους που είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, χαρακτήρισε τους επικριτές του μνημονίου με ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Για δεύτερη μέρα κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Σαφάρι ελέγχων σε όλους τους υπευθύνους πολεοδομιών και στους συγγενείς τους, έρευνες για μαύρο χρήμα. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών στον 63χρονο εκπαιδευτικό που παρενόχλησε 8χρονη στο Άλσο Σικαιών. 550.000 συνδηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Εντάξει, μόνο που το ακούς αυτό το τραγούδι σου φτιάχνει κατευθείαν τη διάθεση. Αλλά είχε γενέθλια το αγόρι. Ποιο αγόρι? Ο Πολ Μακκάρτνεϊ γεννήθηκε 18 Ιουνίου του 1942, σβήνει τα 84 κεράκια. Βρετανός μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός. Ένα από τα τέσσερα σκαθάρια, ο Πολ Μακκάρτνεϊ, Sir James Πολ Μακκάρτνεϊ κατά κόσμο, χωρίς το Sir, μετά ήρθε το Sir. Γεννήθηκε στο Λίβερπουλ στην Αγγλία. Η καριέρα του άρχισε όταν τον Ιούλιο του 1957 είχε ενσωματωθεί στο συγκρότημα των Quarrymen, είναι η μετέπειτα Beatles αυτή, και όπου εκεί τότε ήταν, ξεκίνησε στην ουσία αυτό το συγκρότημα με τον John Lennon, γνώρισε τεράστια επιτυχία με τους Beatles στη δεκαετία του 60, γράφοντας μερικά από τα πιο δημοφιλή τους τραγούδια, αν και συχνά δίπλα στο όνομά του γράφονταν και αυτό του John Lennon. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος των Beatles το 1970, ο Paul McCartney συνεργάστηκε με τη γυναίκα του, τη Linda McCartney, και σχημάτισε τους Wings, συνεργάστηκε και με άλλους πολλούς καλλιτέχνες, όπως είναι ο Stevie Wonder, ο Michael Jackson, Elvis Costello, πολλοί πολλοί άλλοι. Το όνομά του έχει γραφτεί στο βιβλίο The Guinness Book of Records. Είναι ο πιο πετυχημένος καλλιτέχνης της σύγχρονης μουσικής, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια αντίτυπα και πάνω από 60 χρυσούς δίσκους. Και αυτό το αποδεικνύει και το γεγονός ότι κυκλοφόρησε τώρα, μέσα στο 26 και συγκεκριμένα στις 29 Μαΐου, το νέο του άλμπουμ με τίτλο The Boys of Dungeon Lane, που πρόκειται μάλιστα μία από τις πιο πολύ συζητημένες δουλειές του, διότι περιλαμβάνει και το τραγούδι Home to Us, το οποίο σηματοδοτεί το πρώτο ιστορικό ντουέτο του με το Ringo Starr, και κατευθείαν ο συγκεκριμένος δίσκος, ο καινούριος ξανά λέω του Paul McCartney, γνωρίζει τεράστια εμπορική επιτυχία. Επίσης, ο Paul McCartney σαν solo καλλιτέχνης έχει κερδίσει ένα βραβείο Όσκαρ, τρία βραβεία Grammy. Το 1990 τιμήθηκε με το βραβείο Grammy Lifetime Achievement και το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1988. Αρκετά με τον Paul McCartney. Χρόνια του πολλά. Εννοείται ότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο περισσότερη κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα εδώ γύρω από τη γειτονιά μας, στην Εθνική Σαμίνης και στη Λεωφόρο Νίκης. Βλέπω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στα κόκκινα και λίγο γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Διάβαζα κάτι που μου στείλατε και μ' άρεσε. Δεν μας έφταναν, λέει, χοντροκέφαλοι ή στενοκέφαλοι ή ξεροκέφαλοι ή θερμοκέφαλοι. Ήρθανε και οι λαγοκέφαλοι. Πάντως οι ειδικοί, αν μη τι άλλο, μας συστήνουν έτσι ψυχραιμία. Μας λένε ότι δεν πρόκειται να μας επιτεθεί στα καλά καθούμενα, δηλαδή στους λουόμενους. Τοποθετούνται δημόσια με ψυχραιμία, με ακρίβεια, και αυτό το ζήτημα του λαγοκέφαλου που έχει προκύψει. Και μας λένε ότι η κινδυνολογία αυτή αποπροσανατολίζει τη δημόσια συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα που είναι η κλιματική κρίση, η ρήπανση, η υπεραλίευση και η ανάγκη ουσιαστικής διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, διαφορετικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και πάμε.

Να σε καλά, φίλε Γιάννη Βέλκο. Μας λείπεις, μας ακούει αυτή τη στιγμή και μας φτιάχνει τη διάθεση. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και μιας και μιλούσαμε νωρίτερα για τα σκαθάρια, τους Beatles, άλλα σκαθάρια, δεκάδες σκαθάρια θα πλημμυρίσουν το κέντρο της Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια ημέρα του Σκαραβαίου. Η καρδιά λοιπόν της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να χτυπήσει σε ρυθμούς ρετρό, με δεκάδες σκαραβαίους να πλημμυρίζουν το κέντρο της πόλης. Πότε θα συμβεί αυτό? Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, που θα έρθουν και μένα να μου μαζέψουν τα χαλιά. Επιτέλους δηλαδή. Από τις 6 το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ, η πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται στο πιο εντυπωσιακό υπαίθριο μουσείο αυτοκίνησης. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, η Λέσχη Σκαραβαίου Θεσσαλονίκης προσφέρει για έτσι και στο κοινό το γνωστό, το απόλυτο, το Beatle και τα λοιπά του 2026. 40, σου λέει, και παραπάνω σπάνια, πολύχρωμα, άψογα, διατηρημένα σκαθάρια θα παραταχθούν εκεί δίπλα στην θάλασσα, Δευτέρα ξαναλέω, 22 του Ιούνιου, 6 το απόγευμα ως τις 11, στην πλατεία Αριστοτέλους, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, για εσάς που είστε φαν των σκαραβαίων και όχι μόνο. Με Jimi Hendrix θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1967 είναι η πρώτη εμφάνιση των The Jimi Hendrix Experience στην Αμερική, και στο τέλος μάλιστα της εμφάνισής τους, με μια διαφορετική εκτέλεση του τραγουδιού Wild Thing, ο Jimi Hendrix, είναι γνωστή εικόνα, βάζει φωτιά και σπάει την κιθάρα του. Εμφανίστηκαν επίσης οι Big Brother and the Holding Company, Buffalo Spring, Field, Who, Grateful Dead και πολύ πολύ άλλη μάμα σε πάπας. Μακριά από φωτιές, τα έχουμε ξαναπεί. Πάμε να συνεχίσουμε με Jimi Hendrix. Field, Who, Grateful Dead και πολύ

Αυτό το τραγούδι και αν μυρίζει καλοκαίρι, σαν τα γεμιστά μου ένα πράγμα. Mike and the Mechanics, εδώ είμαστε Αγκουναδί, στον 102.3, απόγευμα 5η, 18 Ιούνιου. Καλώς ήρθατε, όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά, εδώ πάντα δίνει το παρόν. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και να πούμε ότι Αγκουναδί ανοίγει αύριο η αυλαία του 45ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου και μάλιστα είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Λευτέρη Κογκαλίδη. Ήταν η σημερινή συνέντευξη τύπου που καλωσόρισε το άνοιγμα της αυλαίας του Φεστιβάλ Βιβλίου εδώ στη Θεσσαλονίκη με μήνυμα την προβολή και την προώθηση της βιβλιοφιλίας ή βιβλιοφαγίας αν θέλετε. Ανοίγει αύριο το 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ενός θεσμού που τιμά φέτος τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φιλοδοξεί να αποτελέσει ξανά ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού. Θα διαρκέσει εκεί γνωστά φυσικά στην παραλία εδώ Θεσσαλονίκης μέχρι και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Θα λειτουργήσουν 120 εκθετήρια κατά μήκος της διαδρομής της παραλίας, ενώ στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 400 εκδότες, 500 συγγραφείς, οι οποίοι εννοείται θα υπογράψουν, νομίζω αυτή είναι η καλύτερη στιγμή ενός συγγραφέα, τα βιβλία τους και θα παρουσιάσουν τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή. Και επειδή ένα όμορφο βιβλίο είναι ένα διαμαντάκι, θα συνεχίσουμε με Judas Priest και Diamonds and Rust, διότι σαν σήμερα το 1984 σε συναυλία των Judas Priest στο Madison Square Garden η κατάσταση λίγο βγαίνει εκτός ελέγχου, αρχίζουν όλοι τρελαίνονται, πετάνε καθίσματα, χαμός γίνεται και το συγκρότημα θα πληρώσει ναι μεν για τις ζημίες, αλλά θα είναι persona non grata ξανά για την Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Κάθε φορά που μιλάω με τον φίλο μου τον Βασίλη από την Καβάλα, αρχίζουμε και μιλάμε και μιλάμε και γελάω φυσικά πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας και στην Ατάσα και στην Καβάλα που μας ακούνε και στη Δράμα και στη Λάρισα και στο εξωτερικό και οπουδήποτε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 και η πρώτη ώρα κύλησε σαν νεράκι, έτσι ωραίο. Και από συναυλία σε συναυλία, από την συναυλία των Judas Priest στην Αμερική, θα πάμε στη συναυλία του David Bowie στο Όσλο το 2004 εκεί της Νορβηγίας, όταν ένας, άκου να δεις τώρα, από τους 7.500 παρευρισκόμενους, εκτοξεύει ένα γλυφιτζούρι, το οποίο του χτυπάει του David Bowie στο αριστερό μάτι. Όπως είναι γνωστό, το αριστερό μάτι του David Bowie είναι γυάλινο. Και λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος: είσαστε τυχεροί που δεχτεί πείσατε το καλό το μάτι. Αστειευόμενος φυσικά στο κοινό. Μετά από αυτό το ατύχημα, οι γιατροί τον συμβούλεψαν να ακυρώσει το υπόλοιπο των συναυλιών. Μα καλά τώρα, γλυφιτζούρι, δηλαδή έλεος. Έλεος. Λοιπόν, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα σε συναυλίες. Συναυλίες πάμε να χαρούμε, να περάσουμε όμορφα, γιατί τα βλέπουμε τώρα και με τα κινητά κάτι συμβαίνει και εκτοξεύονται. Το μεταξύ, καμιά φορά καταγράφεις από το κινητό τη συναυλία και τελικά χάνεις τη συναυλία και δεν την παρακολουθείς και δεν τη χαίρεσαι. Λοιπόν, με David Bowie, ένα υπέροχο τραγούδι, θα οδεύσουμε στις 6, θα ακούσουμε ειδήσεις, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στον Μπίρκενστοκ την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους Μεσολαβητές, Πακιστάν και Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες να συναντηθούν αύριο στο Μπίρκενστοκ για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προβλήματα προκάλεσε βλάβη στο βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στο βιολογικό καθαρισμό οδήγησε το Δημοσιθωνία στην ενεργοποίηση εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα τα λίμματα να καταλήξουν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Σιθωνίας, Ιωάννης Μαλίνης, τόνισε ότι παρά τις εκκλήσεις προς τον ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε μόλις στις 2 μετά το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς το ΔΔΕ για κολυσιεργία. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας, ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο». Επεσήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τήρεις τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις πολεοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευθεί. Νεκρή βρέθηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη στη Χαλκιδική από την κόρη της. Η κόρη, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4 μετά το μεσημέρι. Στο σημείο μεταβαίνει η ασφάλεια, ενώ οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των δύο αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενα ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο εξαναγκάζοντας τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Προσωρινές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από τις 22 έως και τις 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΣΕ στο τμήμα Λιανοκλάδη-Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία, πραγματοποιούν ειδικά κλιμάκια μετά από κλίση που παρουσίασε με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Τα έργα αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν, παρέχοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να θαυμάσουν ολοκληρωμένο το μοναδικό μνημείο. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει στη Νέα Παραλία από αύριο έως και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχής μετά το μεσημέρι. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
2: Για 18η χρονιά, η Βέρεια γίνεται ξανά έβυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
3: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Πουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και Αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
2: Τέσσερις ημέρες γεμάτες στιγμές από την Κέπα Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόνδύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
9: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτός είναι ο Πάνος Βλάχος. Επιστρέφει στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, για μια βραδιά που ισορροπεί, σου λέει, ανάμεσα στην ενέργεια του live αλλά και στη δύναμη της αφήγησης που χαρακτηρίζει τον Πάνο Βλάχο. Η συναυλία θα λάβει χώρα σήμερα 5η, 18 Ιούνιου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στη Μονή Λαζαριστών, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα 5ης 18 του Ιούνιου, στα 12 λεπτά μετά τις 6, 27 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Στη Μοναστηρίου είμαστε στα κόκκινα αυτή τη στιγμή. Στην Αγίου Δημητρίου επίσης στα κόκκινα. Στην Πολυτεχνείου εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια. Στην Ίωνος Δραγούμη, στη Μακένζι Κίνγκ. Και βλέπω και στο φανάρι της Διαγόρα είμαστε στα κόκκινα επίσης. Σας στέλνουμε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας 6930-078-228. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λέει η φίλη μου η Μαρία. Τα λεφτά, τα ρούχα και η άδεια δεν είναι ποτέ μα ποτέ αρκετά. Και επειδή μεταξύ άλλων. Τα έχουμε ξαναπεί ότι η μέρα Πέμπτη είναι αγαπημένη μέρα για τους συνεφίλ και θα σας πούμε και αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα θα προβληθεί ταινία στο Θερινό Απόλλωνα με τα έσοδα από το ταμείο να πάνε υπέρ στο συμπολίτη μας, του οποίου το συνεργείο αυτοκινήτων κάηκε τις προάλλες τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Σήμερα λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, Θερινός Απόλλων, για καλό σκοπό θα υπάρχει εκεί κουτί οικονομικής ενίσχυσης. Το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Φυσικά αυτό είναι από τον Δισκόβιο Βασίλη από την Καβάλα. Μόνο ο Βασίλης μπορεί να ζητάει τέτοια τραγούδια, δεν το συζητάω. Οπότε πάμε να χορέψουμε λίγο δίσκο και επιστρέφουμε.

Αυτά είναι. Να καλησπερίσουμε και στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 της Εντρία, αυτό το υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα της 5ης 18 του Ιούνιου. Τον φίλο μου τον Στάθη και τη φίλη μου τη Λία που πίνουν καφεδάκι εκεί, λέει, στο Πανόραμα και μας ακούνε και τους ευχαριστούμε πολύ. Και φυσικά να τους ευχηθούμε τα καλύτερα, βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Να καλοπαντρευτείτε οι ελεύθεροι. Εμείς το κάναμε αυτό. Πάμε για άλλα τώρα. Λοιπόν, όποιοι έχετε γενέθλια σήμερα, να ξέρετε ότι έχετε επίσης γενέθλια παρέα με την Genevieve Alison Jane Ballard κατά κόσμο, παλαιότερα γνωστή ως Αλφα, αλλά εμείς την ξέρουμε ως Alison Moggett. Φυσικά είναι γνωστή από την συμμετοχή της στο synth pop συγκρότημα των Yazoo, το οποίο δημιούργησαν το 1981 με το πρώην μέλος των Depeche Mode, τον Vince Clark. Γνωστές επιτυχίες του συγκροτήματος πάρα πολλές, Don't Go, Only You, Κουλουπού Κουλουπού. Διαλύθηκαν οι Yazoo το 1983, λίγο μετά την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους, You and Me Both, και έπειτα ακολούθησε solo καριέρα η Alison Moggett. Το 2008 οι Yazoo ανακοίνωσαν την επανένωσή τους και κυκλοφόρησαν το box set In Your Room και πραγματοποίησαν περιοδία. Η Alison γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου του 1961, σβήνει τα 65 κεράκια, μας ακούει, οπότε don't go, μην πας πουθενά, πάμε να χορέψουμε και πάλι για τη συνέχεια και επιστρέφουμε σε λίγο γιατί έχουμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδας.

Νομίζω ότι σας χαλαρώσαμε, σας ηρεμήσαμε. Ένεκα του γεγονότος ότι σήμερα η γενέθλια η Άλισον Μόγε, τον Γιαζού. Γι' αυτό ακούσαμε και τα τραγούδι παρέα με τους Γιαζού, αλλά και φυσικά από τη σόλο την καριέρα της. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα 5ης, 18 του μήνα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Και επειδή βλέπω ότι στο ρολόι λέει 6 και 27, του τεστ την οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πω μετά τους τίτλους ειδήσεων τις ταινίες της εβδομάδος, τις καινούργιες, που φυσικά έχουμε και την πολύ αναμενόμενη ταινία, το περιμέναμε δηλαδή και σας το λέγαμε εδώ και καιρό, το Toy Story 5. Νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς και από εμάς έχουμε δει το Toy Story και το 1 και το 2 και το 3 κτλ. Και επειδή φέτος βλέπουμε και μάλλον δεν τον βλέπουμε, τον ακούμε τη φωνή του Bad Bunny, πάμε να ακούσουμε Bad Bunny μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Για δεύτερη ημέρα είναι κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε χτες. Αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Αύριο στην Ελβετία οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ανόητους που είτε ζηλεύουν είτε είναι κακοί άνθρωποι, χαρακτήρισε τους επικριτές του Μνημονίου Κατανόησης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σαφάρι ελέγχων πραγματοποιείται σε όλους τους υπευθύνους πολεοδομιών και στους συγγενείς τους. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής. 550.000 είναι οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Για το φίλο μας τον Δημήτρη που μας ακούει και στη Λάρισα που έχει και τη ζέστη του. Λάρισα, Λάρισα, σε είδα και λαχτάρισα και εδώ έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα του Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα 5ης 18 του Ιούνιου και κάθε Πέμπτη έχουμε πρεμιέρες στους κινηματογράφους της πόλης. Του τέστην πάμε σιγά σιγά στα θερινά της πόλης με ποπκορνάκι, με αναψυκτικό, με μπυρίτσα, με χοντοκάκι, με ό,τι θέλετε και αγαπάτε. Πολύ δράμα, πολύ τρόμο και γενικότερα είναι λίγο δύσκολη αυτή η εβδομάδα, αλλά ευτυχώς έρχεται το Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz, η Jessie και οι υπόλοιποι της παρέας βλέπουν τις δουλειές τους να απειλούνται όταν έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τη Lila Pad. Τι είναι η Lila Pad? Ένα ολοκένουργιο τάμπλετ που φέρνει τις δικές του επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί. Για το παιδί την Bonnie. Θα είναι άραγε ποτέ ξανά η ίδια ώρα? Έλαντε, αυτό είναι ένα πολύ ωραίο ερώτημα, όπως παλιά. Δηλαδή, παίζουν τα παιδιά πλέον με κούκλες, με παιχνίδια όπως παίζαμε εμείς ή παίζουν μόνο με το τάμπλετ και τα κινητά και τα λοιπά και τα λοιπά? Είναι πολύ ωραίο αυτό και κέριο ερώτημα. Λοιπόν, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ακούμε τον Ντόμ Χάντς, τη Μάλεν, Τζοάν Κούζακ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ενώ σας είπαμε ότι ο Pizza with Sunglasses είναι ο Bad Bunny για πρώτη φορά, ενώ στην ελληνική επίσης μεταγλώτηση ακούγονται πάρα πολλοί σπουδαίοι ηθοποιοί. Ο Άλκης Κούρκουλος, η Αρέη Άλλη Κωνσταντινίδη, η Ελισάβετ Κωνσταντοπούλου, ο Ρέστης Γιώβας, Μυρτό Φαραζή, κουλουπού, κουλουπού. Θα ήθελα εγώ, αν ακούει κάποιος εκεί έξω, ειλικρινά να μεταγλωτήσω μία τέτοια, πάρα πολύ έτσι, το έχω όνειρο. Θα ήθελα να είμαι η Τζέσι, δηλαδή να βρεθεί και η δική μου φωνή, ρε παιδί μου, σε μία τέτοια κινουμένων σχεδίων ταινία και να κάνω έστω ένα μικρό πέρασμα, ένα μικρό ρολάκι. Πάρα πολύ θα το ήθελα αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εκτός από το Toy Story 5 έρχεται και ο Θανάσιμα Πλούσιος. Πάρα πολύ ωραία. Το λέει και ο τίτλος της ταινίας. Είναι Θανάσιμα Πλούσιος. Είναι ψυχολογικό θρίλερ, είναι δραματική κομεντή αν θέλετε. Αποκηρυγμένο, σου λέει, από τη γέννησή του, από την απίστευτα πλούσια οικογένειά του, ο Beckett Redfellow δεν θα σταματήσει πουθενά για να διεκδικήσει την κληρονομιά του όσοι συγγενείς και αν σταθούν εμπόδιοι στο δρόμο του, προτιμώ το Toy Story 5. Έρχεται και η αιμονή. Δεν είναι ωραίο πράγμα οι αιμονές. Ένα horror movie, σου λέει, φτιαγμένο στα μέτρα της Gen Z. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Ένας νεαρός υπάλληλος μουσικού καταστήματος, απελπισμένα λέει ρομαντικός, ο Μπερ, χρησιμοποιεί ένα νέο παιχνίδι που ονομάζεται One Wish Willow για να ευχηθεί για την αγαπημένη του Νίκη, την οποία την έχει ερωτευτεί εδώ και καιρό και θέλει να τον ερωτευτεί και αυτή πίσω. Ωστόσο, η ευχή εκπληρώνεται ναι μεν, αλλά με απροσδόκητα μακάβριες συνέπειες και για τους δύο δε. Πολύ ενδιαφέρουσα ταινία. Και τέλος, Λεβίτικας, σε μία μικρή και απομονωμένη πάλι τρόμος, απομονωμένη πόλη εκεί στην Αυστραλία, δύο έφηβοι, ο Νάιαμ και ο Ράιαν, πρέπει να ξεφύγουν, σου λέει, από μια βίαιη αόρατη δύναμη που παίρνει τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο, δηλαδή ο ένας τον άλλον. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς επιλέγετε ό,τι αγαπάτε. Εμείς, επειδή σας είπαμε για Toy Story 5 και Bad Bunny, τον ακούμε εδώ σε μια μουσική σύμπραξη για τη συνέχεια, εδώ στο Άκου να δεις τον 102, με την Dua τη Lipa, που παντρεύτηκε και το κορίτσι τώρα πρόσφατα. Να τις ξαναπούμε, να τις ευχηθούμε συγχαρητήρια και όλα καλά κτλ.

Σταύρο, περιμένω τα κορόμιλά σου, να ξέρεις. Τι σου λέει, αφού έχω κάτω πεσμένα κορόμιλα, δεν θα φέρω κορόμιλα. Όχι, δεν χρειάζεται να φέρεις, μόνο που μας ακούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πόσο με συγκινούν τέτοια μηνύματα, όπως από το φίλο μου το Δημήτρη που μας ακούει εκεί στο Λονδίνο. Στα Λονδίνα είναι ο τυχερός ο Δημήτρης. Στέλνω κι εγώ, Δημήτρη μου, τα σέβη και τους θερμούς μου εκεί χαιρετισμούς. Πάνω, λέει ο Δημήτρης, στο δεύτερο λεωφορείο από την Oxford Street στο Hanwell, μια διαδρομή δύο ατελείωτων ωρών. Oh. Ευτυχώς όμως, λέει, με τα ακουστικά είναι εδώ στην παρέα του Άκου να δεις εδώ στον 102 και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πραγματικά μας συγκινούν βαθιά αυτά σας τα μηνύματα και τα θέλουμε και τα χρειαζόμαστε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή, είτε με τα τηλέφωνα είτε με τα μηνύματα. Σας στέλνουμε όλους εδώ και θέλουμε να σας στείλουμε και το χαμογελό μας, αλλά και την όμορφη παρέα μας και τις μουσικές μας. Και γενικότερα θα θέλαμε να είμαστε και μια βόλτα εκεί στο Λονδίνο, είναι η αλήθεια. Τρεις φορές έχω πάει στο Λονδίνο, αλλά θα ήθελα να πάω και τέταρτη για να έρθω να σε ανταμώσω. Λοιπόν, απόγευμα Πέμπτης, απογευματόβραδο σιγά σιγά, Πέμπτης 18 του Ιούνιου. Πάμε να σας δώσουμε, ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει και πολύ, Δημήτρη, εκεί στο Λονδίνο, αλλά κάτσε να ακούσεις τι συμβαίνει σήμερα εδώ το βραδάκι στην όμορφη πόλη μας. Ο Πάνος Βλάχος, όπως ήδη σας προαναφέραμε, βρίσκεται στη Μονή Λαζαριστών. Σήμερα στις 7:30 το βράδυ, στις 8 δηλαδή, ξεκινάμε με 15 ευρώ το εισιτήριο. Επίσης η Λίλα έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει το Welcome to L World στο Θέατρο Κήπου σε λίγο, στις 7. Από την άλλη, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στον ποιητικό κόσμο και τους διαχρονικούς στίχους του Άλκη Αλκαίου, τραγούδια που έχουν σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή, ζωντανεύουν επί σκηνής μέσα από νέες ερμηνείες με σεβασμό και ευαισθησία. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Ομπάκουλης και η Μαριάννα η Κατσιμίχα ενώνουν τις φωνές τους σε ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι, γεμάτο μνήμες, γεμάτο εικόνες, γεμάτο συνέστημα. Σήμερα Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια στο Soul ξεκινούν από 13 ευρώ. Ενώ σας λέγαμε ότι

Επιστρέφουν εκεί στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά, στην Ακτή Αρετσούς, οι μουσικές πέμπτες. Επιστρέφουν στην Ακτή Αρετσούς, αρχής γενομένης από σήμερα, με υπέροχο Δημήτρη Μητροπάνο, ενώ έρχονται και άλλες όμορφες βραδιές κάθε Πέμπτη. Σήμερα η αρχή γίνεται με το αφιέρωμα στο Δημήτρη Μητροπάνο στις 8.30, θα διαρκέσει ως και στις 11, αλλά ακολουθεί και ελληνικό ροκ και έντεχνη βραδιά και πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Και φυσικά να υπενθυμίσουμε ότι σας λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, επειδή σήμερα μεταξύ άλλων είναι η μέρα βιώσιμης γαστρονομίας, έρχεται το φεστιβάλ Μπλε Καβουριού εδώ στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου από τις 7 τώρα το απόγευμα έως και στις 11 το βράδυ για στριφουντιές και όχι μόνο. Αυτός είναι ο Θοδωράκης, είπαμε, ο κολυμβητής, Daddy Swims. Αυτή είναι η πόρτα. Αυτός είναι ο Τάσος ο Τριανταφύλου. Γεια σου, Τάσο. Και εσύ κουρεύτηκες. Και εσύ 17 φαπούλες. Εσύ κουρεύτηκες χθες, νομίζω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έρχεται και ο Χοζιέ. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, το Δημήτρη που μας ακούει εκεί στο Λονδίνο. You saw-

Είναι πολύ γλυκός, όχος γε, του sweet, πολύ ωραίο τραγούδι, μεγάλη επιτυχία και αυτό, εδώ στο άκου να δεις τον 102.3, άκου να δεις τώρα, σου λέει το αδιαχώρητο στη Σαντορίνη, οι τουρίστες, υπερτουρισμός, κάνουν ουρές για να βγάλουν μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα. Επίσης έχουμε πολύ ωραία ηλιοβασιλέματα και εδώ στη Θεσσαλονίκη, οπότε ελάτε και στη Θεσσαλονίκη, αν δεν μπορείτε εκεί να πάτε, και εγώ έχω πάει στη Σαντορίνη, εννοείται έχω βγει την εθιμοτυπική φωτογραφία στο ηλιοβασίλεμα, αλλά έχουμε και ωραίο ηλιοβασίλεμα εδώ στην όμορφη πόλη μας. Και επειδή βρισκόμαστε και σε ρυθμούς όχι μουντιάλ, θα πω παγκόσμιου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Άκου να δεις τώρα, πάνω από 10 εκατομμύρια likes, η κοιλιακή λέει του Ρονάλντο έγιναν πιο viral από όλες τις αναρτήσεις σε σχέση με το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Εκατομμύρια likes και χιλιάδες σχόλια στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο Πορτογάλος Superstar. Εντάξει, είναι σαν να είναι ζωγραφισμένη η κοιλιακή. Εγώ τέτοιους κοιλιακούς θα κάνω μόνο αν πάρω μία μπλούζα που έχει ζωγραφισμένους κοιλιακούς και έτσι θα σκάσω μύτη αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη και μέλι. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας ευχαριστούμε πάλι ξανά όλους για τη συμμετοχή. Να ευχαριστήσω τον Φάνη τον Λιάκο που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102, ακολουθεί ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Και εμείς ανταμώνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αύριο στην Ελβετία αναμένονται οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας την ώρα που καταφθάνουν οι αντιπροσωπείες για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, το σχέδιο εξακολουθεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μαζί με τους μεσολαβητές, δηλαδή Πακιστάν, Κατάρ και άλλες εμπλεκόμενες χώρες, να συναντηθούν αύριο στο Μπούνκερστον για αρχικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Al Jazeera, δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ελβετία για τις συνομιλίες της Παρασκευής. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτησε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν. Η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό, δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την ικανοποίηση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τη συμφωνία σχετικά με το Ιράν εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης στρατηγικών στρατιωτικών δυνατοτήτων από την Τεχεράνη αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Στην ατζέντα ακόμη βρίσκονται το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια. Στη Σύνοδο Κορυφή συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την Αθήνα να προβάλλει τις θέσεις της στα κρίσιμα ζητήματα της ατζέντας. Στο επίτευγμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συμβάλλει στην υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους κοινωνικούς εταίρους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αξία της εμπιστοσύνης που χτίζεται με το να τηρείς τις δεσμεύσεις και να φέρνεις αποτελέσματα. Αναρωτήθηκε πόσοι στην πόλη αυτή μιλούσαν με καλά λόγια για την Ελλάδα πριν από 10 χρόνια. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί πλέον πηγή έμπνευσης. Εντολή για σαρωτικούς ελέγχους στις παλαιοδομίες όλης της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει εμπλοκή υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε περιπτώσεις χρηματισμού στον απόϊχο των πρόσφατων αποκαλύψεων γύρω από το κύκλωμα διαφθοράς. Ήδη σε βάρος των 6 προφυλακισμένων έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά και έχουν δεσμευτεί. Προβλήματα προκάλεσε βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στον βιολογικό καθαρισμό οδήγησε το Δήμο Σιδωνίας στην ενεργοποίηση εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Σιδωνίας Ιωάννης Μαλίνης, παρά τις εκκλήσεις προς το ΔΕΔΙΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε στις 2 το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς το ΔΕΔΙΕ για κολυσιεργία. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής από την κόρη της. Η κόρη της, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4 το μεσημέρι. Οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος των 2 αδελφών 20 και 16 ετών που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται ότι μαζί με 3 νεαρούς συνεργούς τους απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Προσωρινές τροποποίησεις στα δρομολόγια του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε ισχύ από 22 μέχρι 24 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων έργων αποκατάστασης της σιδηροδρομικής υποδομής που υλοποιεί ο ΣΕ στο τμήμα Γιαννοκλάδη η Λάρισα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία πρόκειται να πραγματοποιήσουν ειδικά κλιμάκια. Χτες παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει στη Νέα Παραλία. Από αύριο μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καιρός, αύριο σε Μακεδονία και Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις και θα σημειωθούν και τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
5: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

στο 52ο λεπτό της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, τρία παιδιά, συγκεκριμένα δύο αγόρια και ένα κορίτσι, χασκογελούν, αγκαλιάζονται, κάνουν τρέλες σε μια βιβλιοθήκη, συγκεκριμένα στην εμβληματική οβάλη αίθουσα του κτηρίου Ρισελιέ. Από τα χέρια τους περνούν μεγάλα ονόματα της γαλλικής λογοτεχνίας. Τα παιδιά όμως ξεχωρίζουν τα βιβλία του έρωτα. Επειδή όμως αυτή η σκηνή στη βιβλιοθήκη εναλλασσόταν με τους υπτάμενους ακροβάτες, δεν ήταν εύκολο να συγκρατήσει κανείς ποιους συγγραφείς και ποια βιβλία από τα χιλιάδες που εκπροσωπούν τη γαλλική λογοτεχνία επέλεξε ο Τόμας Τζόλι, ο σκηνοθέτης της τελετής έναρξης, για να ρίξει επάνω τους το φως. Δυστυχώς δεν βοήθησαν σε αυτό, φίλες και φίλοι, θα τα θυμάστε, και οι αθλητικογράφοι που έκαναν την περιγραφή, γιατί ειδικά σε μια τέτοια τελετή έναρξης Ολυμπιακών Αγώνων που γίνεται εκτός σταδίου μέσα στην πόλη του Φωτός, δεν ήταν δυνατό να ξέρεις ποια βιβλία θα επιλογούν και άντε να προλάβεις όταν οι τίτλοι πάνω στα εξώφυλλα περνούσαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Ομολογώ πως δεν ξέρω τι γίνεται τώρα πια, αλλά στα χρόνια τα παλιά πηγαίναμε από νωρίς στους υπευθύνους των εκδηλώσεων, όποιες και αν ήταν αυτές, και παίρναμε το πρόγραμμα και όλα τα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη μετάδοση. Ξαφνικά ένα παιδί κρατά ένα βιβλίο με τον τίτλο «Le Diable au Corps», «Ο διάβολος στο κορμί». Ποιο είναι αυτό? Και είναι τόσο σημαντικό για να είναι ένα από τα 9 βιβλία που επιλέχθηκαν για την τελετή έναρξης?

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία». Θα σας πω στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως πάντα, ο Τάσος Τριανταφύλου είναι σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας με τον εξής απλό τρόπο: γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει για πρώτη φορά να συμβαίνει αυτό σε ό,τι αφορά τη μουσική μας, φίλες και φίλοι, στην οποία σήμερα θα αναζητήσουμε το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση. Κομματάκι δύσκολο θέμα, έτσι. Πρέπει όμως, για να μπορέσουμε, όπως πάντα κάνουμε, να συνδέσουμε τα μουσικά μας κομμάτια με το κείμενο. Και όταν βέβαια ψάχνεις το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση, αναπόφευκτα θα έρθεις σε επαφή με τη ζηλιά, με την ανασφάλεια, με το θυμό. Κυρίως έρχεσαι σε επαφή με έναν έρωτα ο οποίος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις φαντάζει να είναι και είναι τελικά ανώτερος από οποιαδήποτε σύμβαση. Ξεκινήσαμε με το Torn Between Two Lovers με την Mary McGregor, φίλες και φίλοι, του 1976. Και τι ωραίο στο πρώτο στίχος, υπάρχουν στιγμές στις οποίες μια γυναίκα πρέπει να πει αυτό που έχει στο μυαλό της, ακόμα και αν ξέρει ότι αυτά που θα πει θα πονέσουν. Ο Raymond Maurice Radiguet, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε στο Saint-Maur-de-Fossé στην κοιλάδα του ποταμού Μάρνη κοντά στο Παρίσι στις 18 Ιουνίου του 1903. Ήταν το μεγαλύτερο από τα παιδιά της Marie Radiguet, που δίδασκε σε οικοτροφείο, και του επιτυχημένου γελιογράφου Maurice Radiguet. Όταν κάποτε ρώτησαν το Raymond για τη μητέρα του, εκείνος είπε: «Δεν ξέρω, δεν βλέπω ποτέ το πρόσωπό της. Πάντα κοιτάζει κάτω, καθώς δένει τα παπούτσια των αδελφών μου». Με τον πατέρα του είχε πολύ δύσκολη σχέση, πολύς ανταγωνισμός και ανεκτικότητα. Εκείνη που έφερνε γαλήνη στην ψυχή του και ισορροπία στις σχέσεις του με τους άλλους ήταν η θεία του, η Ευγενία, από την πλευρά του πατέρα του. Υπόθηκε, χωρίς να έχει διασταυρωθεί ποτέ, ότι ο φόβος της μητέρας του για το νερό, που προήλθε από το θάνατο του πατέρα της, του παππού, του Radiguet δηλαδή, ήταν η πηγή της ποιητικής ενασχόλησής του με τον ωκεανό. Από την πλευρά του, ένας μεγάλος άνθρωπος των γραμμάτων της εποχής, τον οποίον θα ανταμώσουμε, ο Κοκτό, ισχυρίστηκε ότι η καταγωγή της Μαρί Radiguet, η οποία ήταν από την Μαρτινίκα, εξηγούσε την ιδιοσυγκρασία του γιού της, Raymond, ο οποίος, τη γράφει ο Κοκτώε, τη μέρα κοιμάται, καπνίζει και λατρεύει τη ζάχαρη. Στο αυτοβιογραφικό κείμενό του «Il de France, il d'amour», ο Radiguet περιγράφει με φοβερό τρόπο την πρώτη ανάμνησή του. «Βλέπω τον εαυτό μου σε ηλικία 2 χρόνων να οδηγείται από την νοσοκόμα κάθε πρωί στο οικοτροφείο Θηλαίων, από το οποίο είχε αποφυτίσει η μητέρα μου 4 χρόνια νωρίτερα. Η απαλή ζεστασιά των γονάτων του στήθους ήταν κάτι το μοναδικό. Δεν μπόρεσα να την ανακτήσω από τότε, καθώς εκείνη τη στιγμή που ένιωσα αυτά τα χάδια ήταν τόσο διαφορετικά από εκείνα της μητέρας μου». Σε ηλικία 6 χρόνων ο Radiguet γράφτηκε στο δημοτικό σχολείο του Saint-Maur, εκεί όπου αποδείχθηκε άριστος μαθητής. Το 1917 ήρθε η σειρά του κορυφαίου λυκείου Καρλομάγνος, με υποτροφία παρακαλώ. Αλλά εκεί άρχισε να παραμελεί τις σχολικές του εργασίες για να ακολουθήσει τα δικά του ενδιαφέροντα στην κλασική λογοτεχνία. Τελικά τον απέβαλαν. Ο πατέρας του έγινε έξω φρενών.
τον έγραψε σε μαθήματα λατινικών και ελληνικών, αλλά ο Ραντίγκε, που ενδιαφερόταν περισσότερο την εποχή εκείνη για το βιβλίο «Πριγκίπισσα ντε Κλεύ», τα παραμέλησε και αυτά. Διάβαζε στις ακτές του ποταμού Μάρνη τα χρόνια εκείνα, ξαπλωμένος στην αγκυροβολημένη βάρκα του πατέρα του.

και εκτιτικότητα, φίλες και φίλοι, στα τραγούδια αναπόφευτα. You belong to me, ανήκεις σε εμένα, Carly Simon, φίλες και φίλοι. Ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο μας έρχεται από τα 1978 και θα είναι διαχρονικό το μουσικό μας ταξίδι και θα είναι και ένα ταξίδι στο οποίο θα το διαπιστώσετε, το ύφος όσο θα περνάει η ώρα θα αλλάζει. Ο Ραντιγκέ θα δει το πρώτο του ποίημα, το «Gilles de Secon», με το ψευδόνυμο Ραϊμόν Ραϊκή, στην έκδοση του περιοδικού «L'Instant» τον Σεπτέμβριο του 1918. Η πρώτη του δημοσίευση με το πραγματικό του όνομα ήταν το «Line d'Horizon», αργότερα στο «Le Canard», ενώ το Δεκέμβρη θα δημοσιεύσει και ένα διήγημα, το «Tohu», στο πρωτοποριακό περιοδικό «SIC». Ήταν η περίοδος κατά την οποία προσπαθούσε να μπει στο μεγάλο κύκλο των ανθρώπων της γαλλικής λογοτεχνίας. Εύκολο δεν ήταν, με την έννοια ότι την περίοδο εκείνη στα γαλλικά γράμματα είχε ξεσπάσει ένας εμφύλιος, κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ των μοντερνιστών και της λεγόμενης νεότερης γενιάς. Συνήθως τα χρόνια εκείνα διάλεγε στρατόπεδο. Ο Ραντιγκέ έκανε μια προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια αυτής της νέας πρωτοπορίας, της νεότερης γενιάς, χωρίς ωστόσο να αποξενώσει τις παλαιότερες σχέσεις του με τους μοντερνιστές. Εν μέρει το κατάφερε. Χαιρετίστηκε ως ένας από τους παριζιάνους φίλους του Νταντά σε ένα ποίημα του Τριστάν Ζαρά, αλλά η κακή εντύπωση που έκανε στον Λουί Αραγκόν τίναξε τα πάντα στον αέρα. Βλέπετε, σε ένα ποίημα που έστειλε ο Ραντιγκέ στον Γκιγιόμ Απολινέρ, το οποίο παρέπεμπε μέσω της αρχής του «Un Erdedon Rouge» σε ένα στίχο της ζώνης του Απολινέρ, έκανε τον Απολινέρ να νιώσει προσβεβλημένος. Και ο Κοκτό να είναι καλά. Γνωρίστηκαν σε ένα λογοτεχνικό σουαρέ το 1918. Και όταν ο Ραντιγκέ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο σπίτι του Κοκτό, ο Μπάτλερ τον ανακοίνωσε ως εξής: «Κύριε, είναι ένα παιδί με ένα μπαστούνι». Η φύση της σχέσης του έχει αποτελέσει πηγή πολλών εικασιών, ωστόσο ουδέποτε αποδείχθηκε ότι είχαν και ερωτική σχέση. Ο Κοκτό ήταν ομοφιλόφιλος, αλλά για τον Ραντιγκέ δεν μπορούμε να το πούμε. Το σίγουρο είναι ότι είχαν σχέση μέντορα-μαθητή. Ενδεχομένως ο Κοκτό να τα έβλεπε διαφορετικά, βέβαια, μέσα στο μυαλό του, έτσι ήταν και ιδιαίτερος τύπος. Ήταν και κτητικός απέναντι στον προστατευόμενό του, σε βαθμό που κατά τη διάρκεια μιας μακράς απουσίας από το Παρίσι έστειλε φίλους του, όπως ήταν ο Ζορζ Ρίκ, ο συνθέτης, να προσέχουν τον Ραντιγκέ και να τον κρατούν μακριά από τις αμαρτωλές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας. Ραντιγκέ και Κοκτό συνεργάστηκαν πολλές φορές, κυρίως στο μανόπρακτο «Le Grand Marne Incompré» και στο λιμπρέτο για το «Paul et Virginie», μια κομική προσαρμογή όπερας του μυθιστορήματος «Bernardin de Saint-Pierre». Με ποιον λέτε να ήταν αυτός που έγραψε τη μουσική? Αυτόν τον οποίον έχουμε συντροφιά σε αυτό το κεφάλαιο ως μουσικό χαλί, τον Έρικ Σατί. Ίδρυσαν και από κοινού μια λογοτεχνική επιθεώρηση, την Λεκόκ, η οποία ναυάγησε 8 μήνες αργότερα, μετά από 4 τεύχη. Πάμε στο τρίτο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε στους Derek and the Dominos, αλλάζει, θα το διαπιστώσετε εδώ το ύφος. Πάμε στο «Have you ever loved a woman»?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο στην Ελβετία θα πραγματοποιηθούν οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός ανέβαλε την αυριανή επίσκεψή του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πετρέλαιο ρέει και το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε γεννήτρια βιολογικού καθαρισμού, εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η γέφυρα του Λουδία που έγειρε χθες, αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής. 550.000 είναι οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπαίδων. Στις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για τα καθάριστα οικόπεδα. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM της R3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ είμαστε όλοι μαζί, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο τον Άκη, μπάλα στο βουβό. Μια ιστορία θα σας πω τώρα στο διαδίκτυο και όχι στο ραδιόφωνο, γιατί ο Άκης μας ακούει από την Αθήνα, παλιός αγαπημένος φίλος, όπως και η Τατιάνα βέβαια, στην οποία στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Στέλιο, στον Κωνσταντίνο και την Μαρία, την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Ιωσήφ. Ο Ραντιγκέ δουλεύει πλέον πάνω στο πρώτο του βιβλίο, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το βιβλίο «Ο διάβολος στο κορμί». Είχε έρθει η ώρα για τον αντίποδα της μυθολογίας του πολέμου, το αντίθετο άκρο του ηρωισμού, τη μέγιστη απομάκρυνση από τις εθνικές εξάρσεις και το πατριωτικό χρέος. Ποιος μπορεί να είναι όλα αυτά? Για τον Ραντιγκέ είναι η απροκάλυπτη εξομολόγηση ενός μυθιστορηματικού ήρωα για την οφειλή του στον πόλεμο ως πρωταρχικού παράγοντα για την ευτυχία του. Πρόκειται για την ευτυχία του έρωτα που ο 16χρονος αφηγητής σε πρώτο πρόσωπο βιώνει με την 19χρονη Μάρθα, σύζυγο ενός στρατιώτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι λέει ο ίδιος ο ήρωας σε κάποια φάση του βιβλίου? Προσέξτε μια φοβερή εξομολόγηση στη σελίδα 67. Οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή θα ήταν παιδική χήμερα να εύχομαι το θάνατο του άντρα της. Αλλά τώρα αυτή η ευχή γινόταν τόσο ένοχη όσο αν τον είχα σκοτώσει. Χρωστούσα στον πόλεμο την ευτυχία που μόλις άρχιζε. Περίμενα χάρη στον πόλεμο να αποκορυφωθεί. Ήλπιζα πως ο πόλεμος θα διευκόλυνε το μίσος μου, όπως ένας άγνωστος που διαπράττει το έγκλημα στη θέση μας. Ποια είναι, φίλες και φίλοι, αναλυτικά η ιστορία του «Ο διάβολος στο κορμί»? Ένα παιδί μόλις 12 χρόνων, στο ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ακολουθεί τις μετακινήσεις της οικογένειάς του με στόχο να ξεφύγουν από τους κινδύνους της γυτνίασης με το μέτωπο. Δεν παρακολουθεί κανονικά μαθήματα στο σχολείο και σημαδεύεται από την πλήξη που του προκαλούν τα χρόνια του πολέμου. Στα 15, το αγόρι, του οποίου το όνομα δεν αναφέρεται στο μυθιστόρημα, είπαμε, μιλάει στο πρώτο πρόσωπο ως αφηγητής, γνωρίζει την 18χρονη Μάρτ, η οποία ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ο γάμος θα γίνει και αμέσως μετά ο ήρωας και η Μάρτ ενώνονται σε μια φλογερή σχέση. Ο σύζυγος της κοπέλας, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι στρατιώτης στο μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και σπάνια επιστρέφει στην νεαρή σύζυγό του. Κανείς δεν έχει το θάρρος να του μιλήσει για τη συμπεριφορά της γυναίκας του. Οι οικογένειες των δύο ερωτευμένων και ο περίγυρος γενικότερα γνωρίζουν τη σχέση και αντιδρούν, αλλά είπαμε, αντιδρούν μόνο προς το ζευγάρι. Δεν λένε κουβέντα στον σύζυγο που βρίσκεται στον πόλεμο. Στο μεταξύ, ο νεαρός έχει μια κυκλοθυμική και κτητική συμπεριφορά προς τη Μάρτ, σε σημείο θα έλεγε κανείς σκληρότητας. Όταν η κοπέλα μένει έγκυος, ο νεαρός καταραίει μπρος την προοπτική της πατρότητας, φανερώνοντας έτσι την αδυναμία ενός εφήβου να βιώσει την περιπέτεια ενός άντρα στη λογική μιας μόνιμης σχέσης. Φίλες και φίλοι, δεν τολμώ να συνεχίσω, διότι γίνονται συγκλονιστικά πράγματα στο βιβλίο και δεν θα ήθελα ποτέ να τα προδώσω.
Το βιβλίο εκδόθηκε το 1923, με λίγα λόγια 5 χρόνια μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ήρωές του που επέστρεψαν από τα μέτωπα λογικά ακόμη ζούνε. Ζουν και όλοι όσοι τραυματίστηκαν από τον πόλεμο, είτε στα πεδία των μαχών, είτε στα μετόπισθεν. Και ξαφνικά έρχεται ένα συγγραφέας να περιγράψει την ερωτική σχέση ενός αγοριού με μια κοπέλα που είναι παντρεμένη με έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο μέτωπο και παλεύει ενάντια σε πρόσους και αψβουργούς.

Το 2006 η Amy Winehouse θα κυκλοφορήσει το τραγούδι Back to Black. Το απεχθές γάγκρενα πραγματικά για τον πολιτισμό μας Politically Correct έχει βάλει ένα beep στο τραγούδι όταν αυτό ακούγεται. Εμείς ευτυχώς ακόμα δεν έχουμε τέτοια πράγματα στη χώρα μας. Δεν θα θέλαμε ποτέ να σας παίξουμε ένα τραγούδι στο οποίο θα ακουστεί ένα beep. Ως εκ τούτου ψάξαμε και βρήκαμε τι, φίλες και φίλοι, το demo. Ουσιαστικά την κασέτα που είχε πάει η Amy Winehouse στο στούντιο προκειμένου να εγκριθεί. Ας το ακούσουμε. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, και σε ό,τι αφορά βέβαια την ιστορία που γνωρίζετε πλέον από την αρχή τι έχει στον πυρήνα της, αλλά είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον το τραγούδι σε ό,τι αφορά την ενορχήστρωσή του, γιατί είπαμε, είναι το demo.

πιο αδρή αυτή η ηχογράφηση, έτσι, κακά τα ψέματα, διόλου καλοποιημένη σε σχέση με αυτό που γνωρίσαμε όταν κυκλοφόρησε το Back to Black της Amy Winehouse, αλλά αδρά τα πράγματα και στη σημερινή μας εκπομπή νομίζω ότι πήγε γάντι. Το σκάνδαλο που ξέσπασε, φίλες και φίλοι, ήταν άνευ προηγουμένου. Οι διαμαρτυρίες του κόσμου ήταν το κάτι άλλο. Και είπαμε το γιατί. Αν είναι δυνατόν 5 χρόνια μετά. Οι διαμαρτυρίες του κόσμου ήταν το κάτι άλλο. Και είπαμε το γιατί. Αν είναι δυνατόν 5 χρόνια μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσα

τελικά άντεξε. Το έργο απερίφραστα θέτει τον έρωτα πάνω από οποιαδήποτε άλλη αξία, ακόμη και εκείνη της ανθρώπινης ζωής. Οι δύο εραστές δεν βρίσκουν απλώς την ιδανική ευκαιρία να ευτυχήσουν χάρη στην απουσία του συζύγου στον πόλεμο, αλλά και απερίφραστα επιθυμούν την παράταση της ευτυχίας εκείνης. Ο μενόμενος πόλεμος αποτελεί αναπόφευτα προαπαιτούμενο για την ανεμπόδιστη ερωτική του σχέση. Η βίωσή της περιφρονεί την κοινή γνώμη και αδιαφορεί για τις συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης. Η μόνη ηθική που αναγνωρίζεται είναι αυτή του έρωτα. Όσο διαβάζει κανείς το βιβλίο, συνειδητοποιεί ότι μόνος αντίπαλος είναι ο χρόνος σε όλες του τις κλίμακες. Από την μικρότερη, όπως είναι η ακύρωση των στρατιωτικών αδειών, που συνεπάγεται ακόμη περισσότερες κοινές στιγμές για τους δύο εραστές, έως και τη μεγαλύτερη. Για παράδειγμα, η λήξη του πολέμου θα σημάνει τι? Θα σημάνει το τέλος της σχέσης. Και εδώ, φίλες και φίλοι, χάσκει ένα προαιώνιο ζήτημα. Έχουμε έναν μέχρι σε σχάτων ερωτικό ιδεαλισμό? Κι όμως όχι. Ο αφηγητής γνωρίζει τις αυταπάτες του έρωτα και φροντίζει να τις θυμάται συχνά. Σε κάποια στιγμή, με αρκετή δόση ειρωνίας, τι λέει? Ξέρουμε ότι ο έρωτας είναι σαν την ποίηση και ότι όλοι οι εραστές, ακόμα και οι μετριότεροι, νομίζουν ότι καινοτομούν. Ο έρωτας είναι ο εγωισμός που μοιράζονται δύο άνθρωποι, γι' αυτό και θυσιάζει τα πάντα στο βωμό του και ζει με το ψέμα. Ούτως ή άλλως, καθημερινά μάχεται στο δικό του πολεμικό πεδίο με όλες τις αγωνίες ενός ερωτευμένου ανθρώπου. Την επιθυμία της υποταγής στον άλλον, τον ανταγωνισμό της εξουσίας, την αγωνία της διάρκειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, έχει μια άλλη εξίσου παράπλευρη οπτική της ζωής πίσω από τον πόλεμο, πέρα και από την παιδική οπτική. Διότι γράφει μέσα ο αφηγητής, και όσοι ήδη με αντιπαθούν, ας θυμηθούν τι σήμαινε ο πόλεμος για πάρα πολλά μικρά αγόρια. Τι σήμαινε? 4 χρόνια μεγάλων διακοπών. Ο αφηγητής αναφέρει ένα δραματικό περιστατικό. Μία νεαρή υπηρέτρια έχει βρεθεί στη στέγη του σπιτιού όπου εργάζεται, διαμαρτυρόμενη για την κακομεταχείριση από τους κυρίους της, ενώ εκείνοι παριστάνουν τους απόντες στο εσωτερικό του σπιτιού. Η γυναίκα βηματίζει πέρα δόθε σαν να κάνει βόλτα στη γέφυρα ενός σημειοστολισμένου πλοίου, ενώ οι φωτεινές λιχνίες μπροστά της σχημάτιζαν μια πραγματική ράμπα. Όταν οι βιαστικοί περαστικοί δεν της αφιερώνουν παρά μονάχα ένα λεπτό, εκείνη μοιάζει με μοναχική καπετάνισσα κουρσάρων που έχει μείνει ολομόναχη σε ένα καράβι που βουλιάζει. Ο ήρωας αφηγητής τονίζει πως αν επιμένει σε ένα τέτοιο επεισόδιο, είναι γιατί βοηθάει να καταλάβει κανείς καλύτερα την παράξενη εποχή του πολέμου, αλλά και πόσο αναζητούσε σε κάθε περίσταση την ποίηση των πραγμάτων. Να το ψάξετε το βιβλίο, φίλες και φίλοι. Μέχρι την ηλικία των 20 χρόνων, ο Ραντιγκέ έπινε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, και δούλευε πάνω στο δεύτερο μυθιστόρημά του, τον χορό του Κόμιτα Ντορζέλ. Παρίσι, 1920. Ο Φρανσουά Ντεσεργές, ένας νεαρός μαθητής, απόγονος της παλαιάς φεουδαρχικής αριστοκρατίας, συναντά τον διπλωμάτη Πολ Ρομπέν, φίλο του Κόμι Ντορζέλ, σε μια παράσταση του Τσίρκο Μεντράνο. Εδώ θα γνωρίσει και την γυναίκα του Κόμι, την κόμισα
Μα

Μετά από μια τέτοια γνωριμία έχω την αίσθηση ότι το sugar, ζάχαρη των editors, θα ήταν και αυτό ότι έπρεπε. Οι editors είναι σαν ένα φως, ένα σκοτεινό δωμάτιο, ένα φως το οποίο δεν μπορεί να δραπετεύσει ποτέ. Δεν έλεγαν ποτέ τα πράγματα με το όνομά τους, όλα υπενήσουν, αλλά να είστε σίγουροι ότι στο sugar υπάρχει ο βασικός πυρήνας, υπάρχει το ερωτικό τρίγωνο. Ο Φρανσουά ερωτεύεται την Μαχό με την πρώτη ματιά. Κρύβει καλά τον ερωτά του και παλεύει με νύχια και με δόντια να μπει στο περιβάλλον του Κόμι. Φρανσουά και η Μαχό έρχονται όλο και πιο κοντά. Η Μαχό σταδιακά χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια της. Το μυθιστόρημα είναι γνωστό ότι είχε αρκετές αναθεωρήσεις. Η πρώτη ήταν 400 σελίδων πριν σταλεί στον τυπογράφο. Το προσχέδιο εξετάστηκε και διορθώθηκε από τους Κοκτό και Ζωζεφ Κεσέλ, σε βαθμό που όταν εκδόθηκε ένας κριτικός να γράψει «αυτός είναι ένας πολύ καλός Κοκτό». Το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί να είναι ένα αγνό, ρομαντικό μυθιστόρημα, αλλά ο Κοκτό αναφέρει στον πρόλογό του, στην έκδοση του 1924, ότι η σύμβαση και η ευπρέπεια καλύπτουν το πιο θολό και ακόλαστο είδος αγνότητας. Κοκτώ εδώ και σε λεκεί, μα ο συγγραφέας του χορού του Κόμιτα Ντουρζέλ, πού ήταν? Μα είχε πεθάνει, φίλες και φίλοι, ναι. Ραντιγέ είχε ήδη πεθάνει στις 12 Δεκεμβρίου του 1923, σε ηλικία μόλις 20 χρόνων από τη φοηδή πυρετό. Πάντως είχε προλάβει να αρβωνιαστεί το φωτομοντέλο της εποχής, την πρόνοια Perlmutter, κάνοντας τον Κοκτώ να αφρίζει. Ποια ήταν αυτή που φρόντισε για την κηδεία του, στην οποία παραβρέθηκε κόσμος και κόσμος? Η Κοκό Σανέλ. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Nick Cave, The Bad Seeds, και το τραγούδι Henry Lee. Μάλιστα κάλεσαν την Πιζέι Χάρβι να τραγουδήσει συντροφιά. Ανατρεπτικό τραγούδι. Μια πανέμορφη γυναίκα προσπαθεί να πείσει έναν άνδρα να σταθεί στο πλευρό της, αλλά εκείνος αγαπά τη δικιά του σύντροφο. Και τότε αυτή η γυναίκα τον μαχαιρώνει. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακυρώθηκε αύριο στη Γενέβη η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάς Σαρίφ ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ελβετία αύριο, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες για τη συμφωνία με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο, εφόσον η Ιρανική ομάδα καταφέρει να φτάσει στον τόπο των διαπραγματεύσεων. «Πιστεύουμε ότι αυτές οι τεχνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν κάποια στιγμή μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό παραμένει το σχέδιο, αλλά μπορεί να αλλάξει», είπε ο Vance σε ενημέρωση τύπου στο Λευκό Οίκο. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι τιμές πέφτουν. Η χώρα μας είναι ισχυρή, ασφαλής και σεβαστή όσο ποτέ πριν, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου Πιτ Χένσεθ, η κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Επιτάπητος η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της Συμμαχίας. Σκληρή γλώσσα Χένσεθ εναντίον των Ευρωπαίων. Χαρακτήρισε επένσχυντη τη στάση χωρών που δεν διευκόλυναν τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και κατηγόρησε ορισμένους συμμάχους ότι δεν αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ευρεία η στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη Συμμαχία για το Ιράν, ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μάρκ Ρούτε. Σύγκρουση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας, με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, Γκίντεον Σαρ, που ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή μαζί της, επικαλούμενος δηλώσεις της με τις οποίες παρέβαλε το Ισραήλ με το καθεστώς του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. «Παραμένω προσιλωμένη στη λύση των δύο κρατών», απάντησε η κυρία Κάλλας, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. «Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία», δήλωσε. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουριώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Προβλήματα προκάλεσαν βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της Νικήτης στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα και να απαγορευτεί προσωρινά η κολύμβηση σε τμήμα της παραλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ηλεκτροδότησης στον βιολογικό καθαρισμό οδήγησε το Δήμο Σιδωνίας στην ενεργοποίηση εφεδρικής γεννήτριας. Ωστόσο, η γεννήτρια παρουσίασε σοβαρή βλάβη, με αποτέλεσμα λίμματα να καταλήξουν στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στο δυτικό τμήμα της παραλίας της Νικήτης. Μιλώντας στον 102 FM, ο Δήμαρχος Σιδωνίας Ιωάννης Μαλίνης, παρά τις εκκλήσεις προς το ΔΔΕ από το πρωί για την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε στις 2 μετά το μεσημέρι και μάλιστα ο Δήμος ετοιμάζει εξώδικο προς το ΔΔΕ για κολυσιεργία. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη, στη Χαλκιδική, από τη κόρη της. Η κόρη, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου, στο ύψος του Λουδία, πρόκειται να πραγματοποιήσουν ειδικά κλιμάκια. Χτες παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις, τοπικές βροχές και στη συνέχεια με μονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Yak.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ακυρώθηκε αύριο στη Γενέβη η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τη συμφωνία χαιρέτησε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή και ένας υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε γεννήτρια βιολογικού καθαρισμού, εξώδικο του Δήμου Σιθωνίας στον ΔΔΕ για κολυσιεργία. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η γέφυρα Λουδία που έγειρε χτες αυτοψία μηχανικών για να ελεγχθεί η στατικότητά της. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο Πακιστανός Πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανέβαλε την επίσκεψή του στην Ελβετία για αύριο, όπου επρόκειτο να υπογραφεί η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες για τη συμφωνία με το Ιράν έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο, εφόσον η Ιρανική ομάδα καταφτάσει στον τόπο των διαπραγματεύσεων. Το πετρέλαιο ρέει, το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, οι χρηματιστηριακές αγορές καλπάζουν, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε ιστορικά ύψη και οι τιμές πέφτουν, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, Πιτ Χένσεθ, η κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο η ανακατανομή των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, καθώς και οι αμυντικές δαπάνες των μελών της συμμαχίας. Σκληρή γλώσσα Χένσεθ εναντίον των Ευρωπαίων χαρακτήρισε επέσχυντη τη στάση χωρών που δεν διευκόλυναν τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και κατηγόρησε ορισμένους συμμάχους ότι δεν αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ευρεία η στήριξη των συμμάχων του ΝΑΤΟ στη συμφωνία για το Ιράν, ανέφερε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, ωφελώντας όλους τους Έλληνες καταναλωτές, ξεκαθάρισε. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στη διατήρηση των βασικών ευρωπαϊκών πολιτικών στήριξης, υπογραμμίζοντας ότι το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομική διαφοροποίηση μεταξύ ισχυρών και των αδύναμων οικονομιών. Στις Βρυξέλλες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να συμπεριληφθεί ανάλογη αναφορά για την Τουρκία, όπως έγινε προχθές με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με πρωτοβουλία του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλα Μπουβουριώτη, ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι στα οικονομικά στοιχεία όσων υπαλλήλων κατέχουν κέρυες θέσεις στις πολεοδομίες της χώρας. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και σε συγγενικά τους πρόσωπα, αλλά και σε τυχόν τρίτα πρόσωπα που πιθανόν να έχουν ρόλο συνεργού στη διακίνηση μαύρου χρήματος. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στην Νικήτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιδωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από τη διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργήσε για αρκετές ώρες με τη χρήση γεννήτριας. Ωστόσο, καταγράφηκε εκροή λιμάτων με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο Δήμαρχος Ιδονίας Γιάννης Μαλίνης καταγγέλει καθυστερημένη ανταπόκριση του ΔΔΕ στις αναφορές βλάβης και στις επανελειμμένες κλήσεις του Δήμου, προαναγγέλλοντας την κατάθεση αγωγής. Νεκρή εντοπίστηκε 83χρονη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην Νικήτη Χαλκιδικής από την κόρη της. Η κόρη της, η οποία ζει μόνιμα στη Γερμανία, κάλεσε την αστυνομία γύρω στις 2 και 4 το μεσημέρι. Εξετάζονται και ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα. Αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητα της γέφυρας στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία πραγματοποιούν ειδικά κλιμάκια. Χθες παρουσίασε κλίση με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η διέλευση οχημάτων για λόγους ασφαλείας. επιστρέφει στη νέα παραλία το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Από αύριο μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά έθριος με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Es la historia.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για αύριο τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα έθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο στις Βρυξέλλες. Σε δίκη ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της Κιβωτού του Κόσμου. Αντιδρούν οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης στη δημιουργία δομής μεταναστών. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Για δεύτερη μέρα παραμένει κλειστή η γέφυρα του Λουδία που έγειρε χθες. Αρχίζει αύριο το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα πρώτα σημάδια ομαλοποίησης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς καταγράφονται μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα που είχε επηρεαστεί από τη σύγκρουση των τελευταίων εβδομάδων. Ήδη από το πρωί αρκετά πλοία τα οποία ήταν εγκλωβισμένα περνούν είτε με προορισμό τα λιμάνια του Ιράν και των κρατών του Περσικού κόλπου είτε με φορτία από τις χώρες του κόλπου προς τον υπόλοιπο κόσμο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν εμποδίζουν τη διέλευση πλοίων από ή προς τα ιρανικά λιμάνια στον Περσικό κόλπο και τον κόλπο του Ομάν, ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, είπε ότι έδωσε την έγκριση για τη συμφωνία, αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχτούν και προειδοποίησε ότι οι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Ιρανο-Αμερικανικής Συμφωνίας. Την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε ότι παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουμε ήδη μία πρώτη σημαντική εκτόνωση. Υπογράμμισε ότι χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταβραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεσμευόμενος ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, αναβιώνοντας ένα ιστορικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Η κίνηση έχει σχεδιαστεί εν μέρη για να ανταποκριθεί σε αίτημα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της αναμενόμενης επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα από την εξέταση των πιστηρίων, δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στην Οικίτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιθωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργήσε για αρκετές ώρες με τη χρήση γεννήτριας, ωστόσο καταγράφηκε εκροή λιμάτων με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο Δήμαρχος Σιδωνίας Γιάννης Μαλίνης καταγγέλει καθυστερημένη ανταπόκριση του ΔΔΕ στις αναφορές βλάβης και στις επανειλημμένες κλήσεις του Δήμου, προαναγγέλλοντας κατάθεση αγωγής. Μια τραγική υπόθεση αποκαλύφθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Οικίτη Χαλκιδικής, όπου μια 83χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο θάνατός της επήλθε αρκετές μέρες πριν από τον εντοπισμό της. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γιοργαντή και ένας στενός συνεργάτης τους για τα οικονομικά πεπραγμένα της σχηβωτού του κόσμου. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη έθριος καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

10 και 4, αυτό σημαίνει πως ξεκινάει η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης. Μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του 102 και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Μην ξεχνιέστε, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί. Κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, συντροφιά σήμερα με τον Τάσο 30 φίλου στον ήχο. Όμως θέλουμε και εσάς την παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 8228. 6930 07 8228. Ξεκινάτε να μας στέλνετε που είστε, πώς περνάτε, τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο. Μια μέρα έμεινε και μετά έρχεται.

Κάθε χρόνο και λιγότεροι, και μιλάω για τους Έλληνες και τις γεννήσεις που έχουμε στη χώρα μας, ανησυχητική είναι η μείωση των γεννήσεων για το 2025, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Σε σχέση με το 2025, με το 2024, οι γεννήσεις το 2025 σημείωσαν επιπλέον πτώση 4,2%. Και αν προσθέσετε ότι το 2025 σε σχέση με το 2024 είχαμε και μια πτώση της τάξης του 7%, καταλαβαίνετε ότι τα τελευταία δύο χρόνια τα πράγματα δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία κατέγραψε μείωση των γεννήσεων σε 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας μας. Μοναδική εξαίρεση, εκεί που σημειώθηκε αύξηση στις γεννήσεις, ήταν η Κρήτη. Μόνο η Κρήτη έσωσε λοιπόν την παρτίδα φέτος. Πάρα πολύ ανησυχητικό είναι το στοιχείο ότι η μεγαλύτερη υποχώρηση στις γεννήσεις ήταν στην Αττική, και ακολουθεί και η Θεσσαλονίκη. Κάτι που δείχνει ότι στις δύο μεγάλες πόλεις τα πράγματα δεν πάνε καλά ως προς την οικονομία αλλά και ως προς τη διάθεση της νέας γενιάς να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός παιδιού, γιατί εκεί είναι και ο μεγαλύτερος πληθυσμός αυτών των ηλικιών. Δηλαδή στην περιφέρεια δεν θα δείτε πάρα πολλούς νέους, όλοι έχουν μαζευτεί σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη. Αν στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καταγράφεται τέτοια μεγάλη μείωση στις γεννήσεις, τα πράγματα είναι όντως πάρα πολύ άσχημα. Πόσες γεννήσεις είχαμε, περιμένετε να σας πω ακριβώς. 65.594 γεννήσεις, 33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια γεννήθηκαν. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στις ηλικίες 24 με 34. Ακολουθεί το ποσοστό 30 μέχρι 34, 35 μέχρι 39 και φυσικά υπάρχει μια μικρή αύξηση στις ηλικίες 40 μέχρι 44 ετών. Κάτι που εξηγείται από την βελτίωση των συνθήκων στην τεχνολογία, σε εξωσωματικές δηλαδή, γιατί προσφεύγουν σε εξωσωματικές τα περισσότερα ζευγάρια σε αυτήν την ηλικία. Ως προς την ηθαγένεια, 8,9 προς 1 είναι η αναλογία. Ως προς τις μητέρες με ελληνική ηθαγένεια, από τις αλλοδαπές μητέρες που βρίσκονται στη χώρα μας. Όπως και να έχει, τα πράγματα αυτά, τα στοιχεία τα έχουν οι αρχές και πρέπει να προχωρήσουν σίγουρα σε πολύ συγκροτημένα μέτρα, να δουν ποια είναι ακριβώς η αιτία. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι η μοναδική αιτία είναι το οικονομικό, δεν είναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, όπως είναι τα πολύ δύσκολα ωράρια. Πλέον οι ηλικίες οι παραγωγικές, δηλαδή 25 με 35, δουλεύουν 12 ώρα. Νομίζω ότι δεν επηρεάζει αυτό. Φυσικά και επηρεάζει. Είναι το στεγαστικό. Η αύξηση των ενοικίων, λένε οι περισσότεροι, ότι τους εμποδίζει ώστε να προχωρήσουν γρήγορα σε οικογένεια μετά από το γάμο τους. Μην πάμε και στο γάμο, γιατί εκεί να δείτε τι πτώση έχουμε.

Η είδηση που θα σας μεταφέρω τώρα θα δείξει το μέγεθος της ανθρώπινης βλακείας που υπάρχει μερικές φορές στη χώρα μας. Θα σας πάω στην Πάρο, όπου ένας ιδιοκτήτης σπιτιού εκεί πέρα κρέμασε έξω από την πόρτα του μια νεκρή θαλάσσια χελώνα. Για να καταλάβετε, αυτή η χελώνα ανήκει στο είδος της γερακοχελώνας. Είναι ένα από τα πιο σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη θαλάσσιας χελώνας παγκοσμίως. Όχι μόνο λοιπόν δεν ξέρουμε βέβαια πώς βρέθηκε νεκρή αυτή η χελώνα, αλλά ξέρουμε ότι έχει κρεμαστεί έξω από την πόρτα του. Έγινε μια καταγγελία από κάτοικο του νησιού, πήγε αμέσως ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, ειδοποίησε τις αρχές και κινητοποιήθηκαν και ανέλαβαν την υπόθεση. Έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου. Ένα περιστατικό που μας άφησε πραγματικά άφωνο σημειώθηκε στην Πάρο. Επισκέπτρια του νησιού μας ενημέρωσε ότι κάτοικος έχει κρεμάσει έξω από την πόρτα του μια νεκρή θαλάσσια χελώνα. Όταν λάβαμε τις φωτογραφίες, δυσκολευτήκαμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπουμε. Όχι μόνο κάποιος θεώρησε διακοσμητικό ένα νεκρό ζώο, αλλά επρόκειται για γερακοχελώνα, όπως είπαμε πριν, ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως κρισίμος κινδυνεύων ζώο. Η αστυνομία ενημερώθηκε, όπως είπαμε, μετέβη στο σημείο, κατέσχισε τη χελώνα και φυσικά κλήθηκε ο ιδιοκτήτης να δώσει εξηγήσεις. Δεν έχουμε κάποια έξτρα ενημέρωση. Αν προκύψει κάτι, δηλαδή αν υπάρχει κάποια ποινή, θα σας το μεταδώσουμε μέσα στην εκπομπή.

Σήμερα πραγματικά το αστυνομικό ρεπορτάζ έχει ειδήσεις που θα σας κάνει να χάσετε πάσα ιδέα για το ανθρώπινο είδος. Θα σας πάω στα Άνω Λιώσια, όπου ένας 19χρονος οδηγός στα ξημερώματα της Πέμπτης αποφάσισε να βάλει λίγο δυνατά μουσική και να κάνει βόλτες στην περιοχή του. Σε ένα μικρό σμαρτάκι, ξέρετε, αυτά τα αμάξια που χωράνε μόνο δύο άτομα και αυτά με το ζόρι, έβαλε μέσα 14 ηχεία μεγάλης ισχύος και δύο ενισχυτές. Και είχε τη μουσική στο τέρμα. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Σε κάποιο από τους κύκλους τον εντόπισε η αστυνομία, το συνέλαβε, του κατέσχεσε προφανώς τα ηχεία και τους δύο ενισχυτές και του ασκήθηκε δίωξη για διατάραξη κοινής ησυχίας. Όλα αυτά, όπως είπαμε, ένας 19χρονος οδηγός που βρήκε έξυπνη ιδέα να ξυπνήσει όλη τη γειτονιά με 14 ηχεία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσνταμπά Χαμενεΐ, έδωσε την έγκρισή του στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αφού ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δεσμεύτηκε να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι του θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο σύμφωνα με τον Bloomberg. Νέα δεδομένα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του 65χρονου. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας στενός συνεργάτης τους. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Για να δεις τι επιτυχία έχουμε, Τάσο, έχουν έρθει 4 μηνύματα και τα 4 από γυναίκες. Λοιπόν, η Ειρήνη μας ζητάει να βρεις το Someone Somewhere των Simply Minds. Someone Somewhere. Η Μελίν, καταπληκτικό όνομα το Μελίν, είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Μας λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή μας και να συνεχίσουμε έτσι. Η Ευγενία μας λέει ότι σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, Ευγενία, ό,τι επιθυμείς να τα χιλιάσεις, να τα χαρείς κυρίως όλα τα χρόνια που θα έρθουν. Όλη η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε σένα. Και η Δέσποινα μας ενημερώνει ότι δεν περνάει καλά όταν βγαίνει έξω, γιατί δεν πίνει αλκοόλ, γιατί κάνει δίαιτα. Δέσποινα, είναι γνωστό ότι δεν κάνουμε δίαιτα το καλοκαίρι. Τα κάνουμε από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο. Και ό,τι αποτελέσματα έχει, έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Τα υπόλοιπα θα αποδεχτούμε το σώμα μας. Έτσι δεν λένε. Δεν είναι το καινούργιο μότο. Αποδεχτείτε το σώμα σας. Έτσι λοιπόν έχουν αποδεχθεί το σώμα τους οι συμμετέχοντες αύριο στη Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία που επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για 19η συνεχή χρονιά, παιδιά. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 η ώρα, αλλά θα ξεκινήσουν οι δράσεις από πιο πριν, στις 5 ώρα το απόγευμα. Θα έχει διάφορα δρόμενα, bodybuilding, μουσικές, DJ κτλ. Η συμμετοχή είναι απολύτως ελεύθερη για όλους, με ποδήλατα, ρόλερς, πατίνια και κάθε άλλο μη μηχανοκίνητο μέσο. Αν θέλετε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με όλες τις δράσεις, μπορείτε να μπείτε στα social media της οργάνωσης και να το βρείτε. Η φετινή διοργάνωση στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα, λέει, για να μπει ένα οριστικό stop στην άσεμνη έκθεση των ανθρώπων και του πλανήτη, στη ρήπανση, την κλιματική κρίση και τη βία. Σύνθημα έχει «Ελάτε όσο γυμνοί τολμάτε». Πρόκειται για ένα παγκόσμιο κίνημα στο οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 70 πόλεις ανά τον κόσμο και η Θεσσαλονίκη κρατά σταθερά τα σκύπτρα στη χώρα μας από το 2008. Είναι ένα happening, δεν έχει και πάρα πολύ. Πρόπερση νομίζω είχα πετύχει την ποδηλατοδρομία. Δεν ήταν πολύ μεγάλη συμμετοχή, ήταν περίπου 30-40 ποδήλατα. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό για την πόλη μας. Μην ξεχνάτε και ξεκινάει και το Pride αύριο, αλλά και η έκθεση βιβλίου. Άρα αναμένουμε βροχές και πράγματι οι μετεωρολόγοι αύριο δίνουν αρκετά μεγάλη πιθανότητα για βροχές γύρω στο μεσημέρι της Παρασκευής. Τάσο, το βρήκαμε το τραγούδι? Το βρήκαμε. Πάμε να το παίξουμε για την Ειρήνη.

Και εκεί που λέμε τα έχουμε δει όλα, έρχεται μια είδηση από τον Πειραιά που μας κάνει να ξανασκεφτούμε τις σκέψεις μας, να ξανακάνουμε σκέψεις γύρω από αυτό. Ένας 77χρονος μάλωσε με δύο περαστικούς για μια θέση πάρκινγκ και μετά τους απείλησε με μια 3-1. Όπως ακούσατε, 3-1, έτσι, ούτε μαχαίρι, ούτε κατσαβίδι, ούτε κανένα εξάρτημα από αυτά που έχουμε για το αμάξι. Έβγαλε μια 3-1 από το αμάξι του, μήκους 130 εκατοστών. Μέσα στο μεσημέρι, μέρα μεσημέρι δηλαδή, και ξεκίνησε να τους απειλεί και να τους πάρει στο κυνήγι. Κάποιος από την περιοχή ειδοποίησε τους αστυνομικούς, η ομάδα Δίας κατέφθασε σχετικά γρήγορα, κινητοποίησε τον 77χρονο, τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα του Δημοτικού Θεάτρου, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, ενώ κατασχέθηκε φυσικά και εν λόγω 3-1. Γι' αυτό, παιδιά, ηθικό δίδαγμα, μη μαλώνετε για τα πάρκινγκ. Αν και κάποιοι παιδιά το σηκώνουν το καυγά, έτσι. Είναι κάποιοι εδώ στο κέντρο που μένω και όταν φεύγουν από το πάρκινγκ βάζουν γλάστρες, πλαστικές καρέκλες, κάτι μηχανάκια δεν έχουν πάνω σέλα, ποδήλατα, τσουβάλια με άμμο. Κάτι πρέπει να γίνει από αυτό, έτσι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες στο κέντρο, ειδικά τώρα που γίνονται έργα με τα πεζοδρόμια, και μόλις βρούμε μια θέση πάρκινγκ πέφτουμε πάνω σαν τα κοράκια.

77 ετών ο άλλος στον Πειραιά βγήκε βόλτα με την τρίαινά του και τώρα θα σας πάω στο Πόρτο Ράφτιο, που ένας 16χρονος υπό την απειλή της βίας εξανάγκαζε έναν 14χρονο να κλέβει τα κοσμήματα της μητέρας του και να του τα παραδίδει ώστε να μην τον χτυπήσει βαριά. Όπως καταλάβατε, η μητέρα του κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι έλειπαν αρκετά κοσμήματα και όταν είδανε ο μικρός ότι το πράγμα πάει να ξεφύγει, να ειδοποιηθεί η αστυνομία κτλ., της τα εξομολογήθηκε όλα. Πήγαν στην αστυνομία, ο 16χρονος συνελήφθη. Πόσα λέτε ότι έβγαλε από αυτό? Αυτό το πράγμα κρατούσε μήνες. Έβγαλε 10.000 ευρώ. Παρέδιδε τα κοσμήματα σε ένα χειροδανιστήριο, σε ανταλλακτήριο χρυσού και αποκόμισε 10.000 ευρώ μόνο από τον 14χρονο, γιατί μόνο αυτή την υπόθεση ξέρουμε. Στο σπίτι του τι βρέθηκε σε αυτό το καλόπεδο? Βρέθηκαν σιδερογροθιές, 5 φωτοβολίδες, πιστόλι που εκτοξεύει φωτοβολίδα, μαχαίρια κτλ. Κτλ. Εκτός από τον ίδιο αναζητούνται και άλλοι δύο συνεργοί του, και αυτοί 16 χρονών, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί και μένει να συλληφθούν και αυτοί, και φυσικά συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου με την κατηγορία παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Τι θα περιμένεις τώρα από αυτόν τον 16χρονο, όταν στα 16 έχει σκεφτεί όλη αυτή τη μηχανογραφία για να βγάζει χρήματα και στην κατοχή του βρίσκονται 5 φωτοβολίδες, στα 18 τι να περιμένεις, να μπει στην Αλκάιντα, τι να πω, δεν ξέρω.

Κάπου στη λίστα, Τάσο, έχω Ραφαέλα Καρά. Βρες την για να το παίξουμε αμέσως μετά και θα σου πω γιατί, θα καταλάβεις. Σήμερα γιορτάζει ο Λεόντιος, η Λεοντία, ο Έρασμος και η Αλίνα. Να χαιρετήσουμε και το Στέλιο. Δεν μας ακούνε μόνο γυναίκες σήμερα, μας ακούει και ο Στέλιος, ο οποίος μας λέει να συνεχίσουμε έτσι δυνατά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, 18 Ιουνίου, τα προηγούμενα χρόνια. Το 1967 ο Τζίμι Χέντριξ βάζει φωτιά στην κιθάρα του κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας του φεστιβάλ του Monterey. Μια σκηνή εμβληματική για τη ροκ σκηνή. Ό,τι απέμεινε από την κιθάρα που κάηκε πουλήθηκε πολλά εκατομμύρια δολάρια χρόνια μετά. Το 1934 γεννήθηκε ο Δημήτρης Μηταράς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες ζωγράφους διεθνώς. Γενέθλια έχει σήμερα το άλλο τεσκαθάρι, ο Πολ Μακάρτνεϊ. Γεννήθηκε το 1942 στο Λίβερπουλ. Είναι τραγουδιστής, σιγουργός, συνθέτης, φυσικά ιδρυτικό μέλος των Beatles. Έχει χρηστεί υπότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Θεωρείται ένας από τους επιδραστικότερους μουσικούς όλων των εποχών. Ένα χρόνο μετά έρχεται στη ζωή η Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελώνη. Και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι γιατί έκανε καριέρα σαν Ραφαέλα Καρά. Ιταλίδα τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, πάρα πολύ αγαπητή στην Ιταλία. Όταν έφυγε από τη ζωή, ο Ιταλικός τύπος έγραψε: πιο χειροκροτημένη από τον Μπερτίνι, πρώην πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, πιο ακριβοπληρωμένη από τον Μισελ Πλατινί, πιο θαυματουργή από τον Άγιο Πίο. Η φωτογράφησή της ως καλόγρια με σεξ εμφάνιση κόντεψε να προκαλέσει εμφύλιο στην Ιταλία ανάμεσα στους υποστηρικτές της και στους βαθιά θρησκευόμενους. Πράγματι, αν ψάξετε δημοσιεύματα της εποχής, γινότανε καθημερινά διαμαρτυρίες στους δρόμους, όπου από τη μία ήταν αυτοί που έλεγαν ότι προσβάλλει τη θρησκεία, η καθολική θρησκεία, και από την άλλη ήταν υποστηρικτές της Ραφαέλα Καρά που έλεγαν καλά έκανε. Σας πάω το 2010, όπου η παγκόσμια λογοτεχνία χάνει έναν από τους πιο αγαπητούς στο κοινό συγγραφείς, πεθαίνει ο Ζωζέ Σαραμάγκου. Και το 2010, δείτε μερικές φορές πώς τα φέρνει η ζωή. Οι χειρόγραφοι στίχοι του Τζον Λένον για το τραγούδι A Day in the Life πουλούνται σε δημοπρασία για 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Τους στίχους βρήκε πεταμένους στο πάτωμα μια καθαρίστρια.

Ό,τι και να λένε για την ιταλική μουσική, εγώ τη βρίσκω εξαιρετική, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ διασκεδαστική. Δεν προσπαθήσαν να αντιγράψουν 100% την αγγλική pop. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ένα τραγούδι όταν τα ακούς ότι είναι ιταλικό, σε αντίθεση με άλλες χώρες που βγάζουμε ακριβώς καρμπών τραγούδια, όπως θα παράγουν οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι. Θα έρθει ο Βασίλης να σας πει δελτίο στις 11, εμείς θα επιστρέψουμε, έχουμε πάρα πολλά να πούμε στη συνέχεια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ξεκαθάρισε ότι έδωσε την έγκριση για συμφωνία, αφού ο πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν μαζί με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας δεσμεύτηκαν να προστατεύσουν τα εθνικά δικαιώματα του Ιράν και τα συμφέροντα του μετόπου της αντίστασης. Διευκρίνησε ότι αν η αμερικανική πλευρά επιδιώξει υπερβολικές απαιτήσεις, δεν θα τις αποδεχτούν. Προειδοποίησε ότι μελλοντικές διαζώσεις διαπραγματεύσεις δεν θα ισοδυναμούν με αποδοχή της θέσης του εχθρού. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, της Χεσμπολά και του Ισραήλ. Ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής να διατηρήσουν τη δέσμευση ώστε οι διαπραγματευτές μας να εξελιχθούν με πολύ όμορφο τρόπο, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Απαντώντας στους αντιπάλους του, μεταξύ των οποίων και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράν, την οποία οι αντίπαλοι θεωρούν υπερβολικά ευνοϊκή για την Τεχεράνη, είναι νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει πληρωμή 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι ψευδείς πληροφορίες, ξεκαθάρισε. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, επέκρινε έντονα τους Ισραηλινούς που αντιδρούν στη συμφωνία, προειδοποιώντας ότι ίσως δεν θα έπρεπε να επιτίθενται στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που τους έχει απομείνει στον κόσμο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν στενές σχέσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη σύναψη της Ιρανοαμερικανικής Συμφωνίας. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ενώ δήλωσε ότι παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι χρέος της πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, μετά τη μεγάλη Ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μόσχα. Όπως είναι γνωστό, αποφεύγοντας τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα, τα ντρόουνς έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη νοτιοανατολική Μόσχα για δεύτερη φορά μέσα σε τρεις ημέρες, προκαλώντας μια μεγάλη φλόγα που συνοδεύτηκε από σύννεφα μαύρου καπνού. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει να αποφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδος στην Ουκρανία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Παράλληλα, από την εξέταση των πιστηρίων δεν προέκυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου ούτε στο όπλο ούτε στο μαχαίρι που συνδέονται με την υπόθεση. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρα στην Νικήτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιθωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Ο βιολογικός καθαρισμός λειτουργήσε για αρκετές ώρες με τη χρήση γεννήτριας, ωστόσο καταγράφηκε εκροή λιμάτων με αποτέλεσμα να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2026 επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, από το μεσημέρι νεφώσεις με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Και πάμε στα μουντιαλικά. Διαμαρτύρεστε ότι το μουντιάλ είναι δύσκολες ώρες, αλλά η τηλεθέαση άλλα δείχνει. Πάνω από 20% δείχνει τηλεθέαση στα μάτς που είναι μετά τις 12. Οπότε κάθεστε και τα βλέπετε. Λογικό είναι, θα μου πεις, κάθε 4 χρόνια βλέπουμε μουντιάλ. Αλλά αυτό το μουντιάλ το φετινό δεν διεκδικεί και δάφνες ποιότητας. Πολύ μέτριο ποδόσφαιρο βλέπουμε, όπως το παιχνίδι που γίνεται τώρα, Ελβετία-Βοσνία, κάτι σαν ποδόσφαιρο παίζουν, κυκλοφορούν την μπάλα εκεί γύρω στο κέντρο, αλλά προς το αντίπαλο τέρμα δεν φτάνει ποτέ. 0-0 λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο 52 είμαστε. Χθες έγινε το καλύτερο match του Μουντιάλ, Αγγλία εναντίον Κροατίας, 4-2. Η Αγγλία με τον τρόπο που έπαιξε βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για να κατακτήσει το φετινό Μουντιάλ. Πάρα πολύ σοβαρή ομάδα και κάθε φορά που έκανε επίθεση ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη. Το σκορ θα μπορούσε να είναι και 6 και 7, 7-2. Και η Κροατία δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, ήταν πάρα πολύ σταθερή, αλλά η Αγγλία υπερήχε. Η Γκάνα κέρδισε 1-0 τον Παναμά, το Ουσμπεκιστάν έχασε 1-3 από την Κολομβία. Νωρίτερα το απόγευμα η Τσεχία έφερε 1-1 με την Νότια Αφρική, προηγήθηκε πάρα πολύ νωρίς και μετά έκατσε και περίμενε τον αντίπαλο. Και φυσικά η Νότια Αφρική το εκμεταλλεύτηκε και σημείωσε το παρθενικό της γκολ σε αυτό το Μουντιάλ και πήρε το βαθμό της οπαλίας και όλα είναι ανοιχτά σε αυτόν τον όμιλο για το ποιος θα περάσει. Αργότερα, στη 1 η ώρα το βράδυ, ο Καναδάς αντιμετωπίζει το Κατάρ. Αν κερδίσει ο Καναδάς, περνάει στην επόμενη φάση. Το Μεξικό αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα και οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη. Σημαντικό παιχνίδι για το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση. Και στις 10 η ώρα το βράδυ αύριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εναντίον Αυστραλίας. Να πούμε ότι διαμαρτύρονται και για το cooling break οι φιλαθλοί. Λένε ότι δεν προσφέρει τίποτα. Κάπου διάβασα μάλιστα ότι το πρώτο cooling break που γίνεται κάνει κακό στους ποδοσφαιριστές όσον αφορά τους μύες τους. Κάτι διάβασα. Δεν έχει προλάβει να συσσωρευτεί γαλακτικό οξύ στους μύες και τους προκαλεί, λέει, αποσυντονίζει το κορμί τους. Φυσικά όλα αυτά γίνονται για τις διαφημιστικές, για το χρόνο τον τηλεοπτικό. Περισσότερα χρήματα για τη FIFA και δεν τους ενδιαφέρει ούτε η ποιότητα του ποδοσφαίρου, αλλά ούτε και ο φιλάθλος που κάθεται και περιμένει 2 και 3 λεπτά για να πιούν νερό και να δροσιστούν, όπως λέει, οι ποδοσφαιριστές.

Τα πράγματα δεν πάνε καλά για τη Μέγαν Μάρκλ. Δεν φτάνει που τη διώξαν από το παλάτι και δεν απολαμβάνει τα προνόμια του να είσαι πριγκίπισσα. Αποφάσισε το κορίτσι να δουλέψει, να βγάλει τα δικά της χρήματα. Έφτιαξε μια εταιρεία όπου δημιουργεί προϊόντα ευζωίας, δηλαδή τσάι, μαρμελάδες και διάφορα τέτοια. Αλλά τις μείναν απόλυτες οι μαρμελάδες. Συγκεκριμένα έχουν μείνει απόλυτα 650.190 βάζα μαρμελάδας, που η αξία τους υπολογίζεται, μισό λεπτό να το βρω, σε 5 εκατομμύρια δολάρια. 60 δολάρια το ένα έχει αυτό το βαζάκι. Κινδυνεύουν να λήξουν μέσα στους επόμενους, στις επόμενες 45 μέρες για την ακρίβεια, αν δεν πουληθούν, κάτι το οποίο φαντάζει απίστευτο. Οπότε η εταιρεία που δημιούργησε αμέσως θα έχει μια τεράστια ζημιά. Η Μέγαν Μάρκλ, που ξεκίνησε, τη γνωρίσαμε ως ηθοποιό στη πολύ πετυχημένη σειρά The Suits, παντρεύτηκε, έκανε το γάμο των ονείρων της, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε. Είχε κακές σχέσεις και με την γιαγιά Ελισάβετ, αλλά και με τον Κάρολο, και με τον και με την άλλη την πριγκιψάχ, δεν μου έρχεται το όνομά της, η Μίτλετον, και με τη Μίτλετον. Αποφάσισαν να τραβήξουν το δικό τους δρόμο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ώστε να πάρει μπρος και η καριέρα της. Ο ένας έγραψε ένα βιβλίο, η άλλη έκανε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο παίχτηκε σε πολύ γνωστή πλατφόρμα, αλλά κατά τα άλλα τα οικονομικά τους πάνε χάλια. Ζούνε μόνο με 10 εκατομμύρια το χρόνο που τους δίνει το παλάτι. Οπότε, αν δεν αγοράσετε μαρμελάδες, δεν τη βλέπω καλά τη Μέγαν Μάρκλ.

Από τρέλα, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά και έξω. Θα σας πάω στην Τουρκία, όπου ένας οδηγός minivan που εκτελούσε ένα μικρό δρομολόγιο ανάμεσα σε δύο χωριά στην Τουρκία δέχτηκε επίθεση από έναν επιβάτη, άρχισε να τον δέρνει, ακινητοποίησε το minivan και κατέβασε τους επιβάτες, κατέβηκε και ο οδηγός. Ο δράστης που άρχισε να δέρνει τον οδηγό πήρε το όχημα, ξεκίνησε και σε 4 χιλιόμετρα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, τράκαρε και σκοτώθηκε. Μια απλή Πέμπτη. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν και επίσημα τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του μνημονίου, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναμένουμε την πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης ως πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η Ρωσία θα πραγματοποιήσει μαζικές επιθέσεις σε τακτική βάση κατά της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Νέα δεδομένα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο. Δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του 65χρονου. Απαγορεύεται η κολύμβηση στην Αγία Βαρβάρα Νικήτης, διότι έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού καθαρισμού. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Σε περίπτωση που δεν παρακολουθείτε τον αγώνα μεταξύ Ελβετίας και Βοσνίας Ζερκοβίνης, η Ελβετία άνοιξε το σκορ, προηγείται με 1-0. Υπάλληλος του μήνα στα μέσα μαζικής μεταφοράς αναδείχθηκε ένας υπάλληλος στην Αθήνα, όπου έβρισκε επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο και αντί να τους κόψει το πρόστιμο που ήταν περίπου 100 ευρώ, τους ζητούσε 20 ευρώ για να μην τους κόψει κλίση. Προφανώς οι επιβάτες το δέχονταν για να γλιτώσουν το μεγάλο πρόστιμο. Κάποιος τον κατήγγειλε και συνελήφθη από την αστυνομία. Η καταγγελία έφτασε φυσικά και στο σωματείο των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποπομπή του. Και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα θα σας πάω στη Θεσσαλονίκη σε μια πάρα πολύ περίεργη περίπτωση μιας ληστείας. Ένας 25χρονος κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ληστείας από 5 άτομα τα οποία τον απείλησαν με όπλο και πριώνει ότι θα τον ακροτηριάσουν. Αναγκάστηκε να τους δώσει τους κωδικούς του από την τράπεζα. Έκαναν αναλήψεις 20.000 ευρώ και τους μετέφερε και άλλα 5.000 ευρώ σε λογαριασμούς. Συνελήφθησαν οι δύο δράστες. Ήταν δύο αδέρφια, 20 και 16 ετών παρακαλώ. Ενώ και άλλοι τρεις που συνέβαλαν σε αυτή τη ληστεία αναζητούνται από τις αρχές. Έχει αυξηθεί η βία. Μόνο σήμερα σας έχω πει 3-4 περιστατικά. Πραγματικά σήμερα η σημερινή μέρα ήταν πολύ πλούσιο το αστυνομικό ρεπορτάζ.

είναι ικανοποιητική. Δεν θα περάσετε άσχημα δηλαδή. Μια πολύ ωραία εκδήλωση γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής που γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Με μια ξεχωριστή συμφωνική βραδιά στην αίθουσα φίλων μουσικής Μη 1 φιλοξενείται η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ. Η είσοδος είναι ελεύθερη αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Στο Θέατρο Κήπου ο Μάνι γιορτάζει 20 χρόνια πορεία στην ελληνική hip-hop σκηνή με μια μεγάλη συναυλία και στο Θέατρο Γης ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στην πόλη μας για το συναυλιακό του ραντεβού με το κοινό της πόλης. Κάθε καλοκαίρι ο Μίλτος Πασχαλίδης γεμίζει τα θέατρα που έχουμε με τους πιστούς ακολούθους του. Ο Ντίνος Αδίκης συναντά τον Γιώργο Καρά στην ταράτσα του Σολ στη Θεσσαλονίκη σε μια ιδιαίτερη βραδιά για την ελληνική ροκ και εναλλακτική σκηνή. Και φυσικά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ξεκινάει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου στη Νέα Παραλία. Θα φιλοξενήσει εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, θα γίνουν παρουσιάσεις, θα υπάρχουν θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Την αγαπάει την έκθεση βιβλίου στην παραλία ο κόσμος της Θεσσαλονίκης και την τιμάει. Περνάνε από εκεί χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο.

Ελβετία 3-0. Νομίζω ότι θα σταματήσει. Έχει πέσει ο ρυθμός. Σπουδαία νίκη για τους Ελβετούς. 1 εκατομμύριο κόσμος βγήκε στη Νέα Υόρκη για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του NBA από τους New York Knicks. Και ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος φάνηκε να το καταχαίρεται, χόρευε, τον έχει πιάσει κάμερα να χορεύει σε τρελούς ρυθμούς, αλλά και ο Μπεν Στίλερ, πολύ γνωστός για τα αισθήματά του προς την ομάδα των New York Knicks, κάθε χρόνο είναι στις μπροστινές θέσεις στο γήπεδο. Μετά από 53 χρόνια λοιπόν κατέκτησαν ξανά το πρωτάθλημα οι New York Knicks και ο Μπεν Στίλερ ετοιμάζει σειρά ντοκιμαντέρ γι' αυτό, και την αναμένουμε και εμείς πώς και πώς. Ιστορικό αυτό το πρωτάθλημα για τους New York Knicks, γιατί πολλοί τους είχαν ξεγραμμένους στην αρχή της χρονιάς και κατάφεραν να κλείσουν πάρα πολλά στόματα. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάσο Τριανταφύλου και τον Κώστα Σαββίδη στη δεύτερη ώρα που κατάφεραν και με υπέμεναν και φρόντισαν να πάνε όλα τέλεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τερμάτισαν και επισήμως τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, οι Αμερικανικές δυνάμεις ήραν τον αποκλεισμό σε όλη τη θαλάσσια κυκλοφορία που εισέρχεται και εξέρχεται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές. Σε ανάρτησή της, η CENTCOM πρόσθεσε ότι τα πολεμικά πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας τηρούνται και βρίσκονται σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούς μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πρόσθεσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των τελικών λεπτομεριών της συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν το Σαββατοκύριακο. Μήνυμα προς το Ισραήλ και τη Χεσμπολά, αλλά και γενικότερα προς την όλη τη Μέση Ανατολή, έστειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σκληρή γλώσσα και από τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος κάλεσε το Τελ Αβίβ να σεβαστεί τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ αναφερόμενος στις επιθέσεις στο Λίβανο, είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο, παρά τις προβλέψεις του Μνημονίου Κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη τελετή υπογραφής του Μνημονίου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αύριο στη Γενέβη, καθώς η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως και τέθηκε άμεσα σε ισχύ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η ακύρωση της εκδήλωσης είναι συμβολική και όχι ουσιαστική, αφού η συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί και από τις δύο κυβερνήσεις και θεωρείται νομικά ενεργή. Την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν χαιρέτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής. Τόνισε ότι η μεγάλη προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ενώ δήλωσε ότι παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να πετύχει ανάλογη καταδίκη για την Τουρκία και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δήλωσε από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο θαλάσσιο ντρόουν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμης ζώνης, ενώ επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδος στην Ουκρανία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του κατηγορούμενου, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς το γενετικό έλεγχο, καθώς δεν βρέθηκε DNA ούτε στα νύχια του θύματος, ούτε σε εκείνα του φερόμενου ως δράστη. Απαγόρευση κολύμβησης επιβλήθηκε στην παραλία Αγίας Βαρβάρα στην Νικήτη Χαλκιδικής μετά από περιστατικό εκροής λιμάτων που συνδέεται με βλάβη στον βιολογικό καθαρισμό της περιοχής. Σύμφωνα με το Δήμο Σιθωνίας, το πρόβλημα προκλήθηκε έπειτα από διακοπή ηλεκτροδότησης που σημειώθηκε λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Ανακοίνωση σχετικά με το συμβάν στο βιολογικό καθαρισμό εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα. Όπως αναφέρει, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση ελέγχου, καθώς και για τον αποκλεισμό του παράλληλου χώρου, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικός εξοπλισμός για τον περιορισμό εξάπλωσης της ρύπανσης. Δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στατικότητας, κλίση ή καθίζηση στη γέφυρα Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λιδία, στην οποία είχε απαγορευτεί από χθες η κυκλοφορία. Κλιμάκιο μηχανικών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στη γέφυρα και εντόπισε φθορές στο ξύλινο κατάστρωμα λόγω της κακής χρήσης της γέφυρας. Συγκεκριμένα διαπίστωσε ότι έχει καταπονηθεί εξαιτίας της συνεχούς διέλευσης φορτηγών βαρέως τύπου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες απαγόρευσης οχημάτων άνω των 5 τόνων, καθώς και σήμανση για ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες διελεύσεως. Το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης επιστρέφει αύριο στη Νέα Παραλία. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά έθριος, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι με ενδεχόμενες τοπικές βροχές, η θερμοκρασία αύριο από 18 μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.